0: Ακούς FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ-ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γρηγόρης Ερέτης, ανάλυση σκέψης, επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής, ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
6: Καλημέρα από Μάσα Μισουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως

0: Ξεκάθαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιλες παιδιά,
3: φταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: προσπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Πάμε. Μανώλης, ήρθε, ρε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου, Λουκάνικα Φράνκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίπη.

0: Λίβανο και Ρίγανη, το Τελοπών Δρακατά των Εντερικών Διαταραχών προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310 53 2000.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα τα ξημερώματα. Νεκρός άνδρας περίπου 60 ετών βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι στην καρδιά της Γλυφάδας. Ο άνδρας εντοπίστηκε δίπλα σε μια μηχανή και αρχικά θεωρήθηκε ότι είχε πάθει τροχαίο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, λίγο πριν τη 1:30 τα ξημερώματα, βρήκανε 5 κάλικες και διαπίστωσαν ότι ο 60χρονος είχε τραύμα στο κεφάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας. Αναζητούνται οι δράστες με ποινικό παρελθόν το θύμα. Πιθανή υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά όχι άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, βλέπουν εκτιμήσεις για την εβδομάδα που μας έρχεται. Η συμφωνία Τραμπ και Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ δημιουργεί προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν πως η πραγματική επίδραση θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση της συμφωνίας και από την πορεία των ενεργειακών ροών. Νέο κύμα ακρίβειας καταγράφεται στην Ελλάδα με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει στο 5% το Σεπτέμβριο και τις ανατιμήσεις στην ενέργεια να επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά εν ώψη και της χειμερινής περίοδου. Αυξημένο κατά 15% το ηλεκτρικό ρεύμα, εντείνοντας την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αυξήσεις καταγράφονται και σε ενοίκια, μεταφορές, εστίαση και βασικά τρόφιμα. Σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Κυβέρνηση και Μητσοτάκης έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Όταν το 2019 προειδοποιούσαμε πως έρχεται πείνα και ενεργειακή κρίση, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ μας αποκαλούσαν ψεκασμένους. Τώρα που η ενεργειακή και η επιστημική κρίση είναι εδώ, παριστάνουν τους ανήσυχους και προβληματισμένους. Το μείζον θέμα είναι ότι αυτοί καλοπερνάνε, ενώ ο ελληνικός λαός από τη δική τους αποτυχία και ανικανότητα παίνεται, υποφέρει και δυστυχεί, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Χωρίς να υποχωρούν οι βασικές αντιδράσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, συνεχίζεται η συζήτηση για το νέο πλαίσιο των σχολικών εκδρομών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και στη διαφάνεια των διαδικασιών. Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί επιμένουν πως η γραφειοκρατία παραμένει και ότι σημαντικό μέρος της ευθύνης για ζητήματα που αφορούν τις μετακινήσεις και τους χώρους επίσκεψης μεταφέρεται στους συνοδούς. Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στην Αττική συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων. Κατά τις έρευνες στο σπίτι και στον επαγγελματικό χώρο του κατηγορούμενου, βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα Κυριακή στο Ιόνιο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρετικά πλην της Θράκης αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όπου στο Ιόνιο και τα βόρειο-δυτικά πιθανόν είναι κατά τόπους έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας, μένετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στα Γάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το α και το ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
23: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

καλημέρα σας. Καλημέρα στην αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκυριακού. Πάμε και σήμερα μαζί. Μέχρι και τις 11 στην εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 Βάλια που γιουκλεί. Και εδώ πέρα η αδυναμία μου, ο γλυκούλης μας εδώ πέρα, το μικρό μας, ο Λεωνίδας Καρυπίδης εδώ πέρα στη τεχνική υποστήριξη για να μπορέσει να βγει εκπομπή στον αέρα. Λοιπόν, θέλω να σας καλημερίσω στο Viber. Στο 6907-483-484 τα μηνύματά σας. Καλημέρα καταρχήν. Λοιπόν, θα βλέπω τώρα. Η Δέσποινα δεν είναι που βλέπω, που με ρωτάει αν ήρθα από το Παρίσι. Και με δεν μου βγαίνει. Ε? Η Δέσποινα, εδώ πέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Δέσποινα. Μου γράφει Δέσποινα, τευθείαν από το Παρίσι ήρθε. Εσύ πήγες κι αλλού με το ιδιωτικό τζέτ σου. Φαντάζομαι. Λοιπόν, ακουλώνιδα. Χθες έλεγα το εξής. Για το Παρίσι, γιατί είχα βάλει ένα quiz, λέω ρε παιδιά, μαντέψτε, γιατί είχαμε εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, είχαμε μια σύλληψη ενός παράνομου Σουδανού, όπως με διαφορετικά έγγραφα τέλος πάντων, πιάστηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και όπως θέλω να πει στο Παρίσι. Γιατί εντάξει, μπαίνω παράνομα σε μια χώρα, κάνω τη γουστάρω, γιατί είμαστε πάτε σκύλα, λέστε, να μην πάω ένα Παρίσι, απαγή, τραμπιόν. Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλή Κυριακή, παιδιά. Λοιπόν, θα δούμε και σήμερα. Σας έχω αρκετά ρεπορτάζ. Καλημέρα, Τζόνι. Α, έτσι, μπράβο. Να σε βλέπουμε λίγο πιο συχνά. Και εσύ, τρέχεις, κάνεις, ράνεις. Καλημέρα. Λοιπόν, και σήμερα μέχρι τις 11 έχουμε αρκετά θέματα και από ρεπορτάζ φυσικά. Έχει προκύψει κάτι, λοιπόν, παιδιά. Θα σας πω το εξής. Έχουμε. Μετά τις 10 καταρχήν πρέπει να σας πω ότι έχω χρυσοχοϊδιάδα σήμερα. Το πρωί από χθες. Και σήμερα, μάλιστα, έχει πει τόσα πολλά. Το είπα φυσικά εδώ πέρα. Έχει μείνει μεταξεταστέως. Είναι βασικά προς αποβολή. Με αυτά που είπε. Με κοιτάει, Λεωνίδα. Και σήμερα θα το ρυθμίζω εγώ από εδώ πέρα. Δηλαδή θα μιλάει, θα το σταματάω, θα λέω τι ισχύει απέναντι σε αυτά που λέει. Οπότε έχουμε. Έχει προκύψει ένα θέμα όσον αφορά με το λιμενικό, το οποίο εκτάκτως μίλησε χθες το βράδυ. Οπότε ενδεχομένως μετά τις 10.30, γιατί ο άνθρωπος είναι και υπηρεσία, αν μπορείς να μας μιλήσει, έως θα σας τα πω εγώ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα.

Δεν ξεκινάμε καλά, βέβαια, πρέπει να σας πω. Πέρα από αυτό, όσον αφορά την επικαιρότητα, γιατί με ρωτάει και ο Τιμωθέας να του καλημέρω στο Viber, είχαμε αυτό που είπε στο δελτίο ειδήσεων για μια δολοφονία με ποινικό παρελθόν το θύμα στη Γλυφάδα. Φαντάζομαι στα πιθανά αυτά τα γνωστά τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, όπως τύχουν τα πράγματα, για κάποιο λόγο με ποινικό παρελθόν το θύμα. Βλέπω όμως, γιατί μου είχε έρθει τώρα το ενημερωτικό του δελτίου τύπου, ένα θλιβερό, σοκαριστικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Επειδή τώρα μου ήρθε, θα το πω ακριβώς όπως το βλέπω εδώ. Λοιπόν, βλέπω, λέει το δελτίο τύπου, συνελήφθη 20χρονος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, χρήση ναρκωτικών κλπ. Και μπαίνω μέσα, πεθαίνει, το βλέπω, θα σας το πω γιατί τώρα ήρθε ακριβώς. Λοιπόν, δύο 20χρονος και 20χρονοι βρίσκονταν χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με την αστυνομία προμηθεύτηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA, την οποία έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα 20χρονη να χάσει τις αισθήσεις της, να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου αποβίωσε το πρωί. Έχει συλληφθεί ο 20χρονος που ήταν μαζί της και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Λυπάμαι, δεν ξεκινάμε καλά, δυστυχώς. Αλλά αυτή είναι η επικαιρότητα. Να καλημέρισω και τον κύριο Νίκο στο Viber. Στο μεταξύ, εμένα εδώ πέρα κάτι νουμεράκια μου κάνει ο υπολογιστής. Όχι, θα παίξει ο Χρυσοχοϊδής. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω και στην άλλη. Κάτι, μια μπαίνω από εδώ, βγαίνω από τα αρχεία μου, δεν. Κάτι, αλλού με πάει. Σε άλλα παράθυρα, εκτός και πατάω κάτι κατά λάθος, δεν ξέρω. Και ακόμη δεν είπα το όνομα.

Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας για σήμερα. Σιγά σιγά. Θα ξεκινήσω από τα οικονομικά και μετά θέλω να σας πω, γιατί για μια ακόμη φορά έλεγα που λες τη Λεωνίδα και χθες, που εντοπίστηκε εργαστήριο δημιουργίας πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων για παράνομους αλλοδαπούς, οι οποίοι τους φέρανε από την Κίνα, λέει, μέσω Αλβανίας και μετά Ελλάδα. Πηγαίνανε στα σύνορα, τον πάτε σκύλια λέστε, στη Μεθόρο σε εμάς, ένα αλβανική Μεθόριο, και περνούσαν πεζοί μέσα στη χώρα, τους περιμέναν λεωφορεία και τους πήγαιναν στην Αθήνα σε μια οικοδομή όπου 4 διαμερίσματα είχαν οικιαστεί από αυτόν εδώ πέρα. Τι γίνεται, παιδιά, φωνή μου. Καλά, και ακόμη δεν είπα το όνομα. Πραγματικά. Έχει να μας κάνει και ανάρτηση. Όχι. Όπου που λες, Λεωνίδα, είχαν νοικιάσει ο τύπος που έκανε τα πλαστά έγγραφα επίσης 4 διαμερίσματα, τα οποία ήταν σαν safe houses, ξενώνες τέλος πάντων, άτυποι ξενώνες, για όσους θέλαν τέλος πάντων να μείνουν εκεί πέρα παράνομους αλλοδαπούς να ταξιδέψουν σε Ιταλία και Ισπανία, αλλιώς άλλοι μπορούσαν να μείνουν εδώ πέρα, εννοείται φυσικά είμαστε φιλόξενη χώρα ως γνωστόν, έτσι.

Καλημέρα, πέστε φόνη μου, καλημέρα. Καλημέρα και στου ακροτέ από την Πεσεφόνη. Μου λέει πάλι βγήκε και κελάνη ο Χρυσοχοίδη. Τα χορτάζουμε φράδια λόγου και βαθιά καταλαβίστηκαν νοήματα πάλι. Όχι μόνο, παιδιά, έχουμε. Και τι δεν είπε. Την ψώνησε και ο τσατίστηκε. Τσατίστηκε. Ωρε, φίλε, εδώ θα ήθελα. Θα ήθελα. Γιατί εντάξει, και παρουσιάστρια. Εντάξει, δεν είναι και του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, έτσι, για να τον βάλει στη θέση του. Τη την είπε κιόλα. Όχι, κάνετε λάθο. Γίνε και πε μου τι κάνω λάθο που να σου φέρω εδώ πέρα όλα τα κοιτάπια μου, να σου πω ποιο κάνει λάθο. Ναι, ναι, Περσεφόνη, θα τα πούμε συνέχεια. Λοιπόν, και όπω έλεγα, αντιστοίχω είχαμε ακόμη για μία ακόμη φορά εντοπισμό. Με εργαστήριο που έκανε πλαστά έγγραφα.

το οποίο όμως θα σας πω αναλυτικά στη συνέχεια μετά τις 9.30 γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Άκου τώρα όμως, κρατήστε πρώτα αυτό που έλεγα χθες για την υπόθεση αυτή που ερχόντουσαν από την Κίνα μέσω Αλβανίας και ερχόντουσαν πεζοί στη χώρα. Εδώ πέρα κλιμακώνει το πράγμα, θα σας πω συνέχεια. Η ταρίφα για αυτό που έλεγα χθες στο κύκλωμα ήταν 6,5 με 7,5 χιλιάρικα, που τα βρίσκουμε ρωτάτε. Αυτή η καβάντζα που λέτε με πλαστά έγγραφα που εντοπίστηκε, που είναι το νεότερο, είναι ολόκληρη ιστορία επίσης από το πώς έρχονταν και από ποιες χώρες, θα τα πούμε στη συνέχεια.

Αφού όμως πρώτα ξεκινήσω με κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, έτσι, για την κλασική μας την επικαιρότητα, πηγαίνοντας σιγά σιγά στα θέματα από το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ, από το τι συμβαίνει και μετά άλλο θα πάω. Καταρχήν να έστειλα μήνυμα και θέσω Λεωνίδα, γιατί ξέρω το παιδί ότι χρησιμοποιεί το μετρό όταν αυτό δουλεύει. Σήμερα δεν έχουμε μετρό Θεσσαλονίκη από τις 5 το πρωί που ξεκινάει μέχρι τις 12. Να ξέρετε, αν ξεκινήσετε να πάτε κάπου μετά τις 12, αν χρησιμοποιείτε το μετρό όταν δουλεύει.

Λοιπόν, πάμε και σε θέματα οικονομίας. Έλεγα χθες, τα έχουμε πει για τον πληθωρισμό, ότι έχει εκτοξευτεί. Και πού στα κόμμα. Και επανερχόμαστε, παιδιά, με νεότερα ακριβώς. Ακριβώς, δηλαδή κάθε εβδομάδα είναι τέτοια πράγματα για τα οικονομικά μας. Για μία ακόμη φορά πάλι, σύμφωνα με νεότερη έρευνα, λέει στο μείον 5,12% τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν περισσότερα από το διαθέσιμο εισόδημά τους. Το καταλαβαίνουμε. Το νιώθουμε. Δεν χρειαζόμαστε αυτές τις έρευνες. Καλά κάνετε και αποτυπώνονται. Για να μην σας λένε κάποιοι ότι όλα είναι ζάχαρη. Λοιπόν, ο Τζον μου γράφει όλο παράπονα είσαι. Κάτσε, περίμενε. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει. Αυτός για το Χρυσοχοίδη, όχι χαρτέτο πετάει, αλλά αερόστατο Ζέπελιν. Όντως. Καθίστε, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτό. Όχι, ενδιαφέροντα. Μου φες αυτά που είπε, έτσι. Το λέμε όπως θέλουμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάποια, έτσι, κάποιες ιδιαίτερες ειδήσεις από, από τη γενική επικαιρότητα, πριν ξεκινούμε σιγά σιγά να παίρνουμε στα δικά μας. Ακούστε, για πού αλλού βρήκανε budget. Καλλιγιατικό λέει φωνή μου, καλά μην ήμουν πριν. Τι έγινε, μελέτησα κανέναν. Λοιπόν, την ώρα που ο κτηνοτροφικός κόσμος της χώρας, γενικά η κτηνοτροφία όπως όλος ο πρωτογενής τομέας, βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση, βλέποντας φυσικά από τις ζωνώσους και λοιπά να αφανίζει το βιός τους, και φυσικά όλα αυτά περνάνε και στην κατανάλωση, έτσι, γι' αυτό και όλα θα συνεχίσουν να κρυβαίνουν τα πράγματα. Σας είχα πει, που έχουν πει και για τη φέτα, ότι θα πούμε και τη φέτα φετούλα, γιατί δεν υπάρχει το επαρκώς διαθέσιμο πρόβιο γάλα, οπότε θα περιμένουμε και εκεί πέρα αυξήσεις. Εκεί πέρα λοιπόν που βλέπουμε γενικώς τι γίνεται με το πρωτογενή τομέα, εκεί που ο κόσμος υποφέρει, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, τι σκέφτηκαν, παιδιά, να κάνουν την ώρα που η κτηνοτροφία καταραίει, έτσι, λες ρε παιδί μου, να δώσουν, να βγάλουν ένα budget, κάτι, ένα προϋπολογισμό για την κτηνοτροφία. Κάτι, έστω τόσο δά, τόσα τρώνε. Βγάλανε. Ακούστε τώρα. Εγκρίθηκε, λέει, η ένταξη της πράξης βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης του λύκου με την κτηνοτροφία στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2027. Με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο. Που τι σημαίνει αυτό, να σου το πω απλά? Ότι 1,5 εκατομμύριο για να συμβιώσουμε με τους λύκους. Δηλαδή που κατεβαίνουν στα χωριά και είναι λογικό τα ζώα και εγώ τα δάση, δεν μπορούν να βρούνε τρόφι κλπ. Και αυτό το 1,5 εκατομμύριο που βγάλουν το μπατζετάκι με χρονικό ορίζοντα έως το 2030, είναι, λέει, για να περιοριστεί η σύγκρουση μεταξύ της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και της παρουσίας του λύκου, κυρίως στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Ενώ οι κτηνοτρόφοι ζητούν δραστικά μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις για τα ζώα που χάνουν από επιθέσεις, χωρί και από τις ζωνώσεις κλπ. Το πρόγραμμα αυτό που βγάλανε, παιδιά, τώρα είναι, λέει, εκπαίδευση και οδηγή καλών πρακτικών. Εκπαίδευση του προσωπικού και των κτηνοτρόφων στη χρήση μέτρων αποτροπής. Τα λύσαμε όλα τα άλλα, θα κάνουν να εκπαιδεύονται, ας πούμε, για το πώς να αντιμετωπίσει το λύκο. Διανομή αποτρεπτικού εξοπλισμού, παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Λοιπόν, η Ήπεθρος, έτσι, και στην Ήπειρο κιόλας, γιατί από εκεί έχει δημοσιοποιηθεί το θέμα σε πρώτη φάση. Το
κράτος απέναντι στον πρωτογενή τομέα που αρχοπεθαίνει, στην Ήπεθρο, στην Παραμεθόριο που σβήνει, αυτό που σκέφτηκαν είναι, ας πούμε, να βγάλουν τώρα ένα πρόγραμμα με θεωρητικές μελέτες, με σεμινάρια, οδηγός συνύπαρξης του κτηνοτρόφου με το λύκο. Τα λύσαμε όλα τα άλλα, έτσι. Ναι, είναι αυτό που λέμε, βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Κάπως έτσι.

Λοιπόν, όχι αγαπητοί μου, έχω δει και τα μηνύματα που μου έχετε στείλει και στο Viber Δημοσθένη, αλλά δεν τα λέω, δεν διαβάζω στον αέρα. Δεν θα βγάλω μια εκπομπή, ας πούμε, να διαβάζω κάποια συγκεκριμένα μόνο. Έτσι. Να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, και επειδή μου γράφετε εδώ πέρα για συνευχές σήμερα, πραγματικά και εγώ που κατέβαινα. Εσύ έρχεσαι από ανατολικά, Λεωνίδα, κέντρο. Εγώ, ναι, εγώ είμαι το φτωχαδάκι από τα δυτικά. Από την πλέμπα. Λοιπόν, όπως ερχόμουν, παιδιά, πραγματικά ήταν. Τώρα αυτό δεν το ξέρει το Μάμπρα από το Masters of the Universe. Αυτό μου ένα απέραντο νέφος, ένα σύννεφο πάνω από την πόλη. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, κανονικά. Το Σάουρον από τον Άρχοντα Δαχτυλιδιών, σου λέει κάτι. Ό,τι αυτό. Είναι πολύ μικρό καλό αυτό. Γενικά μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα και πολύ περίεργη ατμόσφαιρα, γιατί ενώ έχουμε τρελή συννεφιά από πάνω, πραγματικά είναι λες και να θα πέσει ο ουρανός, ας πούμε, έχουμε υψηλή θερμοκρασία, έτσι λίγο μια περίεργη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, και κλείνοντας σιγά σιγά να πούμε λίγο εκεί πέρα σε αυτούς που τα σκέφτονται όλα αυτά. Ό,τι προγράμματα και να κάνουν και με βάση ορίζοντα μέχρι το 2030, έχουν ερημώσει τα πάντα. Η Ήπειρος, ειδικά, όπως έχω πει επανειλημμένα, που δεν έχει, δυστυχώς, δεν βγαίνει προς τα έξω, δεν ασχολούνται, ούτε τα μου, Καταρχήν έχουν ερημώσει χωριά. Σε λίγο στα χωριά θα υπάρχουν ούτε άνθρωποι, ούτε λυκείται αρκούδες. Και εσείς κάθετε και μου λέτε τώρα πρόγραμμα, ας πούμε, και budget για μέτρα συνύπαρξης, συμβίωσης, κτηνοτροφία με τους λύκους. Είναι όμως να σου πω κάτι, και το όχι δεν είναι θέμα, έτσι, αλλά τα ζώα, υπάρχει κάποιος λόγος, έτσι, έχουμε πει, κατεβαίνουν, δεν βρίσκουν τροφή. Γιατί δεν βρίσκουν τροφή, γιατί έχει καεί το σύμπαν, μήπως, Αλλά το βρήκανε. Πρέπει να πάω, να σου πω όμως μια συνεφιασμένη Κυριακή. Το θέλουμε, το θέλουμε τροπάνω. Θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε αυτό, ναι. Έλα μωρέ, ρίχτω, ναι. Μένετε συντονισμένοι Focus FM. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, πάμε. Επιστροφή για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας. Καλημέρα και στο Φάνη στο Viber. Λοιπόν, πάμε τι άλλο. Βλέπω που λέτε, παιδιά, θυμάστε μέχρι και χθες που το λέγαμε που είχε σκάσει αυτό το θέμα ότι θα πρέπει να πληρώνουμε υποχρεωτικά με κάρτα για τα courier και τα σχετικά. Βλέπω εδώ πέρα που λέτε ότι λέει αυτό εδώ πέρα πάει, είναι στον αέρα η επιμαχή διάταξη, ότι έχουν υπάρξει πολλές αντιδράσεις και ότι μπορεί τελικά να γίνει ένα βήμα πίσω και να μην πούμε στο υποχρεωτικό όσον αφορά τις αντικαταβολές και τα courier να είναι μόνο με κάρτα, δεν μπορούμε να πληρώνουμε και μετρητά. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, έχουν υπάρξει αντιδράσεις. Αυτή η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε ένα πολυνομοσχέδιο τέλος πάντων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο από ό,τι φαίνεται επανεξετάζεται αν θα προχωρήσουν σε αυτή την επίμαχη διάταξη που θα υποχρεώνει ακόμη και ένα δέμα και 4, 5, 10 ευρώ να παραλάβεις, θα πρέπει να πληρώνεις αποκλειστικά με κάρτα.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα γνωστά του μεταναστευτικού, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του κυρίου Μανώλη Φράγκου για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Λοιπόν, την ίδια ώρα, όσον αφορά παιδιά, εννοείται φυσικά ότι η Κρήτη συνεχίζει να βουλιάζει. Ασταμάτητα. Φτάνουν και φτάνουν και φτάνουν και φτάνουν. Θα σας πω όμως αυτό που σας είπα. Για αυτό το εργαστήριο που την τελευταία υπόθεση τέλος πάντων. Εξτένας ετών αλλοδαπός, ο οποίος λέει δραστηριοποιούντας την παράνομη διακίνηση παράνομων μεταναστών, συνελήφθη. Βρέθηκε σε σπίτι καβάντζα που είχε και κατασχέθηκε πλήθος πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Η ταρίφα ήταν 8.000. Ναι. Τα βρίσκαν τα παιδιά. Τα δίνανε. Όρισε όλους πώς θα πήγαινε Παρίσι, δηλαδή, ο παράνομος ουτανός που δηλαδή, ήρθε εδώ πέρα για να πάει στο Παρίσι. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος παιδιά, άλλο τα πώς, είναι βασικό μέλος κυκλώματος, το οποίο δραστηριοποιείται στην παράνομη διακίνηση από την Τουρκία και το Ιράκ σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Και φυσικά, εντάξει, εδώ είμαστε πρώτοι, σαν όλα αλλή μόνο. Λοιπόν, ακούστε τώρα, σας έλεγα για το χθεσινό που πιάσανε, ότι διακινούνταν, φέραν τους παράνομους αλλοδαπούς από Κίνα μέσω Αλβανίας, περνούσαν την ελληνοαφρανική μεθόδου με τα πόδια και μπαίνανε κανονικά στη χώρα μας. Σε αυτή την περίπτωση, σας λέω την καινούργια περίπτωση, την καινούργια υπόθεση με την εξάρθρωση, αυτοί ερχόντουσαν, λέει, προωθούνταν από την Τουρκία προς τα Σκόπια και στη συνέχεια, λέει, παράνομοι μετανάστες, είτε μπαίναν παράνομα στην Ελλάδα, είτε ενώ παρέμεναν στα Σκόπια, μεταφέρονταν τα διαβατήριά τους στην Ελλάδα, όπου παραδίδονταν σε αυτόν 69χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε ένα συγκεκριμένο εξειδικευμένο εργαστήριο. Ορίστε ρε παιδιά, ορίστε τα ταλέντα. Καλά λένε, ορίστε εξειδικευμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων. Ορίστε, τόσους πιάνουνε. Ποιο brain drain. Δεν χρειάζεται να γυρίσει ο Έλληνας από το εξωτερικό, ορίστε τι μας έχει κουβαληθεί. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος που συλλάβανε, ο 69χρονος αλλοδαπός, έχοντας, λέει, αναπτύξει εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά ως προς την κατάρτιση πλαστών εγγράφων. Είτε καταρτούσε διάφορα ειδών έγγραφα, είτε προέβαινε στην οθεία τους, παραποιούσε τα χαρακτηριστικά, τα στοιχεία κλπ. Εγώ θα μείνω σε αυτό, γιατί και ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Κικιλιάς όσον αφορά το μεταναστευτικό και ο κύριος Χρυσοχοίδης, για όλα αυτά μας έχουν πει για την άψογη συνεργασία με τον γείτονα, για την αποτροπή των ροών, για την αποτροπή της παράνομης διακίνησης, και εδώ πέρα σου λέει, ορίστε, προωθούνται, λέει, από την Τουρκία.

Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα, κάνανε, είχαν και πρόγραμμα, έτσι. Όποιος θέλει να πάει εξωτερικό, καταρτίζανε τα αντίστοιχα πλαστά διαβατήρια, πλαστά έγγραφα και πήγαινε εξωτερικό. Σαν το Σουδανό, αυτόν που θέλει να πάει στο Παρίσι. Βέβαια, ο δικός μας δεν ήθελε να φύγει από την Ελλάδα, ήθελε να πάει στο Παρίσι και δεν γυρνούσε πάλι. Λοιπόν, φυσικά πρόκειται για μια υπόθεση η οποία δεν μένει μόνο στην Ελλάδα. Είναι με, το πω έτσι, πώς λένε, με πλοκάμια διεθνώς. Οι έρευνες συνεχίζονται από την συνεργασία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών με τη Europol και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και άλλα.

Και έτσι που λέτε, όλος ο καλός ο κόσμος στα μεγαλύτερα μυαλά. Α, πάει, θα αλλάξω επάγγελμα. Θα αλλάξω επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν γίνεται. Κάθομαι και παιδεύομαι.

για πάμε. Σας έχω πει ότι έχουμε συνεχώς που βρίσκουν σε παραλία. Παιδιά, είναι το όχι, γίνει πάρει εντάξει, μορφή χιονοστιβάδας, έτσι. Ότι είναι μόνο πολέμβους. Και μαζί μας τελειώνεται Κυριακή και Σάββατα. Λέω ότι παιδιά εντοπίσανε τόσους τους οποίους είχε αφήσει διακινητής σε παραλία. Πάμε λοιπόν να σας πω τα νεότερα και θα ακούσουμε σε λίγο και ένα ηχητικό πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε παραλία πάλι. Πρώτον, στην Ιεράπετρα ενημερώθηκαν οι αρχές για την ύπαρξη, λέει, αλλοδαπών στην παραλία Καλαμάκη στο Μύου Ιεράπετρας. 56 άτομα τους είχαν αφήσει στην παραλία, φύγανε. Επίσης, ύπαρξη, λέει, αλλοδαπών, ενημερώθηκαν επίσης οι αρχές για ύπαρξη αλλοδαπών στην παραλία Καψαλούς, κοντά στον οικισμό Κερατόκαμπου του Δήμου Βιάνου. Σε αυτή τη Βιάνο, και χθες είχα αναφέρει ότι είχαν αφήσει πάλι κόσμο. 44 συγκεκριμένη περίπτωση. Καλά, για αυτούς που έρχονται με λέμβους και τα σχετικά δεν χρειάζεται καν να μιλήσω, έτσι τα ξέρετε. Δεν έχει χαθεί μπάλα ο αριθμός, δεν. Γάβδο και Κρήτη. Σε μία ωστόσο από τις περιπτώσεις αυτές, κατά τις οποίες έρχονται και έρχονται και έρχονται και έρχονται,

0: Είχαμε και μια περίπτωση κατά την οποία, γιατί έρχονται και σε άλλα νησιά, ό,τι και να λένε, ναι, μπορεί να μην έχουμε ροές, δεν χρειάζεται να κάνουν ντου μαζικό, έτσι. Δεν χρειάζονται ντου μαζικό, τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου, λίγο αποδολικό από εκεί, μαζευόμαστε. Λοιπόν, περιστατικό είχαμε στη Λέσβο. Όπου εντοπίστηκε σκάφος ταχύπλο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς φώτα ναύση πλοίας στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου. Οι χειριστές του σκάφους δεν υπάκουσαν στα σήματα, οι φωτεινά και ηχητικά σήματα των περιπολικών σκαφών του λιμενικού. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κάνανε άκρως επικίνδυνους ελιγμούς. Τελικά ακινητοποιήθηκαν. Οι χειριστές του σκάφους που είχαν έρθει από Τουρκία μεριά, έτσι, που έχουμε τις καλές σχέσεις, που τα έχουμε, συνεργαζόμαστε για το μεταναστευτικό αυτό, και στο συγκεκριμένο σκάφος επέβαιναν 33 αλλοδαποί. Από εκεί και πέρα, που πήγανε παιδιά, κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στο Καράτε Πέ, το γνωστό, φαντάζομαι, και από παλιότερα σκηνικά, όταν είχαμε άγρια σκηνικά, το θυμάστε, στο ΚΙΤ. Άιντε, καλωσορίσατε κι εσείς. Καλημέρα και στο Δημήτριο στο Viber. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα μεταδίδοντας μια συνέντευξη που ακούστηκε στην εκπομπή εδώ πέρα του συναδέλφου Κώστα του Τσίδη. Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Μανώλης Φράγκος, μίλησε στο απογευματινό μαγκαζίνο με τον Κώστα Τουτσίδη για τη μουσουλμανική αδελφότητα, για το ψήφισμα που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο και για το τι σκοπούς εξυπηρετεί και τι δράση έχει κάνει το ECR Group εναντίον της μουσουλμανικής αδελφότητας. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα την ενδιαφέρουσα συνέντευξη και κλείνοντας την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο θέμα που σας προαναγγείλαμε, που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αφορά και τη χώρα μας, μεταξύ και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει να κάνει με το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 του μήνα, πριν δύο μέρες δηλαδή, ενέκρινε ένα ψήφισμα με 381 ψήφους υπέρ, 167 κατά και 15 αποχές, το οποίο εστιάζει στην ανάγκη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για να αντιμετωπιστεί ο Ισλαμιστικός εισοδισμός, όπως λέει δηλαδή, και το δίκτυο αυτό της μουσουλμανικής αδελφότητας στην Ευρώπη. Περισσότερα, πιο αναλυτικά και πιο εμπεριστατωμένα θα μάθουμε και θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, που έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και πάλι, κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακράτες. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, πολύ σωστά προείπατε, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα που πρώτη φορά έρχεται κάτι αντίστοιχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Ως ECR Group έχουμε αναδείξει επανειλημμένα όλο το τελευταίο διάστημα αυτό το δίκτυο της μουσουλμανικής αδελφότητας που εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη όλα τα τελευταία χρόνια, και πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα συγκεκριμένο σχέδιο που εξυπηρετείται από συγκεκριμένα κράτη. Είχε σκοπό να βλάψει συγκεκριμένα κράτη. Πρώτη φορά λοιπόν καταφέρνουμε να ψηφιστεί κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μεγάλη πλειοψηφία, και νιώθουμε πολύ μεγάλη περηφάνεια ως ECR Group, γιατί είναι μια επιτυχία της πολιτικής μας ομάδας. Βλέπετε, από σκληρή δουλειά φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Να πούμε λίγο ότι οι τηλεθεατές που μας ακούν μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ακριβώς τη σημασία του συγκεκριμένου ψηφίσματος, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για αυτό το δίκτυο.
1: Και να τα δούμε και λίγο αναλυτικά για να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι αυτό το πράγμα, έτσι.
2: Ναι, ουσιαστικά πρώτη φορά αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ένα δίκτυο συγκεκριμένο που εξυπηρετείται από συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Αφορά από την εκπαίδευση, από τη δημιουργία τζαμιών, από χρηματοδότηση συγκεκριμένων παραθρησκευτικών οργανώσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι κατά την άποψή μου σκοπό έχουν να αλλοιώσουν και τη σύνθεση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρωτίστως, και δευτερευόντως να υπάρχει μια κοινωνική ομάδα, μια ομάδα ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μουσουλμάνων κατά κανόνα, όχι κατά κανόνα εξορισμού, μουσουλμάνων εξορισμού με συγχωρείτε, η οποία ανά πάσα στιγμή έχει αναλάβει να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο είτε αποσταθεροποίησης κάποιας χώρας, είτε ακόμη και πιο radical, πιο εξτρεμιστικών καταστάσεων και συνθήκων. Να πούμε ότι και στη χώρα μας στην Ελλάδα εντοπίζονται τέτοιοι πυρήνες. Βέβαια είναι πολύ διαδεδομένη η μουσουλμανική αδελφότητα και όλη αυτή η οργάνωση και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Γαλλία για παράδειγμα. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που μιλάμε τώρα για αυτή την κατάσταση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, στο χείλος της καταστροφής και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Να πω κλείνοντας για αυτό το ζήτημα, ότι όπως προείπα είναι μια τεράστια επιτυχία του ECR Group, της πολιτικής μας ομάδας, που αυτό είναι αποτέλεσμα και των ευρωεκλογών, δηλαδή παρόλο που στηρίχθηκε από το Λαϊκό Κόμμα, που είναι κεντροδεξιά, κεντρώα τέλος πάντων έχει γίνει πλέον πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να πούμε ότι αναγκάστηκαν, δεν ήταν δική τους πρωτοβουλία, αναγκάστηκαν και σύρθηκαν πίσω από τις πατριωτικές πολιτικές ομάδες, πίσω από τις αυθεντικές δεξίες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες έπειτα από τις ευρωεκλογές έχουν αυξήσει σημαντικά την δύναμή τους.
1: Διαβάζοντας, κύριε Φράγκο, και την εισήγηση του Nicholas Bay, του εισηγητή του ECR Group, βλέπουμε ότι έκανε και μια ιδιαίτερη αναφορά σε όλες αυτές τις οργανώσεις οι οποίοι με το μανδύα έτσι των εκπροσώπων της κοινωνίας και τα λοιπά, και μιλώ και για τις ΜΚΟ και όλα αυτά, χρηματοδοτούν αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι εύκολο να ελεγχθεί τελικά?
2: Κοιτάξτε, όλες αυτές είναι πολιτικές πρωτοβουλίες που πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένο έλεγχο. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η Γαλλία πλήττεται από μαθητικές εξεγέρσεις. Το μαθητικές φοιτητικές είναι σε πολλά εισαγωγικά. Αν δούμε το ποιοι συμμετέχουν, μιλάμε για μετανάστες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καίνε τη Γαλλία. Καίνε τη Γαλλία, επιτίθενται σε αστυνομικούς, επιτίθενται σε πυροσβέστες και υπάρχει μια κατάσταση όχι αποσταθεροποίησης, μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη. Οι Γάλλοι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να κυκλοφορήσουν στον δρόμο. Αυτό είναι πολύ πιθανό, για παράδειγμα, αυτή η κατάσταση όχι μόνο να κινητοποιείται και να προωθείται, αλλά ακόμα και να χρηματοδοτείται από συγκεκριμένα αντίστοιχα δίκτυα. Όλες αυτές λοιπόν οι καταστάσεις, όπως θυμόμαστε και υπάρχει και ακόμα η κατάσταση που επικρατεί με την παράνομη μετανάστευση, όπου η ΜΚΟ, φορώντας το μανδύα του ανθρωπισμού, του δίθεν του ψευτοανθρωπισμού, λάμβαναν εκατομμύρια ευρώ και ουσιαστικά δεν είχαν ως αποκλειστικό σκοπό την άφιξη παρανόμων μεταναστών, την υποδοχή, τη φιλοξενία, τους βγάζαν τα χαρτιά, τους τάιζαν, δωρεάν σπίτια, όλα αυτά. Και βλέπαμε τι βλέπαμε ουσιαστικά, για να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί αυτό το δίκτυο και αυτή η κατάσταση, αυτή η παραοικονομία, χρειαζόταν η παράνομη μετανάστευση. Οπότε όλο αυτό το δίκτυο, μιλάμε για μια κανονική οργάνωση που εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό. Και ένα άλλο κομμάτι πέρα από την παράνομη μετανάστευση αυτή καθ' αυτή είναι το τι κάνουν όλοι αυτοί αφού έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ψήφισμα λοιπόν αφορά αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Επειδή έχουμε ήδη αγωνιστεί πάρα πολύ και για τους αυστηρότερους, για την αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων και για επιστροφές σε τρίτες χώρες, το άλλο που μας απασχολεί ως ECR Group και επαναλαμβάνουμε, είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στη συγκεκριμένη πολιτική ομάδα, είναι ότι καταφέραμε και αρχίσουμε και μιλάμε και αρχίσουμε και ψάχνουμε και θα αρχίσει και θα ψάχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο ποιες είναι όλες αυτές οι συγκεκριμένες οι ΜΚΟ που εξυπηρετούν το συγκεκριμένο σκοπό, αλλά και ποιοι βρίσκονται πίσω, δηλαδή αυτές είναι πλοκάμια συγκεκριμένα.

0: με τα τζαμιά που επιτελούν έναν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος είναι το τελευταίο, είναι το θρησκευτικό κομμάτι. Το βλέπουμε δυστυχώς και στην Αθήνα, και με τα παράνομα και με τα νόμιμα που υπάρχουν δυστυχώς, όπου δεν ελέγχει το κράτος ποιοι πάνε, από ποιους δέχονται κήρυγμα, τι λένε, τι ιδέες προωθούνται και τι πράξεις προωθούνται, ακόμη και τρομοκρατικές. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρομοκρατικές πράξεις, τρομοκρατικές ενέργειες να είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης χειραγώγησης.
1: Υπάρχει αίτημα για να χαρακτηριστεί η μουσουλμανική αδελφότητα τρομοκρατική οργάνωση πάντως αυτό που ψηφίστηκε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, φυσικά. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι η Ευρωομάδα της Ελληνικής Λύσης ήταν σύσσωμη, ψήφισε υπέρ της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, αλλά είναι λυπηρό ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών απουσίαζε από τη συγκεκριμένη, ψηφοφορία. Περισσότεροι από τους 10, από τους 21 λείπαν από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία. Εμείς ήμασταν εκεί, εμείς όχι μόνο ήμασταν εκεί, συμμετείχαμε και στη δημιουργία και στη συγγραφή του συγκεκριμένου κειμένου, που επαναλαμβάνω προήλθε από το ECR Group, από την πολιτική μας ομάδα.
1: Και εδώ τώρα δεν μπορώ να μην το πω, κύριε Φράγκο, γιατί από πίσω από όλη αυτή την ιστορία έχουν γίνει αναφορές και για το Κατάρ και για την Τουρκία κυρίως. Έτσι, η Τουρκία, η οποία σε άλλες περιπτώσεις τις ανοίγει τις πόρτες η Ευρωπαϊκή Ένωση και δέχεται τη συνεργασία.
0: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, πολύ σωστό, η Τουρκία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Εμάς είναι γι' αυτό πολύ σημαντικό. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, μεταξύ άλλων, φιλοξενεί τη Χαμάς. Η Τουρκία προωθεί το συγκεκριμένο δίκτυο και η Τουρκία πληρώνει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη αυτού του δικτύου. Εμείς αγωνιζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να χτυπήσουμε και όλα τα πλοκάμια που έχει απλώσει, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκές χώρες. Διότι όπως είναι ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει άμεσος κίνδυνος και για τη χώρα μας. Δηλαδή το πιο απλό να πούμε, ένας μουσουλμάνος που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κακώς εγκληματικός, έχει χαρτιά και κινείται ελεύθερα, είναι, καταλαβαίνετε, πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθεί μετακινούμενος από τη Γαλλία στην Ελλάδα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δούμε και τι γίνεται.
1: Έτσι, και κάποια στιγμή αυτό.
0: Αλλά θα πρέπει, κλείνοντας, να πω ότι βλέποντας, παίρνοντας το παράδειγμα της Γαλλίας, το κακό παράδειγμα της Γαλλίας και των εξεγέρσεων που συμβαίνει εκεί, να καταλάβουν κάποιοι πόσο σημαντικό είναι να κλείνουμε τα σύνορά μας και πόσο σημαντικό είναι όλοι αυτοί που έχουν έρθει παράνομα και νόμιμα στα χαρτιά να γυρίσουν πίσω από εκεί που ήρθαν. Διότι ανά πάσα στιγμή, αν βγουν στον δρόμο, επαναλαμβάνω, ακούγονται, μπορεί σε κάποιους να ακούγονται αυτές οι ιδέες ακραίες, αλλά αυτή τη στιγμή η Γαλλία καίγεται από αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν μπορεί να γίνει τίποτα από την εγκληματική πολιτική του Μακρόν.
1: Έτσι, και τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε είναι μια αρχή. Η Ευρώπη άρχισε να αφυπνίζεται γύρω από αυτό το ζήτημα που κάποιοι άλλοι, όπως εσείς, το λέγανε πολλά χρόνια νωρίτερα.
0: Άρχισε να αφυπνίζεται γιατί έχουν ανέβει τα πατριωτικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη και κινούν αυτές τις διαδικασίες. Το ECR έχει μεγαλώσει πάρα πολύ από την προηγούμενη θητεία σε αυτή, όπως και η Ελληνική Λύση. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές πήραμε σχεδόν 3,8%, τώρα πήραμε 9,5%. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτά τα κόμματα, τα δικά μας τα πατριωτικά κόμματα και οι πολιτικές ομάδες αυξηθούν ακόμη περισσότερο, τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε ακόμη πιο άμεση αλλαγή.
1: Έτσι. Και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε και να το κρατήσουμε στα υπόψη, γιατί οι εκλογικές αναμετρήσεις έρχονται σε όλη την Ευρώπη και βλέπουμε ήδη το σκηνικό να αλλάζει πάρα πολύ. Βλέπουμε ήδη να αλλάζει.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε
0: Φράγκο,
1: να σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Θα επανέλθουμε και για περισσότερα. Να είστε καλά.
1: Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Μπράβο το Μανώλη το Φράγκο. Ακριβώς όπως τα λέει είναι. Για τη Γαλλία. Τι. Καλέ, λες για αυτό τώρα μου ήρθε η φλασιά. Αυτός ο ζωντανός εδώ πέρα από εμάς που, που τον πιάσαμε, που ήθελε να πάει στο Παρίσι, λες για αυτόν ήθελε να πάει. Δεν αποκλείεται. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα με τη Χρυσοχοϊδιάδα. Έχω και καλεσμένο σήμερα για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με αυτό το ρημαδιό που επικρατεί γενικά. Μένετε συντονισμένοι. Focus FM 103,6. Τα λέμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Λοιπόν, επιστροφή για το πρώτο μέρος της δεύτερης ώρας της σημερινής εκπομπής. Κοιταζόμαστε εδώ με τον Λεωνίδα. Μην μου κάνεις τώρα. Εντάξει είμαι. Ναι. Ναι, γιατί έχουμε και αυτό με τους ήχους και αυτά. Λοιπόν, έδωσε που λέτε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ποιο πολίτη είπαμε τώρα, εντάξει. Τρίτων χωρών. Ελλάδος. Εξ αρχείων. Απιθυτά. Κάποιου πολίτη τέλος πάντων, ρε παιδιά. Κάποιου είναι. Α, Μενίδη, Ζεφύρι, Ιδροπόταμος, Ριγανόκαμπος, Εγλυκάδα. Κάποιον τέτοιο πολιτών τέλος πάντων, Υπουργός Προστασίας. Και λέτε, επειδή είπε πολλά, κάποια βασικά, και θέλω να πω και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε λίγα λεπτά, που έχει να κάνει φυσικά με θέματα αστυνόμευσης, για το οποίο σας έχω πει κατά διαστήματα, μα και μαζί και εδώ με το Λεωνίδα και Κυριακές, κάθε φορά όλο και κάτι θα έχει, ότι αποδυναμώνονται υπηρεσίες. Θα το πούμε λίγο αργότερα. Θα ξεκινήσω όμως, παιδιά, το τι είπε πάλι. Τι είπε πάλι. Τι είπε, ρε παιδιά, τι είπε πάλι. Πάμε, ξεκινάμε, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Έχει πει πολλά, σας λέω, και μετά το δεύτερο μέρος θα συνεχίσουμε. Θα πάμε Χρυσοχοϊδιάδα σήμερα. Υπερπαραγωγή. Με μία ξέρεση σας λέω, γιατί έχει προκύψει κάτι όσον αφορά το λιμενικό. Εάν μπορέσει ο άνθρωπος, γιατί την υπηρεσία αυτήν την ώρα, θα τα πούμε, θα πάμε λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ίσως θα το μεταφέρω εγώ μετά στις 10.30. Λοιπόν, πάμε. Βγήκε λοιπόν στην ΕΡΤ. Παίζουμε από εδώ.
1: Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε και διάφορα θέματα να σας ρωτήσουμε. Καταρχάς, το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με αυτό που λέμε.
0: Ωραίο μαλλί, by the way. Κύριε Μιχάλη. Όχι, του το δίνω. Έχω μπει και σε παρουσίαση εδώ πέρα που είχα πάει. Εγώ ήμουν και από κομματήριο τότε, οπότε. Είχα ανταγωνισμό, ρε παιδιά. Φτού, φτού, φτού. Πάμε.
1: Κύριε Υπουργέ, μικροεγκληματικότητα, η οποία όμως το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται έτσι αρκετά με έντονα στοιχεία και έχει να κάνει και με αυτούς τους τύπους, τους αλυσιδάκηδες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, που τρομοκρατούν κυρίως γυναίκες όλων των ηλικιών, παίρνοντας, ας πούμε, κάτι από το λαιμό.
0: Άλλοι και αυτοί, παίρνοντας κάτι από το λαιμό, πες το, κοπέλα μου, αρπάζουν με τη βία αλυσίδες από το λαιμό. Right.
1: Πολύ βίαιη κατάσταση. Τι γίνεται με αυτά και τι γίνεται γενικώς με τις παραβατικότητες στις γειτονιές?
2: Ναι, καταρχήν δεν έχουμε καμία. Το διατυπώσετε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σωστός.
0: Ναι.
2: Και θέλω να σας διορθώσω. Δεν υπάρχει καμία αύξηση στην εγκληματικότητα.
0: Άκου, της την είπε! Της την είπε! Μισό λεπτό λίγο, περίμενε λίγο. Βάλει λίγο.

0: Μάλιστα, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε. Αλίμονο, δεν θα έχουμε σε αυτή την εκπομπή τίποτα θεματάκια με το ίντερνετ και αυτά. Δεν θα έχουμε. Ε, θα έχουμε. Ε. Δώσε άλλη μία αυτό το αγόρι. Το. Δηλαδή. Άλλη μία. Α, κάτσε. Το έχω.
1: Κατάσταση. Τι γίνεται με αυτά και τι γίνεται γενικώς με τις παραβατικότητες στις γειτονιές.
2: Ναι, καταρχήν δεν έχουμε καμία. Το διατυπώσετε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σωστό.
0: Ωρε φίλε, να τον είχα. Πραγματικά έτσι. Να είμαι σε καμιά παρουσία, σε καμιά συνέντευξη τύπου, να ρωτήσω το ποτήριο και να γυρίσει να μου πει. Θα τα βγάλω. Τα κοιτάπια, ξέρεις, τα αρχεία μου. Παιδιά, του έχει γυρίσει βίδα. Δηλαδή, εγώ το βλέπω και σαν εικόνα, έτσι.
3: Δηλαδή.
2: Και θέλω να σας διορθώσω.
0: Τι μου λες.
2: Στην εγκληματικότητα.
0: Δεν υπάρχει καμιά αύξηση στην εγκληματικότητα. Άρε, σε ρίφη χρυσοχοειδή. Αυτό είσαι. Σε ρίφης. Τιτανοτεράστιε. Τρισμέγιστε. Αμήλικτε. Άτεγκτε. Νόμος και τάξη, φόβος και τρόμος για τον κακοποιό, για τον παραβατικό. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Ο επίμονος διώκτης του εγκλήματος. Ο υπουργός μας προστασίας του πολίτη. Δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Δεν φταίμε εμείς, η φαντασία μας τα φταίει, κύριε Χρυσοχοίδη. Σε άλλα νέα.
2: Στη μικροεγκληματικότητα και βεβαίως μπροστά στην.
0: Και αυτό και μπορείς. Λοιπόν, πες λίγο, πες λίγο, γιατί έχω να σου πω κι εγώ κάτι.
2: Στείλω τα στοιχεία ανά πάσα στιγμή, γιατί τα παρακολουθώ καθημερινά.
0: Συγγνώμη, παιδιά που γελάω. Μπορώ λίγο να σας στείλω τα στοιχεία, τα παρακολουθώ καθημερινά. Πάμε λοιπόν στα στοιχεία, κύριε Χρυσοχοίδη. Για το μήνα Σεπτέμβριο θα ξεκινήσω από την Κρήτη, επειδή δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Και θα δω και Θεσσαλονίκη. Κρήτη. 711 συλλήψεις. Για να γίνονται συλλήψεις σημαίνει ότι υπάρχουν αδικήματα, έτσι. Ανθρωποκτονία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες, πλαστογραφίες, απίθια, αντίσταση και τα μικρότερα διατάραξη κοινής ισχύας και κοινής ειρήνης. Διάφορα αδικήματα ύστερα από έγκληση, απειλή, εξύβριση. Έκθεση ανηλίκου, 22 συλλήψεις για καταδιοκτικά έγγραφα, κλοπές διαρρήξεις, μαστροπία, σωματεμπορία, ζωοκλοπή, παραβάση νόμων περί αλλοδαπών, 711 άτομα στην Κρήτη. Όχι, δεν έχουμε εγκληματικότητα. Για να δω τα στοιχεία σας, κύριε Χρυσοχοίδη. Θεσσαλία, 439 συλλήψεις το Σεπτέμβριο σε όλη τη Θεσσαλία. Παραβάση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, απάτες, κλοπές, διαρρήξεις. Παραβάσει νομοθεσίες περί όπλων. Τηλεοπτικό κώδικα. Δεν έχουμε.
2: Όχι.
0: Θεσσαλονίκη. 924 συλλήψεις. Οι οποίες πρέπει να σας πω στην πλειοψηφία είναι η γνωστή ομάδα των Σκανδιναβών. Σουηδών, Ελβετών, ξέρετε. Λοιπόν, 924 συλλήψεις. Κλοπές, διαρρήξεις, ληστεία. Παραβάσεις περί αλλοδαπών, περί όπλων, περί ναρκωτικών. Διοκόμενοι καταδικαστικές αποφάσεις. Αλλοδαπή για διοικητική απέλαση 215 μόνο για το Σεπτέμβριο, που φυσικά εννοείται ότι δεν πρόκειται να φύγουν αυτοί οι 215, έτσι. Αλλοδαπή για λοιπά αδικήματα 174. Όχι. Δεν έχουμε εγκληματικότητα. Έχει στοιχεία. Κύριε Χρυσοχοίδης. Να καλημερίσω το Βαγγέλη στην Ελβετία. Μου λέει για την Ελβετία, λέει, μιλάει το παιδί. Ε, ναι, κι εγώ. Βάλια, να βαρέψω, δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Αυτά είναι πτέσματα. Βέβαια. Μείτε. Αλλή μόνο. Και πάμε παρακάτω, γιατί παιδιά από αυτά που λέει παρακάτω φαίνεται ότι ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται. Ακούστε τώρα. Όχι, θέλω να μου στείλετε τα στοιχεία που τα παρακολουθείτε καθημερινά. Πραγματικά μπορώ να σας στείλω όμως και εγώ τα δικά μου στοιχεία, ξέρετε. Γιατί αν έχω ανοίξει το στόμα μου, θα μου κάνω σίγουρα ότι δεν απαντάτε όμως όταν στις παρουσιάσεις. Απαντάτε μόνο σε αυτά που θέλετε να απαντήσετε. Έτσι. Και αν σας δείξουμε το κανένα τέτοιο ερώτημα, ως πολιτικός, θα γυρίζετε τούμπα. Πάμε.
2: Υπάρχουν τα κατά καιρούς,
0: ναι, κατά καιρούς,
2: ορισμένες, η αύξηση ορισμένων ή ο εντοπισμός ορισμένων φαινομένων, όπως είναι οι αλυσίδες για παράδειγμα. Ναι.
0: Στο οποίο κάθε μέρα στην Αθήνα, στο μετρό, στον ηλεκτρικό, έχει κάθε μέρα σκηνικά, στα οποία Αιγύπτη κυρίως, τα γνωστά συνόδευτα, και θα τα πει και το ίδιο. Έτσι. Και ο ίδιος τώρα θα τον ακούσετε, παιδιά, έτσι, για να μην λένε μετά ότι εμείς λέμε. Έτσι. Αρπάζουν με τη βία αλυσίδες. Έχει γίνει φαινόμενο και στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να σας πω. Σας το έχω ξαναφέρει ότι έχουμε αρκετά περιστατικά σε σχέση με παλιότερα. Καλά, χθες το μεσημέρι που σχόλασα Λεωνίδα, παιδιά, βγήκα και κινήθηκα προς τα δυτικά για να πάω να πάρω το λεωφορείο από την άλλη πλευρά. Από εδώ πέρα που σχολάω τέλος πάνω από την πόλη. Και το τι έρχονταν και τι κυκλοφορούσε. Επίσης πρέπει να πω ότι για ληστείες δρόμου, κλοπές δρόμου, έχουμε και τα ανήλικα των Σκανδιναβών, τα οποία δεν χαμπαριάζουν με τίποτα. Είχαμε ένα περιστατικό με μια κοπέλα έγκυο, 24 χρονών, η οποία κάθισε να ξεκουραστεί, πήγαινε το πρωί στη δουλειά της και ο Σκανδιναβός για να τη ληστεύσει τη χτύπησε στην κοιλιά. Δεν έχουμε κλιματικότητα. Έτσι νομίζουμε. Για να δούμε τι γίνεται με τα ανήλικα, τα καημένα, τα οποία πρέπει να βγάλουν το προστοζήν, έτσι.
2: Ή όπως είναι οι απάτες, για παράδειγμα.
0: Καλά, ναι, ναι, ναι.
2: Ένα άλλο φαινόμενο.
3: Τηλεφωνικές απάτες.
2: Ναι, οι τηλεφωνικές.
3: Θα το δούμε αυτό μετά αμέσως.
2: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν το ζήτημα αυτό. Τι είναι αυτή? Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα που προσπαθούμε τώρα εμείς, η αστυνομία. Γιατί όλα οι αστυνομία
0: εκεί φτάνουν. Εσύ ειδικά, πρώτη γραμμή.
2: Στον πολίτη να διαχειριστούμε. Και έχει να κάνει κυρίως με Αιγύπτιους.
0: Το παραδέχεται.
2: Ανήλικους.
0: Όπα. Το παραδέχεται, νεαρούς Αιγύπτιους ανήλικους. Όχι να μας τη λένε μετά. Γιατί εμείς εδώ πέρα τουλάχιστον είναι πάντα με ρεπορτάζ, έτσι. Πάμε.
2: Που βρίσκονται εδώ.
0: Ναι.
2: Οι περισσότεροι είναι με το καθεστώς ετούντος άσυλο.
0: Το παραδέχεται και. Έλεγα χθες που λες Λεωνίδα ότι εκατοντάδες είναι. Ότι είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στους ετούντες άσυλο. Ετούντες άσυλο που σημαίνει ότι ο καθένας δεν ξέρουμε από πού είναι, από πού κρατάει σκουφιά του οτιδήποτε. Επειδή όμως το στάδιο ετών άσυλο παραμένει και έχουμε τα περιστατικά που έχουμε, που σου λέει το συνέλαβαν, ξέρω εγώ, ήταν παράνομα στη χώρα. Το συνέλαβαν, ας πούμε, έχει ξαναπασχολήσει στις αρχές και λες, μα αφού είναι παράνομα στη χώρα, έχει ξαναπασχολήσει στις αρχές, πώς γίνεται αυτό? Ορίστε, να, ξαμολυμένα είναι. Πάμε παρακάτω.
2: Στην ουσία δεν θα υπάρξει άσυλο σε αυτούς και πρέπει να φύγουν. Και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε όχι μόνο να συλληφθούν αυτοί, αλλά να συλληφθούν και να απελαθούν. Όχι μόνο να συλληφθούν για τα συγκεκριμένα αδικήματα, αλλά να συλληφθούν και να κρατηθούν διοικητικά στα προαναχωρησιακά κέντρα για να φύγουν από εδώ.
0: Λοιπόν, αυτό που λέει, είχα φιλοξενήσει αστυνομικό της ΟΠΚΙ που ήταν παλιότερα και στη Δία Άνθρωπος και είχαμε συζητήσει για το θέμα των διοικητικών απελάσεων που είναι στην ευθύνη των αστυνομικών αρχών και του είχα αναφέρει και εγώ θα πιστέψω αυτό που είναι στο δρόμο. Φυσικά. Όχι τις μπουρδες που μου ξαμολάει κάθε χρυσοχοϊδής. Ότι πέρυσι είχαμε 11.000 αλλοδαπούς στη Θεσσαλονίκη μόνο προς διοικητική απέλαση και φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να πάει όλοι αυτοί οι 11.000 να τους γυρίσουν πίσω. Πρόσφατα γυρίσανε 50 από Πακιστάν και Γεωργία. Μέχρι και καταρχήν οι διαδικασίες είναι η ΜΚΟ που μπαίνουν στη μέση, είναι 1.200.
3: Αυτή το αίτημά τους δεν είναι στα κέντρα μέσα.
2: Όχι πάντα.
0: Όχι πάντα. Μέχρι το αίτημά τους, όχι πάντα. Απλά μας επιβεβαιώνεις.
2: Όχι πάντα.
3: Μάστε.
2: Λοιπόν, αυτό είναι.
0: Όχι πάντα, ρε παιδιά. Εντάξει. Δεν πειράζει. Μπορεί να σας βιάσουν, να σας φάξουν, να σας κάνουν. Δεν πειράζει. Όχι πάντα. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια παρένθεση σε αυτό και θέλω να πω στη σημερινό καλεσμένο μας. Για τον εξής λόγο. Γιατί μέσα σε όλα αυτά που μας λέει, δυστυχώς η αστυνομία αποδυναμώνεται και μιλάμε, και το έχω πει στο παρελθόν και έχουμε κάνει αντίστοιχες συνεντεύξεις, η πρώτη γραμμή αποδυναμώνεται. Και θα πάμε να μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Ελευθέριο Ανδρουλάκη, που είναι μέλος ΔΣ της ΠΟΕΦ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Εξερχομένων από τους Ειδικούς Φρουρούς, γιατί έχει προκύψει ένα θέμα το οποίο το έχει γνωστοποιήσει και θέλω να το ακούσετε για ακριβώς για να έχετε εικόνα τι γίνεται. Έχω ακούσει και έχω ακούσει. Και τελικά λέω ότι όλα θα ακούσω και πάντα θα ακούσω κάτι άλλο θα γίνει. Έχω ακούσει, σας έχω πει, έχετε ακούσει και εδώ πέρα για, πώς το λένε, για κλείσιμο τμήματων, για ανυπαρξία τμήματων, για διάλυση τμήματων, για διάλυση υπηρεσιών που το βασικό πρώτης γραμμής. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε άλλες 14 παραιτήσεις αστυνομικών. Έτσι. Αστυνομία και ενόπλες δυνάμεις αιμορραγούν. Πάμε παρακάτω. Αυτούς που μας έχουν απομείνει. Πού είναι της πρώτης γραμμής? Όπως καλή ώρα. Γιατί θα ακούσουμε, αυτό θα μιλήσουμε λίγο με τον καλεσμένο μας. Βλέπω εδώ πέρα λέει κατάργηση ομάδας από την ομάδα δράση, η οποία είναι για τις επικίνδυνες αποστολές. Είναι στη δίκαιη αστυνόμευση, είναι πάρα πολύ άμεση επέμβαση. Είναι στα χοντρά σκηνικά, ας πούμε, ότι με τις Μολότοφ και τα σχετικά, ξέρετε. Και θέλω λίγο, γιατί κάποιες φορές τα λέω εδώ πέρα, καλό όμως να τα ακούμε και από τους ανθρώπους που τα ζουν και τα ξέρουν καλύτερα. Όπως επίσης και σήμερα ήθελα να ακούσω τον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί εγώ τα λέω εδώ πέρα από το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει. Τα στοιχεία τα έχω από μόνο του ουσιαστικά. Για τους ετούντες άσυλο, το είπα από μόνο του, έτσι. Εγκληματικότητα, μας είπε, δεν υπάρχει. Εντάξει. Εμείς πάμε να δούμε το άλλο που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση που υπάρχει στην πρώτη γραμμή. Πάμε να καλημέρισω λίγο τον καλεσμένο μας για σήμερα. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μπουγιουκλή.
0: Λοιπόν, θέλω να πούμε λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ανησυχητικό και εμένα με εξέπληξε δυσάρεστα το γεγονός ότι στη δράση, η οποία πρέπει να πω και Θεσσαλονίκη είναι αποδυναμωμένη, κάνετε λόγο για κατάργηση μιας ομάδας. Μιλάμε για υπηρεσία πρώτης γραμμής. Καταργήθηκε.
4: Ναι.
0: Και πείτε μας λίγο τι συμβαίνει.
4: Ναι, είναι κάτι που το περιμέναμε, το φωνάζαμε και πριν καιρό. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, αυτό συνηθίζεται. Η πολιτική ηγεσία ιδρύει συνεχώς υπηρεσίες και καλά κάνει. Πολλές από αυτές είναι απαραίτητες. Παρ' όλα αυτά, με το πέρασμα του χρόνου, μετά από 2-3 χρόνια, αυτές οι υπηρεσίες ξεχνιούνται, δεν παίζουν.
0: Αυτό ακριβώς, ναι, αυτό ακριβώς.
4: Ναι, αυτό ξεχνιούνται, το προσωπικό μεταφέρεται, φεύγει, πάει αλλού και μετά αποδυναμώνονται αυτές οι υπηρεσίες. Είναι αποτέλεσμα σιγά σιγά να καταργούνται ή να υποστελεχώνονται και να δουλεύουν στα όρια τους. Καλή ώρα, όπως είμαστε εμείς τώρα, όπως είναι η ομάδα δράση, η οποία ξεκίνησε το 2019 με τους πρώτους 50 αστυνομικούς οι οποίοι προερχόντουσαν μάλλον από την προηγούμενη ομάδα Δέλτα. Mm-hmm. Στη συνέχεια, με τη νέα σειρά των ειδικών φρόνων, γίναμε γύρω στα 350 άτομα, γύρω στα 350 συναδέλφους αριθμούς υπηρεσία. Και αυτή τη στιγμή η υπηρεσία λειτουργεί με 126 αστυνομικούς, ένας αριθμός ο οποίος πραγματικά με το ζόρι βγαίνουν οι βάρδιες έξω. Με το ζόρι.
0: Και μιλάμε για Αττική και μιλάμε για περιστατικά τα οποία πραγματικά είναι και με άμεσο κίνδυνο. Γενικά όσοι είστε στις μηχανές, είστε ακάλυπτοι. Τώρα, επίσης, και δεν μου κάνει δυστυχώς έκπληξη, έχετε και το άλλο το θέμα ότι εσείς καταρχήν, επειδή είστε στην φάση, στην σκληρή αντιμετώπιση, στην πρώτη γραμμή, όσον αφορά και τους γνωστούς μπαχαλάκηδες κλπ. Και έχετε έρθει σε σκηνικό, σε πολλά σκηνικά φυσικά, έτσι, απέναντι σε Μολότοφ και με όλα αυτά που γίνονται, και δεν έχετε, αυτό μου κάνει πολύ αρνητική εντύπωση, δεν έχετε αντιπυρική στολή, δηλαδή είστε εντελώς εκτεθειμένοι σε αυτά εδώ πέρα που δέχεστε. Τα πειρά, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών.
4: Ναι, δεν υπάρχουν αντιπυρικές στολές. Από τη μέρα που βγήκαμε έξω το 2019 δεν υπάρχουν αντιπυρικές στολές. Μάλιστα είχε στείλει και ένα έγγραφο η διοίκηση της υπηρεσίας μου προς το αρχηγείο για αντιπυρικές στολές. Προφανώς το αρχηγείο απευθύνθηκε τώρα σε υπηρεσίες της ΔΑΕΑ, όπως είναι η ΜΕΤ και η ΙΑΤ, οι οποίοι, από ό,τι κατάλαβα οι συνάδελφοι εκεί, απαντήσαν ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές στολές στις αποθήκες. Θεωρώ απαραίτητες αντιπυρικές στολές. Είχαμε ένα περιστατικό το 2022 με μια ομάδα μας όπου έπεσε μια μολότοφ στο τιμόνι της μηχανής, χύθηκε όλο το υγρό στους συναδέλφους απάνω, με αποτέλεσμα να καούν και οι δύο συναδελφοί. λιώσανε στολές. Γιατί στολές οι οποίες δεν είναι αντιπυρικές είναι πολυεστέρας. Οπότε είναι πολύ πιο έφλεκτες. Πήραν στολές λοιπόν φωτιά. Ο ένας μάλιστα από τους δύο συναδέλφους χρειάστηκε πλαστικό χειρούργο για την αποκατάσταση της ζημιάς. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με πολύ σοβαρά περιστατικά. Πρόσφατα πάλι την Παρασκευή, μικρής κλίμακας βέβαια, αλλά πάλι είχαμε περιστατικό την Παρασκευή στα Εξάρχεια. Ναι. Αυτά. Δηλαδή είναι αναγκαία πράγματα για τη δουλειά μας.
0: Τα οποία κανονικά είναι και αυτονόητα, έτσι. Είναι αυτονόητα. Αν δεν τα έχετε αυτά, δεν μπορείτε εσείς να προστατευτείτε, να προστατεύσετε εσείς και την ομάδα σας και τους συναδέλφους σας και για τον εαυτό σας, πώς μπορείτε να προστατεύσετε εμάς?
4: Έτσι είναι, πόσο μάλλον τώρα που οι ομάδες είναι ολιγομελείς, δηλαδή μιλάμε για ομάδες των 9 ατόμων, των 8-9 ατόμων, το καλοκαίρι που υπήρχαν άδειες βγαίνανε και ομάδες των 5 ατόμων, 4-5 ατόμων. Φανταστείτε τώρα μια ομάδα 4-5 ατόμων να πηγαίνει σε πορεία.
0: Ναι, με τίποτα. Ναι.
4: Πρόσφατα, ας πούμε πάλι αυτές τις μέρες με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής που η υπηρεσία λάμβανε μέτρα τάξης, μας ζητήθηκε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση παραπάνω σημεία από ό,τι έχουμε από τις ομάδες που έχουμε. Οπότε αναγκαστικά η διοίκηση έπρεπε να σπάσει μια ομάδα στα δύο, δηλαδή μια ομάδα των 9 ατόμων γίνανε δύο ομάδες, μια των 5 και μια των 4 αντίστοιχα, για να καλύψουν τα σημεία που ζήτησε η Γαδά. Όταν βάζεις 5 άτομα μέσα σε, να λαμβάνει μέτρα τάξης μέσα σε πλήθος, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Βέβαια.
4: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Βέβαια. Έτσι. Και θέλω να σταθούμε και σε κάτι ακόμη, το οποίο δυστυχώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι και αυτό είναι διαχρονικό, όσον αφορά το σέρβις στα οχήματά σας, στις μηχανές, τα οποία, για το οποίο πρέπει να μεριμνήσετε εσείς και γι' αυτό.
4: Ναι. Τώρα και υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει πρόβλημα και υπηρεσιακό. Αυτό ίσως θα πρέπει να το δει δηλαδή και το αρχηγείο λίγο. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Χρήματα υπάρχουν. Μάλλον δεν ξέρω, διατίθεται λάθος. Δεν έρχονται χρήματα στην υποδιέθεση σε εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Πάντως δουλεύει πολύ αργά. Πάει πάρα πολύ αργά. Για να φτιαχτεί ένα μηχανάκι αυτή τη στιγμή, που τα κόστη είναι πάρα πολύ μικρά, έτσι. Μιλάμε για ένα κόστος με μεγαλύτερη ζημιά, ας πούμε, που μπορεί να έχει ένα μηχανάκι, το κόστος για σέρβις είναι 200-300 ευρώ, έτσι. Mm-hmm. Αντί λοιπόν να διατίθεται ένα κονδύλι για να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο ενός στρατηγού, ενός ταξιάρχου, με αυτό το κονδύλι μπορούμε να φτιάξουμε 10, 15, μπορεί και 20 μηχανάκια αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Εμείς δουλεύουμε με παπάκια έξω, δεν δουλεύουμε με μεγάλες μηχανές, τα κόστη είναι πάρα πολύ μικρά. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι κάτι να διατεθεί ένα κονδύλι μικρό. Μικρό, για το αρχηγείο είναι πάρα πολύ μικρό, ώστε να φτιαχτεί όλος ο στόλος. Αυτή τη στιγμή βγαίνουν έξω μηχανάκια, τα οποία είναι και κακό σαν εικόνα. Δηλαδή βγαίνουν ναι. ομάδες με δύο, μπορεί και τριών διαφορετικών ειδών μηχανές.
0: Ανομοιομορφία, είναι... το οποίο όντως δεν φαίνεται ωραίο,
4: μπράβο,
0: έτσι.
4: Μπράβο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανομοιομορφία. Γιατί αναγκαζόμαστε να βγάζουμε τις παμπάλες μηχανές που έχουμε έξω, οι οποίες σέρβις... μπορεί να γίνει και στην Αμυγδαλάδα σε περισσακό συνεργείο, γίνεται ένα απλό σέρβις και αυτό το μηχανάκι βγαίνει έξω. Αυτό το μηχανάκι όμως δεν έχει φάρους, δεν έχει σιρήνες, δεν έχει... Υπάρχει νομομορφία, έτσι. Ναι. Δεν έχει, μπορεί να μην έχει και λάστιχα. Θα βγει όμως έξω γιατί είναι λειτουργικό.
0: Με μπαλώματα ουσιαστικά. Αυτό που αντιλαμβάνομαι...
4: Ακριβώς ναι. όπως το είπατε. Γίνονται μερικά μπαλώματα στον παλαιό στόλο για να μπορέσουν οι μηχανές να βγουν έξω. Να δουλέψουν κανονικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, για την κουβέντα. Να είστε καλά.
4: Εγώ σας ευχαριστώ και να πω ότι είσαι το μοναδικό μέσο που κάθε φορά που θα βγάλουμε μια ανακοίνωση για την υπηρεσία μας, ενδιαφέρεστε και μας αναζητείτε ώστε να το αναδείξουμε και να βρεθούν λύσεις.
0: Ακριβώς αυτό και είναι καλό να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Ακριβώς τι γίνεται, τι συμβαίνει. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλές και ασφαλείς υπηρεσίες να έχετε. Γεια σας.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
5: Focus 103,6.
0: Εδώ πέρα που λέτε, όταν περιέγραφε ο άνθρωπος, κοιταζόμασταν με τον Λεωνίδα. Παγώσαμε για αυτή την περιγραφή με τη Μολότοφ, έτσι που έπεσε ότι μόνη με το καύσιμο. Σε είδα και σένα. Μείναμε κάγκελο, έτσι. Να πω κάτι εκεί πέρα στο αρχηγείο. Λοιπόν, επειδή έχω την εντύπωση ότι. Ίσως να ψηλακούτε, γιατί θυμάμαι όταν είχα τάχωνε για κάτι που συνέβαινε στο Κιλκίης, πριν το πάρουν όλοι οι υπόλοιποι χαμπάρι. γενικά μου και τέτοια. Είχατε βγάλει με ένα ανακοίνωση που όλα είναι ζάχαρη. Συνεχίζω το ρεπορτάζ για την κατάσταση στα σύνορα με τους βιωματικούς και αυτά που γινόταν ο χαμός, οι ουρές, αυτά που τα είδατε μετά. Πρώτα τα ακούσατε εδώ πέρα και το θυμάστε. Δεύτερη φορά που ασχολούμαι από το θέμα, βγαίνει μια ανακοίνωση που διαψεύδει δημοσιεύματα. Στο μεταξύ δεν υπήρχε κανένα δημοσίευμα, γιατί ακόμη δεν είχε αναδειχθεί το θέμα, το έχει πάρει κανένα χαμπάρι. Μια ένωση αστυνομικών εκεί πέρα που τρέχουν εκεί πέρα καημένοι το είχαν αναδείξει. Συμπτωματικά, τις δύο φορές που συνεχόμενες που ασχολήθηκα, βγήκε μια ανακοίνωση. Έτσι συμπτωματικά, και λέω συμπτωματικά, αν τα ακούτε. Αν τα ακούτε. Έτσι. Και τα έλεγα τότε που λες, Λεωνίδα, για την τρίτη φορά που θα τον συνέχισε το θέμα, τους έλεγα. Να σας πω, έχω να πω κι άλλα. Για να δω άλλη ανακοίνωση, τα έχουμε. Λοιπόν, όχι, παιδιά, αυτό είναι απαράδεκτο που γίνεται, όντως. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά που σας λέω από το ρεπορτάζ, τα έχω ζήσει και βλέπω πώς είναι η κατάσταση και στον δρόμο. Και με... τώρα στο μεταξύ έχουμε και τα άλλο. Έρχονται τα παιδιά. Ναι. Εμάς που λέτε τα τελευταία τρία χρόνια τα δικά μας τα μπαχαλάκια αρχίζουν Οκτώβριο μήνα. Τις δραστηριότητες. Ξυπνάνε. Και να είστε σίγουροι ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε σκηνικά. Τους ψυχανεμίζομαι. Ξέρω που σας λέω. Και απέναντι σε όλο αυτό είναι εκτεθειμένοι και αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή αστυνομικοί που να κάνουν τη δουλειά τους, και φυσικά είναι και ο πολίτης εκτεθειμένος. Γιατί αυτό που είπα, δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Καταρχήν αυτός που είναι για να προστατεύσει εμάς, πώς θα γίνει αυτό. Αν είσαι σε ένα πλήθος, αν είσαι σε μια χούφτα από αυτούς που κάνουν προβλήματα και δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν έχουν τον εξοπλισμό, μπορεί να μείνει μηχανή. Ή μπορεί να γίνει αυτό που είπε ο άνθρωπος με τη Μολότοφ, αυτό που είναι πραγματικά σοκαριστικό. Πώς θα προστατευτεί ο υπόλοιπος κόσμος. Βέβαια, ο χαρταετός, όπως είδατε, μου γράψε, όχι χαρταετός ο κύριος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ζέπελιν, αερόστατο, κανονικά. Ο Τσατίλας, που του είπε άλλη για εγκληματικότητα και προσβλήθηκε. Μου θέλει και στοιχεία. Να σου πω, όχι, πρέπει να πάω σε διάλειμμα, γιατί θέλω λίγο να θυμίσω το παρελθόν με τη Μολότοφ. Τη δήλωση έχει κάνει ο κ. Χρυσοχοίδης. Προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε. Το δικό σου είναι ευχαίρετο. Χαίρετε, το αγόρι μου έκανε μοντάζ. Μπράβο. Πάμε να ακούσουμε. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει πει.
6: Δεν μπορείς να συλλαμβάνεις, ναι, 15-20 χρονών παιδιά,
0: όχι,
6: επειδή είναι αναρχική. Δεν μπορείς να συλλαμβάνεις 15-20 χρονών παιδιά επειδή είναι αναρχική. Επειδή είναι αναρχική. Επειδή είναι αναρχική.
0: Όχι.
6: Αυτό, και ποιος το λέει αυτό,
0: ναι.
6: Αλήθεια, πιστεύουν αυτοί
0: λοιπόν, που τηλεφωνούν. Λοιπόν, εγώ έχω μια ιδέα και θέλω να ακούσουμε αυτό. Έχω να πρότεινω κάτι. Αρχηγείο, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν βγάζετε με τόσα πας ένα μπάχαλο πας που έχουν ανέβει τιμές στο καυσίμο, να έχουν τα παιδιά καύσιμη ύλη για την μολοτοφίτσα. Ένα μπάχαλο πας. Έτσι, για να θυμόμαστε. Και θυμάμαι τελευταία φορά που το είχαμε μεταδώσει, Λεωνίδα, που λυπήθηκα πάρα πολύ, στεναχωρήθηκα για έναν κύριο που είχε στείλει ότι είχε υποστεί ζημιές, ολοκληρωτικές ζημιές, από αυτά τα μπάχαλα. Του είχε κάνει αυτοκίνητο, η επιχείρηση, δεν θυμάμαι. Είπαμε, και όταν τους πηγαίνω στα δικαστήρια, φεύγοντας από τα δικαστήρια, και ένα γκαζάκι δώρο, να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη φορά. Γιατί έτσι και όσο ελεύθεροι θα φεθούν. Λοιπόν, κλείνω, πάμε διάλειμμα, το έχω ψηλοκαθυστερήσει, δεν πειράζει. Επιστρέφω για το τελευταίο μας εκπομπής, γιατί θέλω να ακούσετε και κάτι άλλο που είπε. Γιατί είπε πολλά. Δεύτερο, συγγνώμη, εγώ αυτό τώρα, αυτός τα λέει. Πάμε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.

0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Στο T25 να καλημερίσω. Μου είσαι κάνει κάποια σχόλια. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Θα μας πω το Ισουρού για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Και μου επισημαίνεις ότι υπάρχει πλέον πολύ σοβαρό θέμα εθνικής ασφάλειας. Ο Δημοσθένης μου γράφει: Οι Έλληνες δηλώνουν μπαχαλάκιδες να πάρουν τον μπάχαλο, πας δεν είναι κακό. Ναι, αλλά αυτό είναι, είπαμε, για την καύση μήλη, ρε παιδιά. Όχι για τα οχήματα. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε και τι ακόμη. Τι είπε πάλι πραγματικά. Τι είπε. Κάτσε, εδώ τον έχω. Θέλω λίγο να συνεχίσουμε. Γιατί μόνοι τους τα λένε αυτό για τους αιτούντες άσυλο, για τους ασυνόδευτους. Πάμε να τι ακόμη είπε. Πάμε λίγο από εκεί πέρα που για τις δομές.
1: Μέσα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Λοιπόν,
0: αυτό δεν είναι μέσα.
1: Είναι σε κάποιες δομές ανηλίκων, οι οποίες είναι πάρα πολλές εδώ στην Αττική.
0: Πάρα πολλές στην Αττική δομές ανηλίκων.
1: Γίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης να είναι κάτω από την καθοδήγηση και τη φιλοξενία των δομών, αλλά στην ουσία δημιουργούν προβλήματα. Λοιπόν...
0: Το είπε. Το παραδέχεστε. Ξέρετε τι γίνεται. Εκεί πέρα που θέλετε, ξέρετε, μια χαρά ξέρετε.
1: Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Ήδη συλλαμβάνονται πάρα πολύ, όχι για τις αλυσίδες μόνο, αλλά επαναλαμβάνω, για να κρατηθούν διοικητικά και να απελαθούν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε αυτό το πράγμα. Όποιος...
0: Συγγνώμη, εσείς δεν έχετε ανάγκη. Εμείς ανεχόμαστε και εσάς και αυτούς, γιατί μας έχετε φέρει σε αυτό το σημείο, το αδιέξοδο.
1: Φιλοξενείται στη χώρα.
0: Δεν φιλοξενείται, παράνομα είναι. Φιλοξενούμε όσο είναι, θα έρθει ο Λεωνίδας να το φιλοξενήσω. Θα πάει Βάλια να το φιλοξενήσει.
1: Έχει υποχρέωση να τηρεί τους νόμους και το Σύνταγμα. Όποιος δεν σέβεται το συμπολίτη του, τους νόμους, γυρνάει πίσω. Και το λέω αυτό γιατί ήδη το προχωρούμε διαδικασίες επαναπατρισμού όλων εκείνων.
0: Έλα ρε Σερίφη, έλα δώσε μια σε παρακαλώ, δώσε. Του έχω ολόκληρο μουσικό χαλί. Είναι η έμπνευσή μου, ο μουσος μου. Για δώσε, έλα.

0: έτσι. Πείτε μου, δεν αισθάνεστε ασφαλείς? Πάμε και μια που άνοιξα και το κεφάλαιο στην όμευση και με το τι γίνεται και έξω. Πάμε να ακούσουμε τι άλλο είπε.
1: Κάμε την ποινική μεταχείριση όλων αυτών. Ήδη προωθούμε μια διάταξη ούτως ώστε
0: απάτης, λέει, τώρα
1: να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο, ναι, η εκμετάλλευση ηλικιωμένων.
0: Λέει για τις απάτες που γίνονται αβέρτα. Λοιπόν, βγαίνουν ξαφνικά και αυτός και ο Φλωρίδης και λένε ότι θα είναι κακούργημα από το πρώτο ευρώ, ότι είναι, ξέρω, σε βάρος ηλικιωμένων. Στο μεταξύ, οι Σκανδιναβοί, Σουηδοί, Ελβετοί κλπ, Αυστραλοί, κάνουν πάρτι, έχει κάθε μέρα, σε όλη τη χώρα. Πλέον έχουν και ένα άλλο κόλπο. Το έχουν, βέβαια, το έχουμε εξελίξει. Παίρνει ο ένας, κάνει, λέει, ξέρω, σε μια ηλικιωμένη, τάχα μου την απειλή ότι θα μου δώσει τα χρήματά σου, τα κοσμήματά σου. Παίρνει ο άλλος το καπάκι και λέει: ξέρετε κάτι, κυρία μου, είμαστε νομικός, παρακολουθούμε αυτό που σας απείλησε για να προστατεύσουμε και τα κοσμήματα, ό,τι έχετε χρήματα και αυτά. Βάλτε τα στην άκρη σε μια σακούλα, αφήστε τα έξω. Θα τα μεταφέρουμε εμείς, ασφαλή σημείο. Το έχουν πέσει άλλο. Δεν χαμπαριάζουνε. Τι. Πολλοί φοβήθηκαν τώρα το καλσόν, κύριε Χρυσοχοίδη. Επειδή είπα θα γίνει ιδιώνυμο. Πάμε παρακάτω.
1: Έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
0: Στο μεταξύ, η εγκληματικότητα, τα θύματα μάλλον, δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία. Σύμφωνα για τους ηλικιωμένους, εννοείται. Καλύτερα θα ήταν να κάνετε περισσότερες δράσεις ενημέρωσης. Εγώ το λέω και από εδώ πέρα, όσον αφορά τις απάτες, δηλαδή πείτε δικούς σας ανθρώπους. Άσε που πλέον έχουν μάθει και την κλωνοποίηση φωνής. Οι Σκανδιναβοί. Κάνουν απάτες και με την κλωνοποίηση φωνής αβέρτα πλέον. Παιδιά, έχει τρομάξει το μάτι μου πραγματικά, γιατί έχει τύχει, παίρνουν τηλέφωνο, επειδή είναι και η δουλειά μου, δεν μπορώ να μη σηκώνω τηλέφωνα, μπορεί να είναι κάποιος συνάδελφος που έχει αλλάξει τηλέφωνο, μπορεί από κάποιο ρεπορτάζ που ψάχνω να πάρουν τηλέφωνο, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Και έχω φτάσει σημείο, είναι ένα τηλέφωνο το οποίο δεν το έχω καταχωρημένο στη λίστα μου και απαντάω, παιδιά, για να μην κλωνοποιήσω τη φωνή, γιατί κάνω το εξής, δηλαδή μπορείς να πεις ένα ναι, να το πιάσουν το ναι και να το χρησιμοποιήσουν αυτό μετά. Οπότε, παιδιά, παίρνει τηλέφωνο. Μια κοπελίτσα ήταν, λέει: καλημέρα σας, εγώ.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Τι να κάνω? Με τηλεφωνώ από εκεί πέρα, κάτι διαφημιστικό ήταν. Λέω:
2: και τι θέλετε, λέω, για πείτε μου.
0: Τι να κάνω, γυναίκα. Καλημέρα και στη Δέσποινα, στο ταξί στην Αθήνα. Για το... Καλημέρα, Στάθη μου. Σε ρίφης φορέβα, ναι. Και τι άλλο είπε? Αχ, θα τον προλάβουμε, γιατί είπε πάλι κάτι για στοιχεία.
3: Να πω και να μπορούν να μείνουν στις φυλακές.
1: Θα πράξουμε πολύ γρήγορα και αυτό.
4: Θα φέρετε διάταξη δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα τα φέρω όλα. Ναι. Θα λύσω όλα.
4: Με τις γειτονιές γενικώς υπάρχει κάποιο πλάνο για περισσότερη αστυνόμευση, πιο στοχευμένη, πιο συντονισμένη, τι μπορούμε να πούμε?
1: Σε κάθε γειτονιά εδώ στην Αττική μας ακούνε πάρα πολύ, ναι, αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Σε κάθε γειτονιά η αστυνομία, το Υπουργείο και εγώ.
0: Πες για τη Δυτική Αττική που είναι εκεί πέρα που σε ψηφίζουνε. Γιατί εκεί πέρα έχεις μαζέψει όλο τον κόσμο και από την Παραμεθόριο που έχεις ξυλώσει, έχουν ξυλωθεί αστυνομικές διευθύνσεις από προσωπικό, έτσι. Για πάμε.
1: Προσωπικά έχουμε χιλιάδες ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε. Όχι τους δημάρχους μόνο και τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά πολίτες οι οποίοι μεταξύ τους έχουν δημιουργήσει διάφορα chat στο Viber και σε διάφορες κοινότητες ανθρώπων. Στα social media, συνομιλούμε καθημερινά, έχουμε πληροφόρηση, όπου υπάρχει πρόβλημα επεμβαίνουμε αμέσως.
0: Συνομιλεί καθημερινά, τώρα να τον πάρω τηλέφωνο, το ξέρεις, το έχω το κινητό, να τον πάρω ένα τηλέφωνο, να του πω τι πρόβλημα έχουμε. Αλλά ως γνωστό είναι ο υπουργός της Αθήνας. Όλη η υπόλοιπη χώρα είμαστε επαρχία. Έχουμε χαμηλή εγκληματικότητα, ξυνόμαστε. Τώρα βέβαια το τερμάτισε με αυτή τη συνέντευξη, δεν υπάρχει καν εγκληματικότητα.

0: Και εδώ πάμε που πιάστη, τον έπιασα αδιάβαστο. Μεταξεταστέως ή με αποβολή. Είμαι το κηδεμόνα του. Ή να γράψει 100 φορές. Αυτό που είπε. Λοιπόν, τον ρωτάνε για τις απάτες. Αυτό που σας έχω πει εδώ πέρα, πώς βρίσκουν ρε παιδί μου τα τηλέφωνα. Που έχει τύχει που έχω δει τις εικόνες από όταν γίνονται οι έφοδοι, τέλος πάντων. Γιατί έχουν και τηλεφωνικό κέντρο, όπως είπαμε, με διευθυντικά στελέχη πλέον οι Σκανδιναβοί. Και βρίσκουν από καταλόγους, παίρνουν τηλέφωνο ό,τι βρουν από κατάλογο. Επίσης, η μέθοδος τους είναι έτσι για να του πω, γιατί δεν ξέρει μερικά πράγματα, μεταξυταστέως, ότι παίρνουν συνήθως μέχρι τις 2-3 το μεσημέρι σε σταθερά, τα οποία είτε τα έχουν βρει από καταλόγους που υπάρχουν καταχωρημένα, τους κλασικούς καταλόγους που είχαμε, είτε απλά παίρνουν τυχαία νούμερα και αν ακούσουν ότι είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, επειδή ξέρουν ότι ο ηλικιωμένος είναι μόνος, αλλά ακόμη και αν έχει κάποιο στο σπίτι, κόρη, γιο ή οτιδήποτε, εκείνο να έρθει στη δουλειά, είναι πανέξυπνοι. Γι' αυτό και όλα γίνονται απάντηση εκείνη την ώρα και θέλω να ακούσετε τι άλλο είπε. Εδώ, όχι απλά μεταξύ τέσσερα, πάμε. Το ρωτάνε γι' αυτό, σε πρώτη φάση, πώς βρίσκουν τα νούμερα στο σταθερό.
1: Δεν μου ζητάτε λεπτομέρειες.
2: Εντάξει, ναι, ναι, απορίες.
0: Μου ζητάτε λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, είχαμε βρει και όλους.
2: Ναι, μακάρι.
0: Παιδιά, το ρωτάνε πώς κάνουν τις απάτες και δεν ξέρει να απαντήσει. Το ρωτάνε στα κινητά, δεν πέσα σταθερά, στα κινητά πώς παίρνουν. Και ακούστε, δηλαδή, παιδιά, με ρωτάτε, λες και είναι. Το πεντάγωνο μυστικά.
1: Πολύ απλό από το χρυσό οδηγό, τον παλιό χρυσό οδηγό που δεν χρησιμοποιείται.
3: Υπάρχουμε καταχωρημένοι.
1: Όχι. Δεν υπάρχει ο χρυσός οδηγός.
3: Τον έχουν από
2: στο
3: παλιά.
2: Ίντερνετ.
3: Πού τον βρίσκουμε.
1: Συγγνώμη, υπάρχει ο χρυσός οδηγός.
2: Ναι. Και πού ξέρει την ηλικία μου. Γιατί προφανώς δεν ξέρει, δεν με έχει πάρει.
1: Είναι παλιές εκδόσεις και στη συνέχεια βεβαίως ασχολείται η εγκληματική ομάδα αναζητώντας συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένα διαμερίσματα και συγκεκριμένους ανθρώπους. Είναι μια εγκληματική ομάδα που λειτουργεί.
2: Κατά κινητά, πώς τα παίρνουν που δεν υπάρχουν στο οδηγό.
1: Κοιτάξτε τώρα, μου ζητάτε λεπτομέρειες.
2: Εντάξει, ναι,
0: κόλλησε! Μεταξεταστέως, στα κινητά, αφού δεν υπάρχουν στο χρυσό οδηγό, πώς τα βρίσκουν και. Τώρα με ρωτάτε. Κόλλησε, παιδιά. Γιατί δεν ήξερα να απαντήσει. Γιατί αν διάβαζε, είπαμε τα μνημόνια δεν τα διάβαζε, αλλά αν διάβαζε ένα δελτίο τύπου. Από τη δική του, από αυτό το οποίο είναι πολιτικός προϊστάμενος, έτσι, λέει μέσα ότι ως προς τη μεθοδολογία, τρόπος δράσης, modus operandi, παίρνουν, σχηματίζουν τυχεία νούμερα και στα κινητά. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Και κόλλησε, παιδιά. Δεν το ήξερε. Και παρακάτω, να σου πω τι άλλο λέει. Α, δεν, κάτσε. Για βάλε λίγο, βάλε λίγο να το βρω. Λοιπόν, λέει παρακάτω, δεν έχει νόημα να μην στον βάλω πάλι να τον ακούσετε. Τα βλέπω εδώ πέρα, τα μεταφέρω. Λέει, γίνεται λιθεία, δεν υπάρχει νόημα λέει, να τα λέμε αυτά. Δεν χρειάζεται να μιλάμε. Ούτε σχολιασμούς λέει. Ναι, ρε φίλε, γιατί. Δεν έχεις να πεις. Γιατί πιάστηκες αδιάβαστος. Προστασίας του πολίτη.

Σε κάποια φάση είπε κιόλας, για να δείξει κάτι πάλι το ρωτήσανε που κόλλησε. Είπε, ναι, α, λοιπόν, έλεγε ρε παιδί μου για τις επιχειρήσεις του καταβλισμούς. Και λέει, εγώ άμα θέλετε να σας στείλω και βίντεο έχω να δείτε που γίνεται επιχείρηση, το ξέρουμε. Άμα θέλετε μπορείτε να μπαίνετε όποτε γίνεται κάτι και τα ακούτε από εδώ, μπαίνει, είναι και στο site του Focus, www.focusfm.gr. Επίσης δημοσιοποιούνται τα βίντεο, αυτά που μπορείς φυσικά να δείξεις πράγματα, έτσι, δεν μπορείς να δείξεις ολόκληρο σχεδιασμό από πίσω, εννοείται. Αλλά κάποιες εφόδους που γίνονται και το λέει παιδιά με μια περηφάνεια, έχω βίντεο να σας στείλω. Αδιάβαστος. Εντελώς.

Αυστραλία. Λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε που ξέρω ποιοι είναι μόνοι του, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν καμία σχέση, καμία απολύτω σχέση. Μην ακούτε, αλλά λέμε και άλλα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είναι γατόνια και μπορούν να σου κάνουν την ψυχολογία. Όπως μπορούν να σε πείσουν ότι είναι ο γιατρός που κινδυνεύει η κόρη σου ή ο γιος σου, αντίστοιχα μπορούν και ψήνουν τον κόσμο. Και ψήνουν και νεότερους πλέον, και 40άριδες και 50άριδες και 26χρονοι. Η Δέσποινα ταξί μου γράφει, είναι πολύ σκληρός, λέει, τυφλά να έχει ο Μπρους Γουίλις. Στο 325 μου γράφεις, ποια αστυνόμευση σε ποια χώρα τελικά αναφέρεται. Δεν πειράζει, από αυτήν την εκπομπή, παιδιά, όπως τα λέμε, ίσως να μάθει κάτι. Γιατί δεν ήξερε και είναι πάρα πολύ απλό. Είναι γατόνια. Καταρχήν, παιδιά, συγγνώμη. Αυτό έχουν μάθει να κάνουνε. Δεν γίνεται διαφορετικά, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Και το ξέρουνε. Έλα όμως που η περισσότερη πλειοψηφία είναι δυτική-αττική, οι οικισμοί. Λοιπόν, σήμερα που λέτε, μάθαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε ακριβώς από ό,τι με ακούσατε και αυτό το κοντράστ που ήθελα σήμερα. Όταν θα συνέδεσαι στο Χρυσοχοίδη, από τη μία τον άνθρωπο που είναι έξω. Κοίτασε από πρώτο χέρι. Άντε πες και εγώ από τα ρεπορτάζ που βγαίνει και σας τα λέω κάθε φορά. Και από την άλλη έχουμε αυτόν ο οποίος είναι ο ρόλος του, βασικά είναι η πολιτική ηγεσία, να μεριμνεί για αυτά. 21 άτομα έχει στο γραφείο του. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, από όλη τη χώρα όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, οι ελλείψεις που υπάρχουν, πως τελέχος κλπ. Είναι, οι ανακοινώσεις είναι δημοσιοποιημένες. Δεν μπορεί κάποιος να μην του λέει ότι ξέρετε, κύριε Υπουργέ, έχει έρθει και αυτό, έχει ανακοινωθεί και αυτό, έχει δημοσιοποιηθεί και αυτό, έχει βγει αυτό, έχουν αυτό το θέμα. Ή πολύ απλά δεν ασχολείται. Εδώ σας λέω ότι η μεθοδολογία υπάρχει μέσα στα δελτία τύπου, όταν συλλαμβάνονται, που γίνονται ανακοινώσεις και λέει ακριβώς πώς δρούσε στη μία περίπτωση η εγκληματική ομάδα, το κύκλωμα, η σπήραπη, το πώς θέλετε, πώς δρούσε στην άλλη. Και αυτός αδιάβαστος. Και κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη και κλείνοντας και εγώ την εκπομπή σήμερα, πρέπει να σας πω τι είπε. Καλημέρα στον Αργύριο, καταρχήν, να είσαι καλά στο Viber. Ο Κωνσταντίνος μου λέει τους Ντάλτον αυτούς τους έπιασε. Θα κλείσω με την ατάκα που είπε κλείνοντας την συνέντευξή του. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια ασφαλής χώρα, είπε ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε αυτή τη συνέντευξη, συλλεκτική πραγματικά, έτσι. Στην ΕΡΤ. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια ασφαλής χώρα. Αυτό είπε. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα ιδιότροποι. Γιατί εγώ, όπως βλέπετε, είμαι πολύ ιδιότροποι. Λοιπόν, κλείνω και για σήμερα. Ευχαριστώ για την ακρόαση, για την παρέα, αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκυριακού. Πρώτα θα τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο σουκού. Μια καλύτερη εβδομάδα να ξημερώσει. Υγεία, με υγεία πάνω απ' όλα για όλους. Μένετε συντονισμένοι, εμείς τα λέμε και από δελτία ειδήσεων, πάτε για την ενημέρωσή σας. Αμέσως μετά, αλήθειες και αποκαλύψεις από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ακολουθεί εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται.

0: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
0: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
0: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
0: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
0: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
0: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: αγώνας μπάσκετ χθες μεταξύ μιας Σκοπιανής ομάδας και του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι το είδατε αυτό, έτσι.
1: Ναι, που φτάσατε σήμερα στη Χαλκιδική.
0: Αυτό είναι ομή παραβίαση της προοδευτικής για μένα συμφωνίας των Πρεσπών. ΕΠΕ ήδη να καταγγείλει το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν τη σημαία. Βασικά η σημαία είναι ο Ήλιος της Μακεδονίας. Ναι. Και εδώ γράφει ότι το ιερό σε όνομα θα το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Αυτό εδώ, σε αθλητικό γεγονός, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που αυτό γίνεται καθέξινα από την άλλη πλευρά.
1: Ναι.
0: Επειδή εμείς στη Βόρεια Ελλάδα, ξέρετε, εδώ στο κέντρο των Αθηνών δεν τα παρακολουθείτε. Οι κύριοι αυτοί έρχονται στη Χαλκιδική το καλοκαίρι για να κάνουν μπάνιο. Τους φιλοξενούμε, εν πάση περιπτώσει τους υποδεχόμαστε. Και αυτά που κάνουν δεν τα κάνει κανένας άλλος λαός. Μιλάμε για συνεχείς προκλήσεις.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε σοβαρά το θέμα και να καταγγείλουμε τη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί την έχουν παραβιάσει πάρα πολλές φορές. Πρέπει να πω και να το πω αυτό, ότι η κυρία Μενδώνη έχει κάνει ήδη μερικές αναφορές και έχει στείλει και επιστολές για να αλλάξουν τα σχολικά τους εγχειρίδια, τα οποία βρίθουν βέβαια μέσα από ανθεληνικές διατυπώσεις, τις οποίες.
1: Δεν υποτίθεται κάτι επιτροπές, θα γινόντουσαν από τότε, από το 2018.
0: Η κυρία Μενδώνη το έχει κάνει. Yeah. Έτσι. Περιμένω και το Υπουργείο Παιδείας να ασχοληθεί λίγο σοβαρότερα με το θέμα, γιατί εδώ μιλάμε για ομή παραβίαση μια συμφωνία με την οποία εγώ διαφωνώ και η οποία υλοποιείται μέρα με την ημέρα εις βάρος της Ελλάδος.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στα της οικονομίας.
0: Να σου πω κάτι, κύριε Παπακλημίτσο. Τι περιμένει κανείς από ένα κράτος αντιφάσεων. Έρχεται ο Ρούμπιος στην Ελλάδα και βλέπω τώρα εφημερίδες και πολιτικές δηλώσεις εναντίον του. Καταρχάς, όταν έχετε ένα ξένο στην Ελλάδα, πρέπει να τον φιλοξενήσεις, ας φύγει και ας κάνουμε την κριτική μας όλοι. Αλλά εδώ έχουμε δήμαρχο Αθηναίων που είναι πρόεδρος του Πασόκ.
1: Που είναι πρόεδρος. Εντάξει, λειτουργεί ως πρόεδρος. Το διεκδίκησε ο άνθρωπος.
0: Λειτουργεί ακόμη και τώρα. Όχι, η χώρα των αντιφάσεων.
1: Ναι.
0: Μια Αθήνα η οποία είναι βρώμικη, θεοβρώμικη, για να τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Και ο κύριος Δούκα ασχολείται με τον Πασόκ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι λογική αυτή. Πρέπει να σοβαρευτούμε ως λαός, να σοβαρευτούμε ως πολιτικοί, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
1: Μάστε.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω πολύ τόση ώρα. Αυτό έχει φέρει μπροστά του ο κ. Βελόπουλος ένα τεράστιο τόμο.
2: Θα το επικαλέσω.
1: Δεν ξέρω τι είναι, θα μας το πει.
0: Είναι η απορία που είχατε εσείς προσωπικά για το πώς μπορεί να γίνει το 15% οριζόντιος βόρος.
1: Ναι, το είχαμε συζητήσει την άλλη φορά.
0: Αυτή είναι η αιτιολογική έκθεση και ο νόμος 230 σελίδων.
1: Ναι.
0: Το πρώτο νομοσχέδιο που θα καταθέσει η ελληνική λύση στη Βουλή όταν γίνει κυβέρνηση και την εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός είναι ο οριζόντιος φόρος 15%. Τα έσοδα που παίρνει το
1: κράτος.
0: Οριζόντιος φόρος, δηλαδή.
1: Σε όλα.
0: Έσοδα, έξω σε όλα, 15%. Επειδή λοιπόν κάποιοι νομίζουν ότι απλά κάνουμε αντιπολίτευση, αντιπολίτευση, ο πρώτος νόμος είναι αυτός εδώ. Και θα σας πω και το εξής. Με βάση αυτά που έκαναν οι οικονομολόγοι μας, ο κ. Βιλιάρδος και οι υπόλοιποι που έχουμε στη Βουλή, βγάζουμε περισσότερα έσοδα από ό,τι βγάζουμε τώρα με τη φορολογική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα, είπατε όμως να γίνουμε κυβέρνηση. Τώρα, με βάση τον πειρασμό να ρωτήσω. Προχτές η Μαρία Καριστιανού είπε θα είμαι αυτοδύναμη. Τώρα δεν θα γίνουμε κυβέρνηση. Το Πασόκ λέει επίσης θα είμαστε πρώτο κόμμα. Δεν γίνανε όλοι πρώτοι. Δεν βγαίνει αυτό.
0: Όλοι θέλουν να είναι πρώτο κόμμα. Αυτό είναι καλό.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, σε έναν αγώνα.
1: Ένα πολιτικό ρεαλισμό.
0: Δεν ξεκινά να δώσει μια μάχη και τύπου, αν μα εμπιστευτεί ο ελληνικό λαό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να είμαι πρωτοκόμμα, εάν με εμπιστευτεί, κύριε Παπαχλημίτσο, ο ελληνικός λαός. Αν εμπιστευτεί την ελληνική λύση, όχι εμένα μόνος μου, δεν είμαι μόνος μου.
1: Ωραία, αν δεν είστε.
0: Αλλά βλέπετε, μισό λεπτό, ότι εμείς δεν το λέμε απλά. Εμείς φέρνουμε και τα νομοσχέδια έτοιμα. Μαζί με την ιδεολογική έκθεση έχουμε το πρόγραμμα για να κυβερνήσουμε και μπορούμε να κυβερνήσουμε.
2: Άρα.
0: Δεν κάνουμε στήρα αντιπολίτευση, το ξεκαθαρίζω.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θέλω να παρακολουθήσετε προσεκτικά την εκπομπή. Όλοι χρησιμοποιούν μια έκφραση. Πύλιος Γούσης. Ο Πύλιος Γούσιος, ο Γούσης, ο προδότης κτλ. Ήταν πραγματικά προδότης ο Πύλιος Γούσης? Ήταν πραγματικά αυτό που μάθαμε στο σχολείο μας? Ναι ή όχι? Είναι αυτή η ιστορία που έχει δύο όψεις. Θα δούμε τη δεύτερη όψη. Ο Χριστόφορος Περεβός ήταν ένας από τους ανθρώπους που κατέγραψαν την ιστορία του Σουλίου. Αυτός την έγραψε, το ηρωικό Σούλι. Στη γνωστή εκδοχή της αφηγήσεως, ο Γούσης συνεργάστηκε με τον Αλή Πασά και τον γιο του τον Βελή. Δηλαδή, του χρεώνουν του Πύλιου Γούση ότι συνεργάστηκε με τον Αλή Πασά και με τον γιο του τον Βελή. Και υπέδειξε τους πολιορκητές ένα μυστικό μονοπάτι προς το Κούγκι. Είναι όπως με τον Εφιάλτη στην αρχαιότητα. Κάτι παρεμφερές. Παράλληλο. Σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, λοιπόν, ο προδότης Γούσης ενδέχεται να είχε λάβει και χρηματικό αντάλλαγμα. Ενώ ο Αλή Πασάς φέρεται να κρατούσε ως όμηρο το συγγενή του. Ένα κοντινό συγγενή του. Λένε κάποιοι ανιψιό, άλλοι λένε το παιδί του, άλλοι τη γυναίκα του. Η εικόνα του Γούση ως προδότη συνδέθηκε ιδιαίτερα με τις μεταγενέστερες εκδόσεις του έργου του Περεβού. Στην πρώτη έκδοση που κυκλοφόρησε το 1803, ο Γούσης δεν κατονομάζεται, φίλες και φίλοι, στην αφήγηση για την πτώση του Σουλίου. Αυτά που λέμε για την πτώση του Σουλίου είναι προεπαναστατική περίοδος. Το όνομά του εμφανίζεται στις μεταγενέστερες εκδόσεις του 1815 και του 1857. Η διαφορά αυτή έχει τεράστια σημασία στη μελέτη που διαμορφώθηκε για τη συγκεκριμένη αφήγηση. Ότι ενώ το 1803 δεν αναφέρεται ως προδότης και αργότερα αναφέρεται ως προδότης. Στις εσωτερικές σχέσεις, λοιπόν, για να μείνουμε λίγο στο εσωτερικό των Σουλιωτών, υπήρχαν ισχυροί δεσμοί αλλά και αντιπαλότητες, οι Φάρες, μεταξύ των μεγάλων οικογενειών. Ο Περεβός συνδέεται με τους Τζαβέλες. Ήταν στην πλευρά των Τζαβελέων. Ενώ ο Γούσης με τον Μποτζαρέων. Μποτζαρέοι, Τζαβελέοι. Οι δύο Φάρες που σκοτώνονταν μεταξύ τους για το ποιος θα ελέγχει το Σούλι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πέρα το αν τους γνωρίζουμε ως οπλαρχηγούς, ο Μπότσαρτς, ο Τζαβέλας που πολέμησαν, ναι, πολέμησαν. Αλλά πριν την Επανάσταση του 21 είχαν έρηδες μεταξύ τους οι δύο οικογένειες. Λίγο πριν τη δεύτερη έκδοση του έργου του Περεβού, στη συνέλευση της Κέρκυρας, ο Περεβός προσπάθησε να λάβει από τους Σουλιώτες εντολή να συμμετάξει στην επιτροπή που θα πήγαινε στη Βιέννη για να ζητήσει τη στήριξη του αυτοκράτορα Αλέξανδρου. Αυτό γίνεται το 1813. Πολύ πριν. Ακόμα Καποδίστρια ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Γιατί ενώ ο Περεβός θέλει να γίνει εκπρόσωπος των Σουλιωτών, ο Γούσης αντιδρά έντονα σε αυτή την πρόταση. Είναι από την πλευρά των Μποτσαρέων. Τζαβελέος ο ένας, Τζαβέλ ο ένας, Μποτσάρο ο άλλος. Κατάλαβες, αγαπητέ μου? Η χρονική σύμπτωση δεν αποδεικνύει ότι η κατηγορία εναντίον του Γούση είναι κατασκευασμένη, αλλά έχει συμβάλει στην ιστοριογραφική συζήτηση για το πώς διαμορφώθηκε η αφήγηση. Ένα μένος προσωπικό του Περεβού μπορεί να οδήγησε σε αυτό που λέμε ο προδότης του Σουλίου. Η χρονική σύμπτωση, λοιπόν, δεν είναι τυχαία. Και πρέπει να πω το εξής. Σύμφωνα με την καθιερωμένη εκδοχή, την καθημουλημένη μας και την καθιερωμένη, ο Γούσης γνώριζε ένα μυστικό μονοπάτι στο Κούγκι, το υπέδειξε, λέει, στους Οθωμανούς, βοηθώντας να πλουσιάσουν από ένα σημείο που δεν περίμεναν οι Σουλιώτες. Αυτό λέει η ιστοριογραφία που μάθαμε όλοι μας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν είναι πλήρως εξαφικριβωμένη πουθενά. Υπάρχουν αναφορές ότι την κατηγορία περίοδο ο Γούσης βρισκόταν στην Κιάφα και πολεμούσε ο ίδιος. Δεν ήταν στην περιοχή. Η παρουσία του στην Κιάφα χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα ενάντια στην εκδοχή ότι είχε βοηθήσει τους πολιορκητές να φτάσουν στο Κούγκι. Το ισχυρίστηκε ο ίδιος και είχε μάρτυρες ότι πολεμούσε. Επιπλέον, μετά την πτώση του Σουλίου, ο Γούσης δεν απομακρύνθηκε από την κοινότητα των Σουλιωτών. Κατέφυγε μαζί με άλλους στην Κέρκυρα και συνέχισε να δρά και να λειτουργεί. Δείτε πώς μαθαίνουμε την ιστορία και πόσες πολλές φορές κάνουμε και λάθη, γιατί η ιστορία είναι υποκειμενική καταγραφή πραγμάτων. Από τον Περεβό, που είχε υποκειμενικό πρόβλημα με τον Γούση, μάθαμε τον προδότη ο Γούσης. Και συνεχίστηκε η πορεία αυτή. Το 1819, ο ίδιος εντάχθηκε στη φιλική εταιρεία, στην οποία ήταν μέλος και ο Περεβός. Η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρούς κανόνες μυστικότητος και η ένταξη στα μέλη προϋπέθεται σχέση εμπιστοσύνης. Αν είχε προδώσει, λοιπόν, τους Σουλιώτες, ο ίδιος ο Περεβός θα το είχε θέσει στη φιλική εταιρεία και τον είχαν πει έξω από τη φιλική εταιρεία.
Κι όμως τον δέχτηκαν. Με την έναρξη επαναστάσεις του 21, ο Πύλιος Γούσης συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο και αργότερα βρέθηκε στο Μεσολόγγι, όπου πήρε μέρος στην άμυνα της πόλεως ο ίδιος προσωπικά. Δεν μπορεί ο προδότης ξαφνικά να γίνεται κάτι καλός. Κατανοητό. Ξέρω. Στην έξοδο του Μεσολογίου, 1726, ο Πύλιος Γούσης σκοτώθηκε πολεμώντας, παρουσία του στην Επανάσταση και ο θάνατος του κατά την έξοδο αποτελούσαν ιστορικά τεκμηριωμένα στοιχεία για τη μεταγενέστερη δράση του. Δηλαδή, ότι πολεμούσε, πολέμησε για την πατρίδα, πολέμησε για την Επανάσταση. Η υπόθεση λοιπόν του Πύλιου Γούσου παραμένει ακόμη και τώρα συνδεδεμένη με την παράδοση. Παρουσιάζει αντιφάσεις. Παρουσιάζει μη ιστορική συνέχεια. Πρέπει να πω τούτο όμως, ότι αν ήταν προδότης, δεν θα τον κάνα στρατηγό. Έγινε και στρατηγός. Έτσι. Ίσως το μένος του Περεβού και η συγγραφή του 13 να ήταν αυτό που λέμε το στίγμα του Γούση στη μετέπειτα πορεία του. Στρατηγός έγινε ο Γούσης, παιδιά. Έτσι να ξέρουμε και τι λέμε. Δεν μπορεί τον προδότη. Θα τον σκοτώνανε. Τους προδότες στη Μανάση του 21 τους σκοτώνανε. Τους γδέρνανε. Τους σκοτώνανε κατευθείαν. Τους θεωρούσαν προδότες των Τούρκων. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι η ιστορία δεν είναι απλά αυτό που μαθαίνουμε, αλλά ψάχνουμε να μάθουμε ολόκληρη την ιστορία και πώς ξεκινάει. Είτε το ένα ισχύει, είτε το άλλο ισχύει, πρέπει να τα λέμε και τα δυο.

είχαμε και άλλη προδοσία. Προδοσία με τη συμφωνία με τους Βουλγάρους. Μόνο η ελληνική λύση, μόνο εγώ το είπα, παιδιά. Και το είπαμε στη Βουλή, δηλαδή είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Ακούστε τώρα. Είναι όμοια με την προδοσία των Πρεσπών. Τα αντικείμενα που πήραμε από τους Βουλγάρους και καλά, δεν τα πήραμε κατά ιδιοκτησία, αλλά μας παραχωρούνται. Άλλο παραχωρώ και άλλο ιδιοκτησιακά το μεταβάζω σε σένα. Καταλάβες, λέω εγώ. Σαν να σου παραχωρεί κάποιος στο σπίτι του να μείνεις. Ό,τι ώρα θέλεις, σε βγάζει έξω μετά. Το Βουλγαρικό Μουσείο δεν έχει διαγράψει από την κυριότητά του τα συγκεκριμένα κοιμήλια. Και το χειρότερο, η Ελλάς δεν έπρεπε να διεκδικήσει τα οστά του Γεωργίου Κολοκοτρώνη, του εγγονού του Θοδόρου Κολοκοτρώνη, αλλά και του αγματάρχη Βελισσαρίου που παραμένουν στη Βουλγαρία, έστω τυπικά αυτό να τα ζητήσει. Έστω αυτό. Αλλά έχουμε μια χώρα στην οποία πραγματικά δεν θέλετε να είναι την αλήθεια. Και δεν θέλετε. Και αυτό που θέλω να πω, και αυτό που με ενοχλεί, και να το ξαναπώ για ακόμη μια φορά, είναι ότι έχουμε έλλειψη στρατηγικής στα εξοπλιστικά. Πάμε και αγοράσαμε και αγοράζουμε κάποιους Αμερικανούς τώρα οπλικά συστήματα, χωρίς να βάλουμε ούτε μια ρήτρα. Την πάθαμε με τους Γάλλους. Δίνουμε δισεκατομμύρια ευρώ και δεν βάζουμε μια ρήτρα στην αγοραπολισία, ώστε τα όπλα που παραλαμβάνουμε εμείς να μην τα πάρει και ο εχθρός μας. Μόνο εμείς το κάνουμε αυτό. Ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, όλοι αυτοί οι τύποι που το παίζουν υπερπατριώτες. Πατριώτες του Χαβιαρίου. Επιβάλλεται να υπάρχουν όρια αποκλειστικότητας και ρήτρες προστασίας ελληνικών συμφερόντων. Την πατήσαμε κι άλλη φορά με το θέμα αυτό. Μετεόρ δίνει η Γαλλία, λέει, γιατί είναι κοινοπραξία η εταιρεία, δίνει το πράσινο φως η Γαλλία να πάρουν οι Τούρκοι. Για να μπορούν να καταρρύπτουν τα ελληνικά αεροσκάφη που είναι γαλλικής προέλευσης. Δηλαδή σοβαρά μιλάμε τώρα. Είναι σοβαρό κράτος αυτό. Όπως την πάθαμε με τα υποβρύχια, τα 214, τα επί 214. Πληρώσαμε την κατασκευή τους εμείς τους Γερμαναράδες και οι Γερμαναράδες πουλάνε στους Τούρκους τα ίδια υποβρύχια σαν τα δικά μας και λίγο βελτιωμένα κιόλας. Αλλά δεν έχουμε ηγεσία, δεν έχουμε κυβερνήτη. Τα προβλήματα τα λύνουν οι κυβερνήτες. Εδώ έχουμε Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα. Τι κυβερνήτες τώρα, γελάμε κιόλας, γελάνε κυρέγγες. Κλάφτα χαράλαμπε είμαστε. Οι οποίοι δεν μπορούν να λύσουν ένα πρόβλημα, ένα και ένα πως το κάνει. Εδώ ο Τσίπρας είπε ότι 3 επί 4 μας κάνει 16. Όταν 3 επί 4 κάνει 12. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ο άλλος πήγε υπέρ από στο Άγιο Όρος μια ευχή, ο Μητσοτάκης έκανε 15 ορθογραφικά λάθη. Αυτούς έχετε για ηγεσία. Και βγαίνει ο Τραμπ με τον οποίο συμφωνώ σε πολλά, διαφωνώ σε περισσότερα, ειδικά με την ειρήνη, και παίρνει ένα μέτρο υπέρ των φτωχών Αμερικανών. Τι λέει? Υπογράφει οδηγία σύμφωνα με την οποία αναβάλλεται η ίσπραξη οδικών φόρων. Ακούστε, για όλους τους οδηγούς, για όλους που θα χρησιμοποιούν κόκκινο ντίζελ. Αφορολόγητο, τέρμα οι φόροι, λέει. Το οποίο χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες. Πρώτος μάγκας. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Κρατάει όμως μέσα στο ρεύμα σας τη ΣΥΚΟ, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που είναι μείον 550 εκατομμύρια ευρώ και τα εισπράττει επί 1,5 χρόνο. Δηλαδή περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει το κράτος, ενώ έχουν συνδεθεί και η Κρήτη και η Κυκλάδα και η Πελοπόννησος και άλλες περιοχές και τα ΙΚΟ εκεί πήγαιναν. Στις υποδομές για να ηλεκτροδοτηθούν τα υπεροχές αυτές. Και πληρώνει ο πολίτης 700 και πλέον εκατομμύρια για οίκο που δεν πρέπει να πληρώσει. Αντί να δώσει πίσω τα λεφτά ο Μητσοτάκης, τα κρατάει στην τσέπη του. Όχι στη δική του, των κολλητών του, του κράτους, για να κάνει μετακλητούς, για να έχει κάτι φυτά τα οποία τα ποτίζει με χρήμα και κάνουν τα παπαγαλάκια, δημοσιογραφάκια του χιλιάρικου. Ναι, που αγωνίζονται για ένα χιλιάρικο να γλύφουν όλη μέρα το Μαξίμου ως γλύφτες. Για να μην πω και άλλα χειρότερα. Να μην πω και άλλα χειρότερα για το Μαξίμου. Πραγματικά απορώ πολλές φορές και μου μένει η τι είχε πει ο Αλέκος Σακελάριος. Και θα σας το πω τώρα, το είπα και στη Βουλή. Από την αρχαία Ελλάδα κληρονομήσαμε, είπε ο Σακελάριος, όχι εγώ, δύο ένδοξους βράχους.
τον βράχο του Παρθενώνα της Ακροπόλεως και τον βράχο στον Κεάδα. Και σταθήκαμε ανάξι, Αλέκος Αγγελάριος. Όχι μόνο στο ύψος του πρώτου, Ακρόπολη και Παρθενώνας, αλλά και στο βάθος του δευτέρου. Το βάραθρον, στον κρεμό. Ανάξι και στα δυο.

Πολλές φορές μου λένε φίλοι, λες συνέχεια ιστορία επαναλαμβάνεται και ιστορία επαναλαμβάνεται και μας δίνεις, λέει, ξέρω εγώ, παραδείγματα από την αρχαιότητα ή από τη Μικρά Ασία κτλ. Ακούστε λοιπόν, γιατί λέω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Παράδειγμα. Τι μας έκαναν οι Γάλλοι, εσχάτως, να σου πω εγώ. Μας πούλησαν στους Τούρκους. Οι συμμαχοί μας. Τους δώσαμε δισεκατομμύρια ευρώ σε Μπελάρα, σε Ραφάλ και μας πούλησαν στους Τούρκους. Οι Γάλλοι. Υπάρχει μια παροιμία για τους Φράγκους. Για βάλε λίγο για κάτι για τους Φράγκους, λένε. Για να μην... Οι Φράγκοι είναι οι Γάλλοι. Γερμανικό φύλλο είναι οι Γάλλοι. Οι Γαλάτες εξαφανίστηκαν οι κανονικοί Γάλλοι. Τους αφάνισαν, τους πατσόκοψαν οι Καρλομάγνοι, το γερμανικό φύλλο, οι Φράγκοι, που τους οπαίδωσαν. Ακούστε όμως λίγο για να καταλάβετε. 1922 και λίγο πριν. Οι ελληνικές δυνάμεις έχουν καταλάβει την Ανατολική Θράκη. Οι Άγγλοι συμφωνούν να μας την αφήσουν σε εμάς. Και να αφήσουν και ίσως και την Κωνσταντινούπολη υπό πολυεθνική εποπτεία. Αυτοί που αντέδρασαν στο να μείνει η Ανατολική Θράκη στην Ελλάδα ήταν οι Γάλλοι. Λύσαξαν. Απέτησαν να φύγουν οι Έλληνες από την Ανατολική Θράκη. Οι σύμμαχοί μας μέχρι πριν λίγες μέρες. Σύμμαχοί μας ήταν. Σύμμαχοί μας. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πολέμησαν μαζί με τους Γάλλους δίπλα-δίπλα. Άγγλοι, Γάλλοι, λέω τώρα έτσι. Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί. Σύμμαχοι. Και πολέμησαν μαζί μας. Και 1-2 χρόνια αργότερα, ενώ θυσιάστηκαν οι Έλληνες, δώσαν στρατό, δώσαν όπλα, ψυχές κτλ., έρχονται οι Γάλλοι για εκβιαστικά, απαιτούν από τους Άγγλους να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Ανατολική Θράκη. Την ελληνική Ανατολική Θράκη. Και έτσι παραδώσαμε αμαχητή την Ανατολική Θράκη, σας λέω. Γιατί οι Γάλλοι μας πρόδωσαν, όπως μας προδίδουν τώρα στους Τούρκους. Δίνουν μετεόρ στους Τούρκους. Αντιληπτών, αντιληπτών. Όταν ο Φράγκος είναι φίλος σου, δεν είναι γείτονάς σου. Κατανοητόν, γιατί γείτονας δεν μπορεί να είναι ποτέ ο Φράγκος. Άμα είναι γείτονας, θα σου φάει και το πόδι και το χέρι. Λαϊκή ρίση, παροιμία είναι αυτή.

Είναι ένα θρακιώτικο τραγούδι, να ξέρετε. Μιλάει για τον ξεκλεισμό, τον ξεριζωμό κτλ. Όπως και οι Μικρασιάτες, οι Ανατολικοθρακιώτες, οι Ανατολικορωμιλιώτες από τους Βουλγάρους κατεσφάγησαν και ο Μητσοτάκης δίνει τον τζάρο έτσι. Από τους Βουλγάρους εσφάγησαν οι Ανατολικορωμιλιώτες. Οι Καβακλιώτες στα Κουφάλια, περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα που ήταν οι άνθρωποι από πάνω. Έμειναν λίγοι Βούλγαροι εκεί πέρα, εκβουλγαρισμένοι, οι οποίοι τώρα ψάχνουν τη συνείδησή τους. Ποιος το έκανε αυτό? Οι Γάλλοι φίλοι μας. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι, σας λέω. Δεν σας λέω κανένας άλλος. Για να μην πιστεύετε σε φιλίες, οι σύμμαχοί μας, οι εταίροι μας στην Ευρώπη και παραμύρια της Καλλιμάς και διεθνές δίκαιο. Πάντοτε ήμασταν μόνοι μας και τώρα είμαστε μόνοι μας. Ούτε Ρώσοι υπάρχουν, ούτε Γάλλοι, ούτε Κινέζοι, ούτε Αμερικάνοι, κανένας. Αν δεν στυλώσει τα πόδια η Ελλάδα μόνη της για να σταθεί, ξεχάσει τα υπόλοιπα παραμύθια. Ήρθε ο Ρούμπιο εδώ και μας έφτισε. Τα υπόλοιπα να παραμυθάκια από την πνίκα που είπε και δημοκρατίες και όλα αυτά. Εντάξει, τα λέμε. Τα λέμε κατά και ο άλλος ο Ομπάμα τα λέγε. Όλοι τα λένε αυτά. Ξέρετε, μια στο καρδί, μια στο πέταλο. Τι να πω, ξέρω εγώ.

0: Ξέρετε, όταν λέμε για ιστορία, νομίζουν κάποιοι ιστορία είναι μόνο οι μάχες. Έχω πει πολλές φορές ότι η ιστορία δεν είναι μόνο οι μάχες. Η ιστορία έχει μια, θα έλεγα, πτυχή πολλών θεμάτων μαζεμένα. Δηλαδή, θα σου πω εγώ τώρα, γλώσσα, ιστορία της γλώσσας. Φιλοσοφία, επιστήμες, γράμματα, τέχνες. Ακόμη και η μαγειρική, η κουζίνα, έχει την ιστορία της. Δηλαδή, τα πολιτισμικά και πολιτιστικά δρόμενα μιας περίοδου, εάν είναι παράλληλα με τη σημερινή περίοδο. Δηλαδή, η ιστορία έχει και συνέχεια. Δηλαδή, τι έτρωγαν οι προγονείς μας στην αρχαιότητα. Έχουμε κάνει πολλές αναφορές. Σήμερα θα κάνω μια αναφορά ειδικά για ένα θέμα. Δηλαδή, όσοι διαβάζετε Ιλιάδα, δεν ξέρω πώς διαβάζετε Ιλιάδα. Δεν ξέρω. Αν δεν κάνω λάθος, στη Ραψοδία Κάπα, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν θυμάμαι τη Ραψοδία ακριβώς, λέει πώς οι αρχαίοι Έλληνες στα ομηρικά, επί Δαναοί και Αχαιοί, έκοβαν μικρά κομμάτια το κρέας, το σούβλιζαν και έκαναν αυτό που κάνουμε τώρα πολλές φορές σπίτι μας, πολλοί από εμάς, τι κάνουμε? Όχι, δεν τι κάνουμε, ναι, ψήνουμε. Το ίδιο ακριβώς κάνανε και τότε. Πώς κάνανε το σουβλάκι δηλαδή. Σούβλα. Σουβλάκι. Ο Βελίας. Ο Βελίας είναι το, ξέρετε, ο Βελίας, μπράβο. Αυτό που λέμε για το Πάσχα και τα λοιπά, την πρωτοχρονιά, την Παναγιά. Ο Βελίσκος τι είναι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι δείχνει η λέξη. Αυτό εννοώ. Το λέω για να καταλάβετε ότι η ιστορία έχει και άλλες πτυχές. Πολιτισμικές. Δηλαδή, αν σας έλεγα παράδειγμα το ψάρι, πέρα από το σουβλάκι, ότι οι πρόγονοί μας έτρωγαν κουκουρέτσι από την αρχαιότητα. Το κουκουρέτσι. Το καλύτερο στη βιωτεία. Έτσι. Ξεκαθαρίζουμε για να τα λέμε όλα. Από τα χρόνια του Ομήρου. Σήμερα ας πούμε λοιπόν, σουβλάκι, κουκουρέτσι. Πώς το ονόμασαν? Μα υπάρχουν αναφορές, καταγραφές στο πώς το φτιάχνανε, όπως το φτιάχνουν και σήμερα. Αυτό είναι ιστορία, ξέρετε. Η ιστορία της γεύσης. Η ιστορία της μαγειρικής. Η ιστορία της τροφής. Γεύσεις γνωστές. Έτσι, από τους αρχαίους Έλληνες. Πολύ γνωστές. Το καρδούμιον και η πλεκτή, δηλαδή η γαρδούμπα και το κοκορέτσι, αναφέρονται ακόμα και στα ομηρικά έπι. Ξεκάθαρα. Όσοι διαβάσουν ομηρικά έπι, αυτό λέω κανένα φορά, ότι τα ομηρικά έπι δεν είναι απλά μάχες. Εκεί υπάρχουν πολλά στοιχεία ιατρικής, μαγειρικής, φρονήματος, ιδεολογίας, ιδεών, έτσι, θεολογίας, θρησκευτικών, σεβασμού, προδοσίας. Έχει πάρα πολλά στοιχεία που μπορείς να αποκομίσεις από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Απλά τη μαθαίνουμε στεγνά και ξερά, χωρίς ανάλυση πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων, ακόμη και ηρωικών μορφών. Ο τρόπος παρασκευής λοιπόν, όπως αναφέρεται στον Όμηρο, δεν έχει αλλάξει. Είναι πανομοιότυπος. Για να παρασκευάσεις το κοκορέτσι, μαριναριζαν τα έντερα σε ξύδι, νερό και μέλι. Δεν υπάρχει. Έχω ένα φίλο που το κάνει έτσι και παθαίνω σοκ. Ξύδι, νερό και μέλι. Δείτε, ξύδι συνεγεύσει, βάζουν και το μέλι για να ισορροπήσουν και πλέον νερό. Τα έντερα. Το ξύδι λειτουργούσε ως αντισηπτικό. Αφυδάτωνε το έντερο από τα πολλά λίπη, υγιεινό, ενώ το μέλι δημιουργούσε μια καραμελώδη κρούστα. Αυτά αναφέρονται, σας λέω, στα ομηρικά έπι. Όχι έτσι ακριβώς αναλυτικά, αλλά λέει πως το κάνανε. Υπάρχουν γραμμένα. Όταν δε έψιναν οι πρόγονείς σας, παιδιά, γαρδούμπα κοκορέτσι, στη σούβλα αρνί ή κατσίκι, και καθώς δεν υπήρχαν τότε πινέλα, ούτε λαδολέμονο να βάλουμε, βουτούσαν ένα κλαδί από πεύκο σε χυμούς από άγουρο σταφύλι και άγουρο δαμάσκηνο. Το πέραν και το αλήφανε. Το βουτούσαν μέσα. Κρακ, κρακ. Είχαν ετοιμάσει δηλαδή, μια καβάθα, ξέρω τι βάζανε από κάτω, το βουτούσαν και από πάνω. Κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ. Άλυφαν το κρέας, φίλες και φίλοι, προσδίδοντας του μια ιδιαίτερη γεύση από φρούτα και ρετσίνη. Φρούτα και ρετσίνη. Να ας πω δε τούτο, αυτή η γαλλική κουζίνα, όπως το λέει αυτό το γκουρμέ, που πάτε και τρώτε κάτι σως με δαμάσκηνα, με σίκα, με βατόμουρα. Οι πρόγονοί σας τα έκαναν πολύ πριν, γιατί ό,τι έτρωγαν οι πρόγονοί μας, το έτρωγαν πάντοτε με χυμούς, όχι σάλτσα, δεν είχαμε ντομάτα. Τέτοιους χυμούς. Γλυκόξινα ήταν όλα. Γλυκόξινα. Γιατί οι πρόγονοί μας θεωρούσαν τώρα, εντάξει, ότι το ξινό δίνει στον οργανισμό και άλλες δυνατότητες. Τώρα θα μου πείτε το λεμόνι το ξινό, λογικό είναι, έχει βιταμίνη C μέσα. Σας λέω τώρα ένα τυχαίο γεγονός, έτσι. Ξινό, το ξύδι. Διαβάστε τι καλό κάνει το ξύδι στον οργανισμό, αρχίστε να το αντέξετε, το πιείτε. Πόσο καλό είναι το ξύδι. Οι σούβλες πάντως, για να τα λέμε όλα, δεν αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα στην αρχαία Ελλάδα. Καθώς δεν καταναλωνόταν μεγάλες ποσότητες κρέατων, γιατί δεν υπήρχε πολύ κρέας. Σε ξύλο το βάζανε, ξύλο που δεν γεγότανε. Αλλά αυτό το πράγμα, η σούβλα, η σιδερένια και τα λοιπά, δεν αναπτύχθηκαν στη χώρα μας. Γιατί δεν ήταν και πολύ κρεατοφάγοι, όχι γιατί επέλεγαν να είναι vegan οι προγονείς μας, αλλά γιατί δεν υπήρχαν πολλά κρέατα. Δεν υπήρχαν πολλά κοπάδια, έτσι. Γιατί με τόσους πολέμους έσφαζε ο ένας τον άλλον, τα έκλεβε τα κατσίκια, έκλεβε τα πρόβατα, δεν υπήρχαν, παιδιά. Τα γελάδια δεν υπήρχαν σε χιλιάδες κεφάλια. Βοηδή ή εγώ πρόβατα. Κατανοητά όλα αυτά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Να υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο, να ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κοπελόπουλο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε, κύριε πρόεδρε, που είστε κοντά μας.
0: Σας βλέπω ότι έχετε οργανωμένο αυτό.
2: Ξεκίνησες με αθλητικά, ρε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, πρέπει να το πω.
0: Τι.
2: Λοιπόν, αγώνας μπάσκετ χθες μεταξύ μιας Σκοπιανής ομάδας του Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι το είδατε αυτό, έτσι.
0: Ναι, που φτάσατε σήμερα στη Χαλκιδική.
2: Αυτό είναι ομή παραβίαση της προοδευτικής για μένα συμφωνίας των Πρεσπών. Έπε ήδη να καταγγείλει το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν τη σημαία. Βασικά η σημαία είναι ο ήλιος της Μακεδονίας. Ναι. Και εδώ γράφει ότι το ιερό σε όνομα θα το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Παγκοσμίως.
0: Ναι.
2: Αυτό εδώ, σε αθλητικό γεγονός, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Που αυτό γίνεται καθέξινα από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
2: Επειδή εμείς στην Βορειοαλλαδίτη, ξέρετε, εδώ στο κέντρο των Αθηνών δεν τα παρακολουθείτε. Οι κύριοι αυτοί έρχονται στη Χαλκιδική το καλοκαίρι για να κάνουν μπάνιο. Τους φιλοξενούμε, εν πάση περιπτώσει τους υποδεχόμαστε. Και αυτά που κάνουν δεν τα κάνει κανένας άλλος λαός. Μιλάμε για συνεχείς προκλήσεις.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε σοβαρά το θέμα και να καταγγείλουμε τη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί την έχουν παραβιάσει πάρα πολλές φορές. Πρέπει να πω και να το πω αυτό, ότι η κυρία Μενδώνη έχει κάνει ήδη μερικές αναφορές και έχει στείλει και επιστολές για να αλλάξουν τα σχολικά τους εγχειρίδια, τα οποία βρίθουν βέβαια μέσα από ανθεληνικές διατυπώσεις, τις οποίες.
0: Δεν υποτίθεται κάτι επιτροπές, θα γινόντουσαν από τότε, από το 2018.
2: Η κυρία Μενδώνη το έχει κάνει. Ναι. Έτσι. Περιμένω και το Υπουργείο Παιδείας να ασχοληθεί λίγο σοβαρότερα με το θέμα, ναι. Γιατί εδώ μιλάμε για ομή παραβίαση μια συμφωνία με την οποία εγώ διαφωνώ και η οποία υλοποιείται μέρα με την ημέρα εις βάρος της Ελλάδος.
1: Λοιπόν. Πάμε λίγο στα της οικονομίας.
2: Να σου πω κάτι, κύριε Μακλημίτσο. Τι περιμένει κανείς από ένα κράτος αντιφάσεων. Έρχεται ο Ρούμπιος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και βλέπω τώρα εφημερίδες και πολιτικές δηλώσεις εναντίον του. Καταρχάς, όταν έρχεται ένας ξένος στην Ελλάδα, πρέπει να τον φιλοξενήσεις, ας φύγει και ας κάνουμε την κριτική μας όλοι. Αλλά εδώ έχουμε δήμαρχο Αθηναίων που είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Που είναι πρόεδρος. Εντάξει,
2: λειτουργεί
0: ως πρόεδρος. Το διεκδίκησε ο άνθρωπος.
2: Λειτουργεί ακόμη και τώρα. Όχι, η χώρα των αντιφάσεων.
0: Ναι.
2: Μια Αθήνα η οποία είναι βρώμικη, θεοβρώμικη, για να τα λέμε όλα.
0: Ναι.
2: Και ο κύριος Δούκα ασχολείται με τον ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι λογική αυτή. Πρέπει να σοβαρευτούμε ως λαός, να σοβαρευτούμε ως πολιτική, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω πολύ τόση ώρα. Αυτό έχει φέρει μπροστά του ο κ. Βελόπουλος ένα τεράστιο τόμο.
1: Θα το επικαλέσω.
0: Δεν ξέρω τι είναι, θα μας το πει.
2: Είναι η απορία που είχατε εσείς προσωπικά για το πώς μπορεί να γίνει το 15% οριζόντιος βόρος.
0: Ναι. Το είχαμε στείλει την άλλη φορά.
2: Αυτή είναι η αιτιολογική έκθεση και ο νόμος 230 σελίδων.
0: Ναι.
2: Το πρώτο νομοσχέδιο που θα καταθέσει η ελληνική λύση στη Βουλή όταν γίνει κυβέρνηση και την εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός είναι ο οριζόντιος φόρος 15%. Τα έσοδα που παίρνει το
0: κράτος.
2: Οριζόντιος φόρος, δηλαδή.
0: Σε όλα.
2: Έξω, δέξω, σε όλα. Ναι. 15%. Επειδή λοιπόν κάποιοι νομίζουν ότι απλά κάνουμε αντιπολίτευση, ο πρώτος νόμος είναι αυτός εδώ. Και θα σας πω και το εξής. Με βάση αυτά που έκαναν οι οικονομολόγοι μας, ο κ. Βιλιάρδος και οι υπόλοιποι που έχουμε στη Βουλή, βγάζουμε περισσότερα έσοδα από ό,τι βγάζουμε τώρα με τη φορολογική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα, είπατε όμως να γίνουμε κυβέρνηση. Τώρα, με βάση τον πειρασμό να ρωτήσω. Προχτές η Μαρία Καριστιανού είπε θα είμαι αυτοδύναμη. Τώρα δεν θα γίνουμε κυβέρνηση. Το Πασόκ λέει επίσης θα είμαστε πρώτο κόμμα. Δεν γίνανε όλοι πρώτοι. Δεν βγαίνει αυτό.
2: Όλοι θέλουν να είναι πρώτο κόμμα. Αυτό είναι καλό.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, σε έναν αγώνα.
0: Αλλά,
2: σε
0: έναν αγώνα. Πολιτικός ρεαλισμός.
2: Δεν ξεκινά να δώσει μια μάχη. Και, αν μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να είμαι πρωτοκόμμα. Εάν με εμπιστευτεί, κύριε Παπαχλημίτσο, ο ελληνικός λαός. Αν εμπιστευτεί την ελληνική λύση, όχι εμένα μόνος μου, δεν είμαι μόνος μου.
0: Ωραία, αν δεν είστε.
2: Αλλά βλέπετε, μισό λεπτό, ότι εμείς δεν το λέμε απλά. Εμείς φέρνουμε και τα νομοσχέδια έτοιμα. Μαζί με την ιδεολογική έκθεση έχουμε το πρόγραμμα για να κυβερνήσουμε και μπορούμε να κυβερνήσουμε.
1: Άρα.
2: Δεν κάνουμε στην αντιπολίτευση, το ξεκαθαρίζω. Με προτάσεις συγκεκριμένες μιλάμε πάντοτε.
0: Ωραία, λέω, αν δεν είστε πρωτοκόμμα.
2: Κοιτάξτε, στην πολιτική με αν δεν μπορείς να ακολουθήσεις και στη ζωή, λέω λοιπόν να γίνουν οι εκλογές. Γιατί εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράκουση, έλεγα, η χώρα των αντιφάσεων. Βλέπω ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα και τους δημοσιογράφους και εσάς να κάνετε πολιτικές εκπομπές δια των δημοσκοπήσεων και να γίνετε σχολιαστές οι πολιτικοί. Εσείς καλά κάνετε. Από πού και σπου ένας πολιτικός μπορεί να σχολιάζει δημοσκοπήσεις, για πείτε μου εσείς, που δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών. Να σχολιάσουμε τις πολιτικές μας και τις προτάσεις μας.
1: Είναι ένα εργαλείο μέτρησης της κοινής γνώμης.
2: Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Και στην Βραζιλία οι δημοσκοπήσεις έδειχναν άλλον πρώτο και έχασε τις εκλογές. Από ό,τι φαίνεται θα τις χάσει οριστικά.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι, πάμε από το Σονάρο, μάλλον.
2: Ακριβώς. Μην βασίζεστε για να. Όχι εσείς, οι πολιτικοί βασίζονται στη δημοσκόπηση για να κάνουν σχόλια. Προτάσεις χρειάζεται ο ελληνικός λαός.
1: Ως προς αυτό, γιατί ακούμε αυτό που λέει και ο Κώστας. Δηλαδή βγαίνουν ορισμένοι πολιτικοί αρχηγοί και λένε αυτοδύναμοι. Μπορούμε και μόνοι μας κτλ. Όμως αυτό, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι λίγο σαν να μην θες να πας στην επόμενη ερώτηση που μπορεί να είναι αυτή που σας κάνουμε. Γιατί όταν οχυρώνεσαι πίσω από το ότι εγώ είμαι καλός και θα είμαι μόνος μου και νικητής, μετά είναι σαν να λες δεν σου απαντάω με ποιον συνεργαστώ. Αυτό σου λέω ότι μόνος μου θα το κάνω.
2: Ξέρετε πολύ καλά σε υποθετικές ερωτήσεις, μόνο υποθετικές. θετική απάντηση μπορεί να δώσει. Και η πολιτική δεν είναι σενάριο εργασία, ούτε υποθέσει και σενάρια. Λέμε λοιπόν, πηγαίνουμε σε εκλογές για να κυβερνήσουμε. Εάν ο κόσμος επιλέξει Ελληνική Λύση ως πρώτο κόμμα, είμαστε βέβαιοι ότι μετά με το πρόγραμμά μας μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και να δώσουμε και χαμόγελο στους Έλληνες, γιατί πραγματικά έξω υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Ναι. Τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Και για μένα το πρόκριμα των επόμενων εκλογών δεν είναι σταθερότητα ή αστάθεια. Είναι αλλαγή της χώρας σε μια κατεύθυνση όπου ο φτωχός θα γίνει πιο πλούσιος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς πεθάναμε όλοι μαζί.
1: Δεν υπάρχει κανένα κόμμα που κάπως ιδεολογικά να μπορείτε να τα βρείτε.
2: Θα σας απαντήσω δύο των επιχειρημάτων. Εγώ μιλάω ως Ελληνική Λύση. Όταν έχουμε μια έκτακτη κρίση, παίρνεις έκτακτα μέτρα. Λέμε για το στεγαστικό τι μπορούμε να κάνουμε. Συγκεκριμένη πρόταση. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Είναι να τον επαναφέρουμε γιατί 200.000 Έλληνες είχαν πάρει σπίτια. Ένας κρατικός φορέας, μια κρατική τράπεζα που θα κάνει μόκλευση στα χρήματα. Το αντέγραψε λίγο κύριε Παπαχλήμητσο η Νέα Δημοκρατία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το είπε χθες ο Υπουργός ότι θα χρησιμοποιηθεί αυτή. Ναι. Έχω συγκεκριμένες προτάσεις. Κρατικά παντοπολία σε έκτακτες κρίσεις. Με 100 κωδικούς. Με απλά τρόφιμα που αφορούν φασόλια, φακές κτλ. Γιατί. Έχουμε κάτι ξέρετε, παντοπολία, το ξέρετε αυτό.
0: Στο στρατό.
2: Μπράβο.
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι μια ειδική περίπτωση.
2: Γιατί
0: είναι εδώ
2: έχουμε
0: και δεκαετίες.
2: Έχουμε έκτακτη ανάγκη. Άρα ναι. Παίρνεις έκτακτες επιλογές για να προστατεύεις τον πολίτη σου από την εσχροκέρδεια. Γιατί όλοι μιλάνε για την εσχροκέρδεια, αλλά δεν προτείνουν κάτι. Εγώ δεν άκουσα κανέναν πολιτικό αρχηγό να προτείνει κάτι συγκεκριμένο. Και μιλάω για 100 κωδικούς τροφίμων ναι. Για να μπορούν οι φτωχοί να πάρουν φθηνότερα τα προϊόντα.
0: Εγώ θα το εξή στην προηγούμενη ερώτηση που κάναμε με τη Στέλλα. Ωραία, είναι κάποιος λοιπόν πρώτος, δεν θα πω εγώ ποιος θα είναι. Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Και όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, σας καλεί το τηλέφωνο και λέει: Κυρία Κοβελόπουλε, θες να καθίσεις ένα τραπέζι αυτές τρεις μέρες μαζί με το Σύνταγμα.
2: Θα σας απαντήσω.
0: Θα πείτε όχι.
2: Κύριε Παπαχλήμητσο, θα σας απαντήσω.
0: Όποιος και αν είναι.
2: Διανός επιχειρήματος που βγαίνει από την Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο. Όταν το Πασό ψηφίζει το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας που σημαίνει ότι συμφωνεί με την αντιλαϊκή πολιτική όπως καταγγέλει το ίδιο. Ή έχει πρόβλημα το Πασόκ ή έχει συμφωνήσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία στην αντιλαϊκή πολιτική. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά με τον Τσίπρα ψήφιζε το 45% νομοσχεδίων, δεν χρειάζεται η Ελληνική Λύση να συνδράμει με το 5% που ψηφίσαμε και αφορούν τα φιλολαϊκά μέτρα. Καταλάβατε, σας λέω. Η πολιτική του είναι ίδια. Μισό λεπτό. Αν τα βάλουμε λίγο κάτι.
0: Τι θα κάνετε όμως.
2: Ακούστε.
0: Σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Θα συγκυβερνήσουν οι τρεις τους. Είτε οι δύο ή οι τρεις τους. Θα το δείτε μπροστά σας. Έχουν ξανασυγκυβερνήσει.
1: Δηλαδή.
2: Έχουν ξανασυγκυβερνήσει. Παρόχου ενέργεια Τσίπρα υλοποίησε, εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ανδρουλάκη. Πάμε. Στο χρηματιστήριο ενέργεια το ίδιο. Έτσι. Οι ίδιοι άνθρωποι. Μιλάμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ο κ. Τσίπρας έκανε ακριβώς ό,τι έλεγαν και η Νέα Δημοκρατία. Όλα είναι ίδια. Δεν διαφέρουν σε τίποτα. Στα λόγια διαφέρουν.
0: Ωραία, συγγνώμη. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός με 120 δόσεις κλπ.
1: Το ατομικό κουμπαρά.
0: Δεν τα ψηφίσετε σε αυτά.
2: Επειδή είστε από αυτούς τους δημοσιογράφους που ξέρουν καλά τα οικονομικά. Όπως και η κυρία Παπαμιχαήλ. Θα πω το εξής. Οι 120 δόσεις ήταν πρόταση δική μας. Βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης από το 2020 το λέγαμε.
0: Ναι.
2: Βγαίνει τώρα ο Ανδρουλάκης και λέει ήταν δική του πρόταση το 2022. Η αντιγραφή της αντιγραφής. Δεν έχουν προγράμματα. Αντιγράφουν και κλέβουν. Δεν θα υλοποιηθούν οι 120 δόσεις. Τι λέμε εμείς. Γιατί έχουν τοκογλυφικά επιτόκια και προσαυξήσεις. Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι ένα ποσό των 100 ευρώ έχει γίνει 300. Εάν δεν κάνεις κούρεμα οριστικής διαγραφής των χρεών, δεν πρόκειται να λειτουργήσει.
0: Όλων.
2: Μα ναι.
0: Γιατί τώρα υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, το ξέρετε, στην οικονομία ούκο λίγοι.
2: Στρατηγικός και κακοπληρωτής είναι η ίδια κυβέρνηση και το Πασόκ. Χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και δεν τα πληρώνουν πίσω. Και πρέπει εγώ να κυνηγάω τον πολίτη όταν ένα κόμμα που κυβέρνησε, το Πασόκ, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει, είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Κοιτάξτε, αρχή ανδραδείκνηση. Ας κοιτάξουν οι ίδιοι να πληρώσουν τα χρέη τους και μετά να αποκαλούν στρατηγικούς κακοπληρωτές αυτούς που επέβαλαν τοκοχρεολίσια, επαναλαμβάνω, προς αξίσεις δυσβάστακτες. Κύριε Παπαχλήμητσου, 5,8% είναι το τοκογλυφικό επιτόκιο, το ξέρετε. Τόσο πληρώνουν τα χρωστά της στο κράτος, 1000 ευρώ.
0: 120 δόσεις έχουν αυτά εδώ.
2: Ναι, 48, αλλά τον Ιούνιο που τους λέγαμε και φέραμε το και τους ζητήσαμε στη Βουλή, λέγαμε ότι δεν γίνεται. Σε 4-5 μήνες πώς γίνεται, να σου πω εγώ. Έχονται εκλογές. Οι παροχές που γίνονται τώρα.
1: Θα τα ψηφίσετε αυτά, κύριε Πρόεδρε.
2: Δεν μπορεί να το ψηφίσει σε 120 δόσεις. Δεν γίνεται να το ψηφίσει, έτσι. Αλλά σας είπα, θα αποτύχει το μέτρο.
0: Ναι.
2: Θα αποτύχει. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι 120 δόσεις ή 160. Το πρόβλημα είναι οι προσαυξήσεις. Και αν είσαι σοβαρός ως μάνατζερ, λες, έχω να πάρω 200 ευρώ. Δεν πρόκειται να τα πάρω ποτέ. Ας πάρω τα 100 που είναι το κεφάλαιο, τα 80, για να μπορώ να έχω και έσοδα και να κάνω μόχλευση για να βοηθήσω τα φτωχά.
1: Από την άλλη, δεν ρίχνεις όμως τον συνεπή φορολογούμενο έτσι. Δηλαδή, εγώ που έχω πληρώσει.
2: Όχι, γιατί πληρώνω το κεφάλαιο.
1: Γιατί πρέπει να διαγράψεις του Κώστα που δεν έχει δώσει τίποτα.
2: Σας επαναλαμβάνω, ο συνεπής πολίτης, έτσι, μπορεί να του δώσεις άλλα κίνητρα φορολογικά. Μπορεί να τον βοηθήσει εκεί. δώσ' του εκπτώσεις φορολογικές. Θα έχεις έσοδα, σας λέω παραπάνω. Όταν έλεγα για το 15% οριζόντιο φόρο, μου λέγανε θα έχουμε λιγότερα έσοδα. Σας αποδεικνύω ότι έχουμε περισσότερα έσοδα με την ιδεολογική έκθεση. Ναι. Είναι απλά τα πράγματα. Ακούστε, το πρόβλημα στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό, κύριε Παπαγγελίτσο, θα το πω ευθέως, είναι ότι έχουμε πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι δυστυχώς για τους Έλληνες δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Έχω τον κύριο Τσίπρα σήμερα, έτσι. Αν σας ρωτήσω τι δουλειά κάνει, δεν ξέρει κανένας.
0: Πολιτικός μηχανικός.
2: Πότε δούλεψε?
0: Πού δούλεψε? 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ.
2: Πόσο?
0: 2-3, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, με το αδικήσω.
2: Να μιλάμε τώρα. Ναι. Δεν δούλεψε ούτε μια μέρα. Από τσιρικάς είναι στην πολιτική ενταγμένος. Είναι πολιτικός επαγγελματίας. Αυτός ο άνθρωπος που δεν εργάστηκε, λοιπόν, κύριε Παπαγγελματίζω, εσείς εργάζεται κάθε μέρα εδώ και δυο. Αυτός που δεν εργάστηκε θα σώσει εμένα που εργάζομαι από 22 χρόνων, από 21 ετών. Όχι, κύριε Παπαγγελματίζω. Ναι. Δεν ξέρουν επί του πεδίου να δώσουν λύσεις. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αν τους δείτε, είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Και μέφονται εμένα, που για μένα είναι παράσημο, που εργάζομαι καθημερινά. Ναι. Και θα συνεχίσω να εργάζομαι. Εάν δεν έχεις εργαστεί, δεν πρόκειται να δώσεις ποτέ λύσεις.
0: Πείτε μας κάτι.
2: Να δώσω κάτι. Ναι. Ήμουνα προχθές στους Ψαράδες. Ναι. Στον Πειραιά.
0: Ναι.
2: Και εγώ λέω το εξής. Γιατί μιλάμε για συνεπείς και ασυνεπείς. Το πιο ασυνεπές πράγμα στη χώρα μας είναι το κράτος. Το Ταμείο το Ευρωπαϊκό έχει δώσει η Ευρώπη 500 εκατομμύρια για την ελληνική αλεία. Λεφτά. Κάς, έτσι. Για να βοηθηθούν οι ψαράδες και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αλεία. Ξέρετε ότι τα 500 εκατομμύρια δαπανήθηκαν για να πάρουμε αυτοκίνητα για το λιμενικό? Αυτά είναι λεφτά των αλλιέων. Οι άνθρωποι ζητάνε 50 εκατομμύρια, 500 έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λεφτά δόθηκαν και διοικητεύτηκαν σε άλλες δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με την αλλία. Τι δουλειά έχει το λιμενικό με την αλλία?
0: 500 εκατομμύρια αποκλίνεται για αυτοκίνητα όλα. Θα είχαμε πάρει. Θα γέμιζε όλα τα αυτοκίνητα
2: και με 500 εκατομμύρια. Για πρωτεύουσε σκάφη δόθηκαν.
0: Ναι.
2: Σας λέω ότι πήραν και πήρανε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πραγματικά. Όχι, δεν είναι εντάξει. Για 50 εκατομμύρια γίνονται άνω κάτω οι αλλιείς.
0: Ναι.
2: Τόσα είναι τα λεφτά που ζητάνε.
1: Τι 500 είναι από την Ευρωπαϊκή. Με τους αλλιείς τώρα, πιστεύετε?
2: Ακούστε.
1: Ποια πρέπει να είναι η πρόταση?
2: Σας είπα ήδη. Από τη στιγμή που υπάρχουν στο ταμείο τα λεφτά, δεν τα παίρνουν από την τσέπη των Ελλήνων. Δεν ζητάνε οι ψαράδες λεφτά από τους Έλληνες. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και θα σας πω το εξής για να καταλάβετε την αντίφαση του κράτους. Ακούστε τώρα οι Τούρκοι τι κάνει ο Ερντογάν για να κάνει κόκκινο το Αιγαίο σε επίπεδο οικονομικής διείσδυσης με τους ψαράδες. Δίνει επιδοτήσεις ανά κιλό παραγωγής 119 εκατομμύρια λίρες. Μπράβο, στους ψαράδες. Δίνει μηδενική φορολογία στα καύσιμα, επιδοτήσεις δηλαδή, χαμηλότοκα μηδενικά επιτόκια για να αλλάξεις το δικό σου σκάφος και μάλιστα συνοδεία της ακτοφυλακής της Τουρκίας όταν πηγαίνουν στη Λίμνο, στη Σαμοθράκη, στη Θάσο και παραβιάζουν τα χωρικά μας ύδατα για να ψαρέψουν οι Τούρκοι ψαράδες. Αυτά είναι τα κίνητρα που δίνει η Τουρκία. Και τι κάνει η Ελλάδα? Λεφτά που δικαιούνται οι αλλιείς δεν τους τα δίνει. Πείτε μου τώρα. Πώς θα φάμε ψάρι, ρε παιδιά? Δεν θα έχουμε να φάμε ψάρι ελληνικό, το καταλαβαίνουμε. Καταστρέφουμε και τους αλλιείς. Καταστρέφουμε τα πάντα. Δεν γίνεται έτσι.
0: Δηλώσατε προχτές, εδώ που βλέπω σε μέσα συνέντευξή σας, ότι ο Μητσοτάκης δεν βγάζει το χειμώνα και θα έχουμε εκλογές.
2: Ναι.
0: Το πιστεύετε το πραγματικά?
2: Ο αστάθμινος παράγοντας, ακούστε κύριε Παπαγγελματίζω. Πολλές φορές εκλογές δεν γίνονται γιατί τις θέλει ένας πρωθυπουργός. Κανένας δεν θέλει εκλογές,
0: ναι,
2: αν δεν κλείσει τετραετία. Και ο κύριος πρωθυπουργός, για να τα λέμε αυτά, θέλει να κλείσει την τετραετία για να γίνει οκταετία και για λόγους πρωταθλητισμού πολιτικού. Να είναι ο μοναδικός, εν πάση περιπτώσει, αλλά από την άλλη, γιατί λειτουργεί και θεσμικά, όπως λέει ο ίδιος. Εγώ πιστεύω αυτό που λέει αυτός. Το πρόβλημα είναι ο αστάθμινος παράγοντας. Ποιος είναι αυτός? Το πετρέλαιο. Εάν τα καύσιμα πάνε 2,5, 2,8 ή 3 ευρώ, δεν θα αντέξει καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη να παραμείνει όρθια. Και η αιμονή τους, το επαναλαμβάνω, στο να έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, ενώ μπορούμε να πάρουμε 400 και 500% πιο φθηνά τα καύσιμα και να ανακουφιστούν οι πολίτες αλλά και η βιομηχανική παραγωγή, με προβληματίζει ιδιαίτερα. Είναι βλακώδης η επιλογή. Το λέω ευθέως. Είναι βλακώδης η επιλογή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να κάνω.
0: Τι πρέπει να κάνω δηλαδή? Τι πρέπει να γίνει?
2: Να τα βρούμε με τη Ρωσία, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτή η Ευρώπη περιμένει από τις ΗΠΑ να επιβάλλει την ειρήνη στην Ουκρανία. Όταν τροφοδοτείς έναν πόλεμο συνεχώς είτε με χρήματα είτε με όπλα, έχεις πρόβλημα σκέψης γιατί εξαρτάται ενεργειακά από τη Ρωσία.
0: Άρα, με την Ουκρανία τι να πει? Πάρτε το 1/5 που έχετε καταλάβει και τελειώσαμε.
2: Κοιτάξτε, μην πάμε στο ιστορικό υπόβαθρο. Έτσι, θα πάμε στην ουσία όμως.
0: Ναι.
2: Εμένα με ενδιαφέρει ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας. Η εισβολή στην Ουκρανία έγινε. Έτσι, έγινε ένας πόλεμος. Η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει για συγκεκριμένα πράγματα για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ευρώπη.
0: Παρακαλώ. Να παραδώσει έδαφος. Κάτι που εμείς Και καλώς, δεν το θυμόμαστε και την Κύπρο εδώ και μισό αιώνα. Και ζούμε και από του άλλου να
2: τα όπλα μας όμως δεν πάνε στην Κύπρο, πηγαίνουν στην Ουκρανία. Ναι. Τα λεφτά μας δεν πάνε στην Κύπρο, μας πηγαίνουν στην Ουκρανία.
0: Είναι σε πόλεμο Κύπρο.
2: Υπάρχει μια αντίθεση. Πώς δεν έχει. Κατεχόμενα έχει.
0: Είναι πόλεμο.
2: Δια πολέμου κατελήφθησαν τα εδάφη. Λέω λοιπόν, αν λοιπόν θέλουμε το καλό του ελληνικού λαού και του ευρωπαϊκού λαού, πρέπει να τελειώσει άπαξ διαπαντός ο πόλεμος στην Ουκρανία. Διότι η διαφθορά του Ζελένσκι και των υπουργών του είναι πασιφανής. Στέλνουμε λεφτά εκεί και τα τρώει αυτός και η κολλητή του με τις βιλάρες τους. Και οι πλούσιοι Ουκρανοί δεν πολεμάνε, να. Πουλάνε στην. Ακούστε, πολεμά στην κρατομηχανή των Ρώσων, γιατί είναι κρατομηχανή αυτή η ιστορία. Τρώνε ανθρώπους, το καταλαβαίνουμε. Σκοτώνονται άνθρωποι. Για ποιο λόγο, για εξηγήστε μου. Ποιος είναι ο λόγος που σκοτώνται.
0: Γιατί ήθελε ο Πούτιν να καταλάβει τη μισή Ουκρανία. Τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Μήπως ξεκινάτε από λάθος αφετηρία.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί.
2: Ψάξτε το λίγο καλύτερα και το λέω συμβουλευτικά γιατί ναι. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
0: Εντάξει.
2: Έτσι. Θα πω τύπο Κέννεντι, εν πάση περιπτώσει, που δεν είναι. Είναι Αμερικανός, ο οποίος είπε ότι έτσι όπως κάναμε τη Ρωσία, την πνίξαμε από παντού. Μαστε. Ενώ είχαμε δεσμευτεί να μην την πνίξουμε. Δεν θα γίνει ο κοσυνήγορος της Ρωσίας. Θα πω όμως είναι λάθος πολιτική.
0: Πείτε μας κάτι το οποίο σχολιάζεται.
2: Ρωτήστε τους Έλληνες, κύριε Παπαχλήμητσο, τι θέλετε, φθηνά καύσιμα ή να δίνουμε όπλα στην Ουκρανία.
0: Προφανώς όχι φθηνά καύσιμα θέλουμε, αλλά λοιπόν, δεν είναι τόσο.
2: Ο κυβερνήτης. Ο κυβερνήτης που κυβερνάει τη χώρα αυτό κοιτάει.
0: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να κοιτάξει. Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
2: Για το πω στον ελληνικό λαό. Στο τιμολόγιο σας, για να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας, πληρώνεται ένα οίκο. Ξέρετε τι είναι το οίκο. Υπηρεσία κοινής ωφέλειας δεν λέει. Ξέρετε τι είχα εντάξει εδώ μέσα. Και πληρώνετε, ξέρετε, περίπου στο 5% του λογαριασμού σας. Έπρεπε να καταργηθεί τώρα το οίκο. Γιατί.
0: Τα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι αυτά, σε ένα βαθμό.
2: Μπράβο. Ναι. Η Κρήτη συνδέθηκε, οι κυκλάδες συνδέθηκαν. Ξέρετε πόσα είναι τα έσοδα αυτή τη ιστορία. 550 εκατομμύρια είναι.
0: Ναι.
2: Έχουν συνδεθεί από το 25. Γιατί ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει μείωση πρώτη του 27 στο 50% και όχι διαγραφή. Δεν αφού έχουν συνδεθεί. Έχουν συνδεθεί.
0: Βόρειο Αιγαίο, Δωδεκάνησε το
2: 550 εκατομμύρια είναι. Για Κυκλάδες και Κρήτη, σας λέω, που συνδέθηκαν, είναι 550 εκατομμύρια. Πρέπει να τα εμπιστέψει πίσω στον ελληνικό λαό.
0: Ναι.
2: Είναι λεφτά που μπαίνουμε στο ρεύμα μας και τα πληρώνουμε.
1: Τίποτα καλό δεν κάνει αυτή η κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε.
2: Νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει καλό, αλλά δεν ξέρει πώς να το κάνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι. Ή δεν ξέρει να μανατζάρει μια χώρα. Γιατί τη χώρα την μανατζάρει. Όλα στραβάει δεξιά, όλα αριστερά.
1: Δημοσκοπικά θα μου πείτε τώρα το αμφισβητείτε, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σας ρωτάμε.
2: Ακούστε, το αν ήξεραν να μανατζάρουν τη χώρα ή να την κυβερνήσουν, θα ήξεραν ότι τα υψηλή τιμή στα καύσιμα θα έφεραν μειωμένα έσοδα στο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μειώθηκαν τα έσοδά μας. Ακούστε, πραγματικά δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Όταν ανεβαίνει μια τιμή, ο άλλος θα πάει να βάλει αντί για 10 ευρώ, θα βάλει 5 ευρώ. Ή 6 ευρώ. Αντί να βάλει 50 ευρώ, θα βάλει 20 ευρώ. Και τώρα φτάσει στο σημείο να έχουμε μειωμένα έσοδα 230 εκατομμύρια ευρώ.
0: 8-3,6 πήγαν στο εξάμηνο, το πρώτο. Αυτό δεν λέτε.
2: 230 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λύστε μια πορεία τελευταία, γιατί πρέπει σιγά-σιγά να κλείσουμε. Πολύ πρακτική. Προχθές στον αγιασμό της Βουλής, γιατί δεν ήσασταν εκεί. Είναι θεσμικό το ερώτημα.
2: Ποιον αγιασμό.
1: Για την νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Ούτε πέρσι νομίζω είχατε πάει.
2: Πέρσι ήμουν, αλλά φέτος είχα μια ανηλυμένη υποχρέωση πολύ σοβαρή στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι. Δεν θέλατε, επειδή δεν ήσασταν.
2: Θα μας πείτε και άθρησκος σας.
0: Όχι.
2: Ή άθρος.
0: Επειδή ήσασταν και την Προεδρία της Δημοκρατίας τον Ιούλιο.
2: Άθρησκος είναι ο Τσίπρας, ο οποίος υποκριτικά πήγε στο Άγιο Όρος.
0: Ναι.
2: Όπως και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί που κάνουν με τα μανουάλια και με τα κεριά και τα ανάβουν υποκριτικά. Εγώ όταν πηγαίνω στο Άγιο Όρος έχω πάει 50 φορές, ούτε κάμερες παίρνω, ούτε φωτογραφίες να βλέπω το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης όπως ο κύριος Τσίπρας. Δεν είμαι τέτοιος.
0: Το λέω επειδή είχατε πάει και στην Προεδρία της Δημοκρατίας τον Ιούλιο και λέω μήπως.
2: Εκείνο άλλο πράγμα. Όταν έχεις μια εισβολή και κατοχή στην Κύπρο δεν γιορτάζεις. Έτσι, δεν πηγαίνεις για να γιορτάσεις. Είναι μέρα περισυλλογής και μνήμης. Και πρέπει να απελευθερωθεί η Κύπρος και μετά να κάνουμε όσες γιορτές θέλουμε. Και όλη αυτή η πασαρέλα, ξέρετε, και Παπαχλημίτζο, με τις τουαλέτες και με τις γόβες, εμένα αισθητικά με ενοχλεί. Αυτά είναι για άλλα. Δεν είναι για το Μέγαρο Μαξίμου, ούτε για το Προεδρικό Μέγαρο, αν τα βλέπουμε έτσι. Γιατί βλέπω κάτι δημοσιογράφοι, και δημοσιογράφοι είναι συναδέλφες, βγαίνουν με τις τουαλέτες, με τις γόβες τους για να πάνε πουρε, παιδιά. Είναι ο εκφυλισμός της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Δεν το κάνουν μόνο δημοσιογράφοι. Συγγνώμη.
2: Μέχρι και πολιτικοί, ποιος είπα ότι. Lifestyle μέσα είναι όλοι.
1: Δώσ'
2: του lifestyle του Έλληνα πολιτικού και του δημοσιογράφου και όλα είναι καλά. Γι' αυτό είναι η ποιοτική μας διαφορά στην ελληνική λύση. Σοβαρότητα, μέτρα, προτάσεις και επιχειρήματα.
0: Μόνο αυτό. Ευελόπουλο, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την
1: φιλοξενία. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. 20χρονη έχασε τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα MDMA. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 20χρονη μαζί με συνομήλικο φίλο της, χθες τα ξημερώματα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, προμηθεύτηκαν από άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας MDMA, την οποία έκαναν χρήση. Με αποτέλεσμα η νεαρή να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης όπου απεβίωσε. Ο 20χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί έξαρτησης ογόνων ουσιών. Θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Νέο κύμα ακρίβειας καταγράφεται στην Ελλάδα, με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει στο 5% το Σεπτέμβριο και τις ανατιμήσεις στην ενέργεια να επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά εν ώψη και της χειμερινής περίοδου. Αυξήσεις καταγράφονται και σε ενίκεια, μεταφορές, εστίαση και βασικά τρόφιμα. Παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ενώ δεν απέκλεισε πρόσθετα μέτρα εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Κυβέρνηση και Μητσοτάκης έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Όταν το 2019 προειδοποιούσαμε ότι έρχεται πείνα και ενεργειακή κρίση, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ μας αποκαλούσαν ψεκασμένους. Τώρα που η ενεργειακή και η επισητιστική κρίση είναι εδώ, παριστάνουν τους ανήσυχους και προβληματισμένους. Το μείζον θέμα είναι ότι αυτοί καλοπερνάνε, ενώ ο ελληνικός λαός από τη δική τους αποτυχία και ανικανότητα παίρνεται, υποφέρει και δυστυχεί, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συντονισμένες κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν σήμερα οι παράκτη αλληλείς σε διάφορες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον κλάδο τους. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται σε επαναλλαδικό κύμα διαμαρτυριών των παράκτιων αλλιέων. Εντοπίστηκε εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Συνελήφθη 61χρονος αλλοδαπός, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση παράνομων μεταναστών. Οι διακινούμενοι προωθούνταν από την Τουρκία προς τα Σκόπια, ενώ στη συνέχεια, αναπερίπτωση, είτε εισέρχονταν παράνομα στην Ελλάδα, είτε ενώ παρέμεναν στα Σκόπια, μεταφέρονταν επιμελώς κρυμμένα τα διαβατήριά τους στην Ελλάδα, όπου παραδίδονταν στον 61χρονο, ο οποίος λειτουργούσε το εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Στο Ιόνιο, στα δυτικά και βαθμιά, στα υπόλοιπα επιρροτικά πλήν της Θράκης, σήμερα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όπου στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που αναμένεται γρήγορα να αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλήτη 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο με την Όλγα Τζέτζη.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με

0: ιατρικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή του Focus FM 103,6, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου, μια μέρα μετά την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, συζητούμε για την υγεία ως ενιαίο αγαθό. Σωματική και ψυχική υγεία, πρόληψη, αξιοπρέπεια και κοινωνική συμμετοχή. Στο μικρόφωνο η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος, και στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης. Να θυμηθούμε το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Θα το πω στα αγγλικά. Lived experiences heard. Real voices, real change. Να ακούγονται λοιπόν οι βιωματικές εμπειρίες, γιατί μέσα από αυτά που έχουμε βιώσει ως άνθρωποι μπορούμε να έχουμε αληθινές φωνές και πραγματική αλλαγή. Δεν αρκεί να ζητούμε από τους ανθρώπους να φυγούνται τις δυσκολίες τους. Χρειάζεται να συμμετέχουν στις αποφάσεις που αφορούν τη φροντίδα και τη ζωή τους. Στις 9 Οκτωβρίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε νέο πρακτικό οδηγό για τη μετάβαση από τη μακροχρόνια ιδρυματική ψυχιατρική περίθαλψη σε υπηρεσίες στήριξης μέσα στην κοινότητα. Η φροντίδα δεν πρέπει να προϋποθέτει απομόνωση ή απώλεια της αξιοπρέπειας. Αυτή η αλλαγή χρειάζεται υπηρεσίες υγείας, κοινωνική υποστήριξη, στέγη, εκπαίδευση, εργασία και στήριξη των οικογενειών. Σε αυτά τα ζητήματα αφιερώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και επειδή προλίγου άκουγα τις ειδήσεις και συγκλονίστηκα. Αφιερώνουμε, μόλις πριν λίγες ώρες χάθηκε μια κοπέλα 20 ετών από χρήση ουσιών, από χρήση ναρκωτικών. Σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χαθεί αφιερώνουμε σήμερα την εκπομπή μας, γιατί η ψυχική υγεία είναι στενά συνδεδεμένη με αυτές τις καταστάσεις και ερχόμαστε εδώ σήμερα για να δούμε τι έχουμε κάνει εμείς για αυτά τα παιδιά που έχουν χαθεί, τι έχουμε κάνει ο καθένας από το δικό του μετερίζει, και γι' αυτό και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε καλεσμένη σήμερα την Αντωνία Τσάκαλου, η οποία είναι παιδοψυχίατρος, και θα συζητήσουμε και με άλλα θέματα και αυτό το οποίο προέκυψε στην επικαιρότητα. Και πραγματικά, φίλες και φίλοι, με έχει συγκλονίσει, γιατί το άκουσα μόλις προηγουμένως εδώ στις ειδήσεις του Focus FM. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε με την δόκτωρα Αδαμαντία, την Μαντώ Εγκλεζοπούλου, διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, για το ευρωπαϊκό έργο SHIELD, για την πρόληψη των μη μεταδοτικών νοσημάτων και το ρόλο του δημόσιου νοσοκομείου στην κοινότητα. Στο δεύτερο μέρος, όπως είπα προηγουμένως, με την παιδοψυχίατρο, θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβου, την οικογενειακή στήριξη και τη συνεργασία των φορέων με αφορμή και το συνέδριο Connect του Protect της ΙΑΖΙΣ NGO. Έχουμε στη γραμμή μας την Δόκτωρ Μαντώ Εγκλεζοπούλου, διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Καλημέρα από το Focus FM, κυρία Εγκλεζοπούλου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή, γιατί κυρία Εγκλεζοπούλου, παρακολουθώ το έργο σας από το διαδίκτυο και πραγματικά γι' αυτό είναι μεγάλη τιμή μου σήμερα που σας έχω καλεσμένη στην εκπομπή που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Η κυρία Εγκλεζοπούλου έχει μακρά εμπειρία στη διοίκηση και στην ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Και είδα ένα πρόσφατο δημοσίευμα, κυρία Εγκλεζοπούλου, του Ιατρονέκτη για το SHIELD. Και θέλω να δούμε για το πώς η πρόληψη ξεκινά από το νοσοκομείο και φτάνει στην κοινότητα. Και επειδή όλοι οι ακροατές έχουν στο μυαλό τους, καλεί στην εκπομπή της την κυρία Εγκλεζοπούλου, η οποία είναι διοικήτρια δευτεροβάθμια δηλαδή φροντίδα. Είναι προσωπική μου άποψη και δεν ξέρω, διαψεύστε με σε αυτό, ότι η πρόληψη ξεκινάει από την πρωτοβάθμια, αλλά και ένα μεγάλο χρέος της δευτεροβάθμιας είναι να βάλει μέσα την πρόληψη από το κομμάτι της εκπαίδευσης. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνούμε, έτσι είναι, απόλυτα συμφωνούμε. Σας ευχαριστώ για τα λόγια σας. Είμαστε εδώ πέρα γιατί οφείλουμε στην κοινωνία από τα καθήκοντά μας. Το SHIELD είναι ένα ευρωπαϊκό διασυνοριακό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERACT και έχει την τιμή των Γενικών Νοσοκομείων Κέρκυρας να συμμετέχει. Επικεντρώνεται στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση σημαντικών χρόνιων νοσημάτων, όπως για το SHIELD αυτή τη στιγμή η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και η λιπόδης νόσος του ύπατος. Είναι ένα έργο που συνδυάζει την επιστημονική γνώση, την ενημέρωση των πολιτών, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων που πρόκειται να παραδοθούν και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Εδώ είμαστε. Συμμετέχουν 6 φορείς από την Ελλάδα και την Ιταλία, με επικεφαλής την Πολυκλινική του Μπάρι. Mm-hmm. Και από ελληνική πλευρά συμμετέχει ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, με το οποίο έχουμε στενή συνεργασία σε αυτό το πρόγραμμα, πέραν της συνεργασίας που έχουμε σαν νοσοκομείο αναφοράς για την Κέρκυρα. Το δικό μας νοσοκομείο Κέρκυρας λοιπόν και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου.
0: Πολλοί φορείς λοιπόν μαζί και όλοι αυτοί οι φορείς δουλεύετε για ένα κοινό σκοπό. Θα ήθελα να πείτε στους ακροατές μας ποιο είναι το πρακτικό όφελος για την τοπική κοινωνία μέσα από το ευρωπαϊκό έργο SHIELD.
1: Ναι, το πρακτικό όφελος είναι, και αυτό επιδιώκουμε, να ενισχυθεί η ενημέρωση, η εκπαίδευση, να αναγνωρίζονται έγκαιρα οι παράγοντες κινδύνου και να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές δομές. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζεται ένα διασυνοριακό δίκτυο παραπομπών, καθώς και τα ψηφιακά εργαλεία που σας ανέφερα, που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. Έχει ιδιαίτερη σημασία και η συνεργασία μας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του προγράμματος, γιατί θέλουμε νέοι άνθρωποι να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια.
0: Επομένως, να μείνουμε εδώ. Νέοι άνθρωποι να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπατε αυτή τη στιγμή, κύριε Γλεζοπούλου, και νομίζω και στο ρόλο σας και μέσα στη δημόσια διοίκηση, στο ρόλο σας, θεωρώ ότι το ενισχύεται και αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και για μας αυτή η συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του SHIELD αφορά εστίαση, επίκεντρο. Γιατί με τους φοιτητές οι οποίοι εδώ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα είναι για μας ο πληθυσμός στόχος μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα, είναι παιδιά τα οποία ενσυνείδητα συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα στις 21 Οκτωβρίου έχουμε την πρώτη επαφή μαζί τους, και γιατί για να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί ο στόχος μας είναι η γνώση να μην μένει στα επιστημονικά συνέδρια ή μέσα στις νοσοκομιακές αίθουσες, αλλά να γίνεται εργαλείο πρόληψης για κάθε πολίτη της Κέρκυρας και εννοείται και για κάθε άλλο πολίτη.
0: Πολύ ωραίο αυτό που είπατε, να μην μένει στην ενημέρωση, αλλά να πάει που στο πεδίο. Αυτό είναι και εμένα το όραμά μου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και μέσα από την προαγωγή υγείας παιδιού και εφήβου, και αυτό έχω σαν στόχο, η πρόληψη να πάει στο πεδίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ καλή η ταυτόχρονη δράση ενημέρωσης, γιατί ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί και πρέπει να ενημερώνεται από επαγγελματίες υγείας, από διάφορους φορείς, να ενημερώνεται με συνέπεια, με συνέχεια, αλλά να υπάρχει και πράξη, γιατί άλλο μόνο να μιλάμε και άλλο να υπάρχει ταυτόχρονα και πράξη. Οπότε πάρα πολύ ωραίος αυτός ο στόχος, κυρία Γλεζοπούλου. Διάβαζα ότι στις 7 Οκτωβρίου, την Τετάρτη πρέπει να ήταν, έγινε μια ενημερωτική εκδήλωση στην Ιόνια Ακαδημία. Φαντάζομαι πάνω κάτω τι παρουσιάστηκε, αν θέλετε έτσι να μας δώσετε ένα
1: σχεδιάγραμμα. Φυσικά, ο στόχος μας ήταν να φέρουμε την πρόληψη πιο κοντά στους πολίτες. Ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από σχεδόν όλους τους θεσμούς του νησιού, πολλοί επαγγελματίες υγείας και απλός κόσμος, μια αίθουσα κατάμεστη. Συζητήσαμε με επαγγελματίες υγείας θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας, δηλαδή την παχυσαρκία σαν χρόνιο νόσο, τη λιπόδη νόσο του ύπατος και τη σημασία της εγκαίρης αναγνώρισης, το διαβήτη τύπου 2, τη μεσογειακή διατροφή, μάλιστα το κερκυραϊκό τραπέζι, τη σωματική δραστηριότητα αλλά και την ψυχολογική επιβάρυνση και το στιγματισμό που μπορεί να βιώνουν οι άνθρωποι με παχυσαρκία, μια και μιλήσατε στην αρχή για την ημέρα ψυχικής υγείας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θα ήθελα λίγο να το δέσουμε. Ναι, να το δέσουμε αυτό. Και μιλήσατε και για το κερκυραϊκό τραπέζι και πόσο σημαντικό είναι όλα αυτά να συνδυάζονται με αυτά που μπορεί να προσφέρει η τοπική κοινωνία και γιατί όχι. Φυσικά προέχει ο άνθρωπος, προέχει σωματική και ψυχική υγεία, αλλά μέσα από τέτοιου είδους δράσεις, συγγνώμη, και ενημερώσεις μπορούμε να φέρουμε και τα κερκυραϊκά προϊόντα, τα προϊόντα ενός τόπου μπροστά και να γίνουν πόλος έλξης και γιατί όχι και για άλλους ανθρώπους και την ενίσχυση του τουρισμού. Οπότε το όφελος έρχεται και γίνεται και διπλό, αν το δούμε από όλες τις απόψεις. Επειδή είπαμε γι' αυτό ότι ένα πρόγραμμα πρόληψης, επειδή είχαμε χθες, θέλω πολύ να το δέσουμε την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας χθες, πώς μπορεί ένα πρόγραμμα πρόληψης να λαμβάνει υπόψη και αυτή τη διάσταση, την ψυχική διάσταση. Δηλαδή, πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε αυτό στην κοινότητα, ώστε η παχυσαρκία, όλα τα χρόνια νοσήματα, γιατί νομίζω και είσαστε Τώρα, διορθώστε να κάνω λάθος, σε κάποια επιτροπή για τα σπάνια νοσήματα.
1: Μάλιστα, έχω την τιμή το Υπουργείο Υγείας να με έχει ορίσει αναπληρωματική εθνική εκπρόσωπο στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα σπάνια νοσήματα. Ασχολούμαι με αυτό τον τομέα από το 2016 περίπου, πολύ ενεργά, αλλά και πριν στα επιχειρησιακά καθήκοντα, σαν υπάλληλος ενός, σαν στέλεχος νοσοκομείου. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την Ευρώπη, αλλά και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει επιδείξει μεγάλη δραστηριότητα και είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι μέρος αυτής της δραστηριότητας. Επομένως, για να συνδέσουμε την ψυχολογική επιβάρυνση με το χρόνιο νόσημα και θα ήθελα να πω ότι, για παράδειγμα, η παχυσαρκία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνος ως ένας αριθμός στη ζυγαριά. Είναι μια χρόνια σύνθετη νόσο στην οποία μπορεί να συμβάλλουν βιολογικοί, γενετικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί παράγοντες. Επομένως, δεν είναι σωστό να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που ζουν με ένα τέτοιο νόσημα, όπως η παχυσαρκία, σαν να ευθύνονται αποκλειστικά οι ίδιοι για την κατάστασή τους. Mm-hmm. Το στίγμα μπορεί να οδηγήσει σε ντροπή, κοινωνική απομόνωση, χαμηλή αυτοακτίμηση και αποφυγή αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Με αυτόν τον τρόπο, αντί να διευκολύνουμε την αντιμετώπιση της νόσου, μπορεί να δημιουργούμε επιπρόσθετα εμπόδια.
0: Ακριβώς.
1: Ένα σύγχρονο πρόγραμμα πρόληψης, λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπίζει τον άνθρωπο με σεβασμό, να χρησιμοποιεί γλώσσα χωρίς επικρίσεις και να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις διατροφικές συνήθειες και τη σωματική δραστηριότητα, αλλά και την ψυχική υγεία, τις συνθήκες ζωής, τις ανάγκες του ανθρώπου. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίζουμε και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνυπάρχουν διαταραχές πρόσληψης τροφής, για παράδειγμα, όπως η διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας που ακούστηκε και στην ημερίδα μας, οι οποίες χρειάζονται κατάλληλη αξιολόγηση και υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η αντιμετώπιση δε πρέπει να είναι διεπιστημονική και αυτό ισχύει και για τα σπάνια νοσήματα που με ρωτήσατε προηγουμένως.
0: Ακριβώς, να μείνουμε.
1: Με τη συνεργασία γιατρών, διαιτολόγων, επαγγελματιών ψυχικής υγείας, άλλων ειδικοτήτων όπου είναι αναγκαίο.
0: Ας μείνουμε λίγο εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Κατσοπούλο. Είπατε κάποιες λέξεις κλειδιά, θα έλεγα εδώ. Διεπιστημονική συνεργασία, πρόληψη, χρόνια νοσήματα, ψυχική υγεία και νοσήματα τα οποία δεν τα θεωρούμε εμείς παχυσαρκία. Δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι νόσημα, ότι είναι ένα χρόνιο νόσημα. Έτσι εδώ θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Το βλέπω και εγώ και σαν παιδίατρος στο ιατρείο μου, από τους γονείς που έρχονται, γιατί το ξέρουμε ότι η παιδική παχυσαρκία είναι μία μάστιγα και στην Ευρώπη και στην Αμερική και μάλιστα και στη χώρα μας. Είμαστε πρωταθλητές στην παιδική παχυσαρκία και ερχόμαστε σε αυτό το σημείο για να δούμε πώς μπορούμε όλοι μαζί, το νοσοκομείο, οι παιδίατροι, τα σχολεία, οι οικογένειες, οι τοπικοί φορείς, ομάδες ευρωπαϊκές που είπατε να συνεργαστούν όλοι μαζί, ώστε η πρόληψη να αρχίζει από την παιδική ηλικία για να μην φτάσουμε, δηλαδή να γυρίσουμε πίσω στο παλιό, θα έλεγα εγώ, πείτε μου έτσι λαϊκά, το σύνθημα της ιατρικής, της πρόληψης, ότι το κάλιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει.
1: Σωστά. Έτσι, σωστά. Δεν είναι. Σωστά. Στον Ιπποκράτη πρέπει να επιστρέψουμε.
0: Στον Ιπποκράτη, σε όλους.
1: Γιατί αυτός μας καθοδηγεί.
0: Και έτσι όλοι οι γιατροί δώσαμε τον όρκο του Ιπποκράτη και οφείλουμε να τον τιμούμε σε όλη την πορεία, σε όλη μας την καριέρα, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται συνεργασία και το θέσατε πάρα πολύ ωραία προηγουμένως, έτσι πραγματικά, και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε σήμερα καλεσμένοι στην εκπομπή, γιατί ακριβώς αυτά που θέλουμε να βγάλουμε από την εκπομπή τα είπατε εσείς η ίδια μέσα από τους ρόλους σας και είναι πολύτιμη η βοήθειά σας και πολύτιμη η συνεργασία. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, με την εμπειρία σας που έχετε ως διοικήτρια του νοσοκομείου στον τομέα της ποιότητας υπηρεσιών υγείας, πώς αξιολογείται η πραγματική ποιότητα πέρα από τους δείκτες και αριθμούς, ποιο ρόλο έχει για σας η εμπειρία του ασθενή?
1: Μάλιστα, οι δείκτες ποιότητας είναι απαραίτητοι, ωστόσο η ποιότητα δεν μπορεί να αποτυπώνεται αποκλειστικά σε αριθμούς. Ένα νοσοκομείο μπορεί να έχει οργανωμένες διαδικασίες και μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να εξετάζουμε και το πώς βιώνει ο ασθενής τη φροντίδα που λαμβάνει. Είναι σημαντικό να ακούμε τον ασθενή, να αφουγκραζόμαστε τι θέλει. Mm-hmm. Νιώσε ότι τον άκουσαν. κατάλαβε τι συμβαίνει με την υγεία του. Ενημερώθηκε με σαφήνεια για τις επιλογές που μπορεί να είχε. Αντιμετωπίστηκε με αξιοπρέπεια. Υπήρχε συντονισμός και διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών που τον φρόντισαν. Γνώριζε πού θα απευθυνθεί μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που δεν είναι δευτερεύουσες, αποτελούν ουσιαστικό μέρος της ποιότητας. Δηλαδή η εμπειρία του ασθενή πρέπει να αξιολογείται συστηματικά μέσα από τους οργανωμένους μηχανισμούς ανατροφοδότησης που αυτή τη στιγμή η πολιτεία διαθέτει σε όλα τα νοσοκομεία, την καταγραφή παραπώνων, προτάσεων, καθώς και τη διερεύνηση των προβλημάτων που ανακύπτουν στην πορεία της φροντίδας. Θέλω να πω εδώ πόσο σημαντική είναι η εισφορά της διοίκησης του νοσοκομείου να ακούει τα παράπονα και τις αναφορές και τις προτάσεις των ανθρώπων που έρχονται στην πόρτα του. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι διευκολυνόμαστε να συνεργαζόμαστε και εμείς καλύτερα μεταξύ μας, γιατί μπορεί να είναι κάτι που να μην το έχουμε αντιληφθεί. Δεν πρέπει, γιατί πρέπει πάντα να προλαμβάνουμε και να προβλέπουμε τα απρόβλεπτα, αλλά και ό,τι μας έχει ξεφύγει μπορούμε να το ακούμε.
0: Τώρα να σας ρωτήσω, τώρα που μιλάτε, έτσι μου ήρθε μια ερώτηση προσωπική. Εσείς ως διοικήτρια, έχουν έρθει στην πόρτα σας ασθενείς, όχι μόνο για να σας επικοινωνήσουν, να σας πούνε το παράπονό τους. Εντάξει, σίγουρα προφανώς θα πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο, θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και υπεύθυνη ρόλη, διακριτή ρόλη μέσα σε ένα νοσοκομείο, προκειμένου να έχουμε αυτή την ποιότητα στην φροντίδα. Αλλά θα ήθελα έτσι, αν είχατε κάποια προσωπική εμπειρία, να μας την καταθέσετε εδώ από κάποια οικογένεια, από κάποιον ασθενή που νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και χτύπησε την πόρτα σας.
1: Φυσικά. Πρώτον, θα πω ότι η πόρτα της διοίκησής μας είναι πάντα ανοιχτή.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και
1: μάλιστα 24 ώρες το 24ωρο, γιατί και το τηλέφωνο μας είναι ανοιχτό πάντα. Λοιπόν,
0: και οι διοικητές λοιπόν των νοσοκομείων, εφόσον έτσι τα κάνουν τη δουλειά τους, γιατί και αυτή η δουλειά δεν είναι. Η δουλειά του διοικητή του νοσοκομείου, η διοίκηση, είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα.
1: Και πρέπει να είναι και διακόνυμα.
0: Και είναι. Και, γιατί πέρα από τις γνώσεις, απαιτεί ενσυναίσθηση, απαιτεί να είσαι δίπλα και απαιτεί και αυτό που λέτε. 24 ώρες το 24ωρο, όπως κάνουμε εφημερίες οι γιατροί. Όπως κάνουμε οι παιδίατροι, οι ιδιώτες στο τηλέφωνο, είμαστε 24 ώρες το 24ωρο. Το ίδιο και οι διοικητές, οι οποίοι είναι ταγμένοι σε αυτό, γιατί νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι μόνο οι γνώσεις, είναι να είσαι ταγμένος σε αυτό. Και δεν ξέρω, χωρίς, εντάξει, επιτρέψτε μου τη φιλοφρόνηση, μόνο από αυτά που ακούω, θεωρώ ότι είσαστε από αυτούς τους ανθρώπους και μάλλον είναι τυχεροί.
1: Υποχρέωσή μου.
0: Όσοι ζουν στην Κέρκυρα οι ασθενείς και επισκέπτονται το νοσοκομείο, δεν έχω ιδία πείρα. Και καλό είναι να μην έχουμε πείρα από τα νοσοκομεία, να μην χρειαστούμε, αλλά θα ξέρουμε ότι όποιος ταξιδεύει στην Κέρκυρα, έτσι, γιατί και αυτό, ας το δέσουμε και αυτό, η καλή διοίκηση του νοσοκομείου έχει να κάνει και με το τουρισμό σε τέτοια νησιά, νησιωτικές περιοχές. Αυτός που θα επιλέξει, γιατί το λέω από προσωπική μου εμπειρία και το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, γονείς που έρχονται στο ιατρείο πριν ξεκινήσουν τις διακοπές, ψάχνουν ειδικά για παιδί που υπάρχει οργανωμένο νοσοκομείο που να μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση που έχουν κάτι επίγον. Και τώρα, μιας και λέμε για παιδιά, πείτε μας πρώτα την εμπειρία σας, την εμπειρία αυτή που είπαμε, και δεύτερον να μας απαντήσετε για το κομμάτι της παιδιατρικής στο νοσοκομείο της Κέρκυρας.
1: Ευχαρίστω. Λοιπόν, το πρώτο που θα πω είναι ότι όντως έχουν έρθει αρκετοί στην πόρτα μας. Έχουμε συζητήσει αρκετά πράγματα. Και έχουμε βελτιώσει πάρα πολλά θέματα, κυρίως σε θέματα επικοινωνίας. Παράδειγμα, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, που είναι ο πρώτος χρόνος απόκρισης, έχουμε διευκολύνει την επικοινωνία πάρα πολύ από την διοικητική υποστήριξη που παραλαμβάνει έναν ασθενή μέχρι που αντιμετωπίζεται στο πεδίο από το γιατρό. Είναι σημαντικό ότι ακόμη και να έρθουν οργισμένοι πολίτες να μας πούν ότι, ξέρετε κάτι, περιμένω 3 ώρες και δεν με έχετε δει, πρέπει να του εξηγήσουμε, γιατί αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό από όλους, ότι η κλινική κατάσταση του αρρώστου είναι αυτή που δίδει την προτεραιότητα και όχι η ώρα προσέλευσης.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό.
1: Ακόμη αυτό. Και αυτό ότι το λέμε εμείς, ο πολίτης ηρεμεί, ησυχάζει. Ακόμη και αυτό το μέτρο που μπήκε αυτή τη στιγμή, η πλατφόρμα της, της χρωματικής διαλογής, που είναι αντιληπτή από όλους τους πολίτες που περιμένουν, το σύστημα δηλαδή αναμονής, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι ο πολίτης ξέρει ότι έχει μία πράσινη ένδειξη, που σημαίνει ότι μπορεί να περιμένει έναντι της κόκκινης που πρέπει να μπει αμέσως. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μπορώ να σας πω πολλά που έχουμε, που έχουν τύχει, ακόμη και για το φαγητό, που κάποιος θα μας πει ότι το ρύζι μας δεν είναι βρασμένο και πρέπει να φωνάζουμε δηλαδή τους μάγειρες, τη διατροφή, να τα δούμε όλα από την αρχή. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σε αλληλεπίδραση με τους ασθενείς μας, με τους συγγενείς μας, με τους επισκέπτες μας. Αυτοί μας καθοδηγούν και για αυτούς είμαστε εδώ. Αυτή είναι το επίκεντρό μας.
0: Πολύ σωστό αυτό που είπατε, αλλά ας το πάρουμε και από την άλλη πλευρά, γιατί είναι καλή επικοινωνία με τους ασθενείς, για να μπορεί και κάποιος να εξηγήσει που έχει υπεύθυνο ρόλο, ότι να μην φτάσουμε και στο αντίθετο άκρο. Γιατί ναι, ο ασθενής είναι το επίκεντρο, αλλά πολλές φορές αναλάβουμε υπόψη και τους εργαζόμενους. Γιατί εσείς είστε υπεύθυνοι και για τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, που πολλές φορές και αυτοί υφίστανται. Έχουμε περιστατικά βίας προς τους γιατρούς, βίας προς τους νοσηλευτές. Δηλαδή και εκεί θα πρέπει να μπει το όριο. Θα πρέπει να μπει ένα συγκεκριμένο όριο. Και για να μπει όμως το όριο αυτό σε αυτόν που παίρνει, είναι ο λήπτης της παροχής φροντίδας, θα πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς δουλειά γίνεται από πίσω και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Γιατί να μην φτάσουμε και στο αντίθετο άκρο, το ότι όλα τα παράπονα είναι σωστά.
1: Σωστά,
0: είναι και ο εργαζόμενος.
1: Εννοείται.
0: Σε ένα νοσοκομείο. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο, θεωρώ, το ρόλο του διοικητή ενός νοσοκομείου, διότι πρέπει να έχετε και αυτή την ισορροπία ανάμεσα στον εργαζόμενο, ανάμεσα σε αυτόν που παρέχει τη φροντίδα και ανάμεσα σε αυτόν που λαμβάνει τη φροντίδα, διακριτά όρια και πολύ καλή συνεργασία. Όπως φυσικά πρέπει να γίνεται παντού σε όλους τους τομείς.
1: Ναι. Και ξέρετε, η καλή επικοινωνία, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες υγείας που είναι στο πεδίο, δηλαδή να μην κακοποιούν το προσωπικό. Έτσι. Ότι δεν τους βλέπει γιατί έχει αργήσει 3,5 ώρες να τους δει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν τους βλέπει γιατί η κλινική τους κατάσταση είναι τέτοια που πρέπει να προηγηθεί το επίγον. Άρα και από αυτό τον ρόλο ενισχύουμε το σεβαστό έργο που κάνουν οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, οι επαγγελματίες υγείας, το προσωπικό μας, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να τους υποστηρίξουμε στα δύσκολα καθήκοντα που ασκούν.
0: Πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που συστήσαμε σήμερα. Πάλι δεν ξέρω, κάθε φορά που έχω καλεσμένους θέλω να τους ξαναφέρνω μετά, γιατί ανοίγουν πάρα πολλά θέματα, πολλά πεδία συζήτησης. Όντως θα ήθελα σε κάποια επόμενη εκπομπή να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα, και μπράβο σας και εύχομαι καλή δύναμη σε όλο το έργο που έχετε αναλάβει από τις διάφορες θέσεις που έχετε, και έτσι ώστε να φτάσει το μήνυμα στον πολίτη και να φτάσει και υπηρεσίες υγείας έτσι όπως ο πολίτης θέλει να τις λαμβάνει. Πριν σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα, κυρία Γλυζοπούλου, να μας στείλετε ένα μήνυμα προς αυτούς που μας ακούνε σήμερα, προς τους πολίτες, αλλά και προς τους διοικητές των νοσοκομείων, για τη δύναμη της πρόληψης και της συνεργασίας με την κοινότητα.
1: Θα πω ότι ένα ανθρώπινο δημόσιο νοσοκομείο δεν φροντίζει μόνο το σώμα, φροντίζει τον άνθρωπο στο σύνολό του και σέβεται την αξιοπρέπειά του σε κάθε στάδιο της διαδρομής του. Για την Κέρκυρα θα πω ότι μια υγιέστερη Κέρκυρα δεν είναι απλώς μια Κέρκυρα με λιγότερη ασθένεια. Είναι μια Κέρκυρα με περισσότερη ζωή, με γνώση, με συνεργασία, με πρόληψη και με ανθρωπιά. Ο ασθενής δεν μπορεί να είναι απλώς ο αποδέκτης μιας υπηρεσίας. Είναι ένας άνθρωπος με δικαιώματα, ανάγκες, αγωνίες, προσδοκίες που πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε απόφασης. Δεν αρκεί να λέμε στα παιδιά τι είναι υγιεινό. Πρέπει να τους δημιουργούμε τις συνθήκες για να μπορούν να επιλέγουν. Μιλάω για την παιδική ηλικία. Δεν θέλουμε η πρόληψη να είναι μια εκδήλωση που έγινε και ολοκληρώθηκε. Θέλουμε να γίνει μια σταθερή κουλτούρα συνεργασίας και φροντίδας και για την Κέρκυρα και για όλη την χώρα. θέλω να πω ότι η υγεία, όπως τόνισα και στην εκδήλωσή μας, δεν αρχίζει στο νοσοκομείο. Αρχίζει στο σπίτι, στην οικογένεια, στο σχολείο, στη γειτονιά, στην καθημερινότητά μας, και εμείς σαν διοικητές νοσοκομείου οφείλουμε να ενισχύουμε την πρόληψη, οφείλουμε να ενισχύουμε την ποιότητα και την ασφάλεια για τους ασθενείς μας, αλλά και για το προσωπικό μας.
0: Πολύ όμορφα τα μηνύματα που στέλνετε στους ακροατές. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε και για την κατάσταση της παιδιατρικής νοσοκομείου της Κέρκυρας, γιατί δεν προλάβουμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την κουβέντα που δεχτήκατε να είσαστε σήμερα μαζί στην εκπομπή μας, και δεσμευόμαστε πάλι σε επόμενο ραντεβού. Καλή συνέχεια και τα φιλιά μας στην όμορφη Κέρκυρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα σέβη μας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Περνάμε λοιπόν τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ήθελα έτσι λίγο να πω δύο λόγια, ότι η πρόληψη, μας τα είπε η κυρία Γλυζοπούλου εδώ, δεν σημαίνει μόνο έγκυρη διάγνωση, σημαίνει να ακούμε τις ανάγκες της κοινότητας, σημαίνει να μειώνουμε το στίγμα, σημαίνει να δίνουμε στον ασθενή έναν ουσιαστικό ρόλο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα περάσουμε από τη σωματική στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, μετά από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μουσικό μας διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, και όποιος θέλει μπορεί να στέλνει κάποιο σχόλιο, τα μηνύματα του στο Viber της εκπομπής 690-74-83-484, 690-74-83-484. Είμαστε μαζί σας και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: 12 και 38. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όσοι δεν ήσασταν μαζί μας στο πρώτο μέρος, άνθρωπος στο επίκεντρο, στην εκπομπή σήμερα, σας περιμένουμε να έρθετε μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, την οποία θέλω να κάνω εδώ πέρα, στην οποία είναι δίπλα μας και μας στηρίζει την εκπομπή, ο Pozoglou Real Estate. Είτε πρόκειται είτε να αγοράσεις, είτε θέλεις να πουλήσεις το ακίνητό σου, σας προτείνω την Pozoglou Real Estate. Και αυτό γιατί και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, δικηγόροι, μηχανικοί συμβολογράφοι, θα συνεργαστούν μαζί σας με ήθος, ειλικρίνεια, τόσο στις διαπραγματεύσεις όσο και σε όλες τις υπηρεσίες και τα διαδικαστικά που συνοδεύουν την αγοροπολισία του κάθε ακινήτου, κατοικίας, επαγγελματικού χώρου και ξενοδοχείου. Για ανάθεση και δωρεάν εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας σας, καλέστε 7 μέρες την εβδομάδα στο 2310-61-62-33 ή και στο κινητό 694-8-940-476 ή εναλλακτικά συμπληρώστε εύκολα τη φόρμα που θα βρείτε στο pozoglourealestate.gr. Φωτογραφίες, όλοι είμαστε σήμερα με το διαδίκτυο, το Instagram, θα δείτε πολλά ακίνητα στο Instagram Tasos Pozoglou. Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με την παιδοψυχίατρο σήμερα που είναι κοντά μας, την Αντωνία Τιτσάκαλη, απόφοιτη ιατρικής πατρών με εκπαίδευση στην υπαρξιακή συστημική ψυχοθεραπεία και περαιτέρω σπουδές στην κλινική ψυχική υγεία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το έργο της επικεντρώνεται στα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Επέτρεψέ μου να σου μιλάω στον ενικό, γιατί είμαστε έτσι και συνεργάτες και φίλες με την Αντωνία, με την Τόνια την Τσάκαλη. Τόνια, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας, ο άνθρωπος
1: στο επίκεντρο. Καλώς σε βρήκα.
0: Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας σήμερα και μάλιστα θα το πω ότι είναι πολύ κέρια η συμβολή σου σήμερα, καθώς με το που ήρθα στο στούντιο και άκουσα τις ειδήσεις, το πρώτο το οποίο άκουσα ήταν για μια 20χρονη η οποία χάθηκε εδώ στην Θεσσαλονίκη πριν λίγες ώρες μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς σήμερα, εσύ με τον ρόλο σου ως παιδοψυχίατρος και εγώ με τον ρόλο μου ως παιδίατρος, για να δούμε τι έχουμε κάνει σε αυτό το κομμάτι, αλλά και θα το πω εδώ, Τόνια, και μέσα από την, γιατί είμαστε και οι δύο επιστημονικές συνεργάτητες στην ΙΑΣΙΣ, έναν έτσι φορέα που ασχολείται πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ κοντά στην, που ασχολείται με την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και είναι πολύ κοντά σε αυτό το κομμάτι και συνέπεσε αυτό το περιστατικό με την χθεσινή Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας των Νέων. Με βάση αυτό, Τόνια μου, ποιες προκλήσεις βλέπεις σήμερα στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων μέσα από την κλινική σου εμπειρία?
1: Αυτό έτσι που θα έλεγα ότι είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, Όλγα, είναι πως τα παιδιά και οι έφηβοι μεγαλώνουν έτσι σε έναν κόσμο που αλλάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ενώ οι συναισθηματικές ανάγκες που έχουν αυτά τα παιδιά και οι έφηβοι είναι βαθιά ανθρώπινες και διαχρονικές. Κάπως έχουν την ανάγκη να νιώσουν ασφάλεια, να νιώσουν ότι ανήκουν κάπου, να νιώσουν οι έφηβοι μας ότι αναγνωρίζονται, ότι αγαπιούνται και ότι μπορούν να εκφράσουν ό,τι αισθάνονται χωρίς το φόβο να υπάρχει κάποια απόρριψη, είτε από την οικογένεια είτε από την κοινωνία. Έτσι βλέπουμε παιδιά που έχουν αρκετό άγχος, έχουν πολλές μεγάλες δυσκολίες στη συναισθηματική ρύθμιση, έχουν κοινωνική απόσυρση, έχουν ακόμα και μεγάλη παραβατικότητα και ενώ φαίνεται ότι είναι διαρκώς συνδεδεμένοι μέσα από το Instagram, από social, βιώνουν πραγματικά βαθιά μοναξιά αν κάτσεις να τα ακούσεις. Mm-hmm. Και δυσκολεύονται πάρα πολύ να διαχειριστούν και τη ματέωση. Γιατί σαν έτσι περιβάλλον απαιτούμε να ανταποκριθούν άμεσα, να έχουν επιτυχίες, να έχουν μια συνεχή επίδοση. Αυτό που πρέπει κάπως να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι δεν σημαίνει ότι μετατρέπουμε κάθε δυσκολία που μπορεί να έχει ένα παιδί, ένας έφηβος, σε ψυχιατρική διαταραχή. Να μην τα ψυχιατρικοποιήσουμε όλα. Μπορεί να πούμε ισχύει.
0: Πολύ σωστό αυτό. Ναι, γιατί είναι κάτι που φοβίζει. Συγγνώμη που σε διακόπτω εδώ.
1: Ναι,
0: είναι πολύ σημαντικό, γιατί το βλέπω και ο γονιός που έρχεται στο ιατρείο. Το πρώτο, και βλέπουμε πολλούς εφήβους στα παιδικά μας ιατρία, όταν θα χρειαστεί να φτάσουμε στο σημείο, δηλαδή όταν θα παραδεχτεί ο γονιός ότι έχει ανάγκη για βοήθεια, γιατί το λέτε και εσείς και οι παιδοψυχίατροι και οι ψυχολόγοι το λένε, το πρώτο σημείο είναι να αναγνωρίσεις ότι έχεις ανάγκη για βοήθεια, και όταν φτάσουμε στο σημείο και να πούμε ότι χρειάζεται παραπομπή σε παιδοψυχίατρο, αντιμετωπίζουμε διαφορετικές, έτσι, ας το πω, συμπεριφορές από τους γονείς, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία, το κοινωνικό υπόβαθρο. Και όχι, γιατί να πάει το παιδί μου στο παιδοψυχίατρο? Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στίγμα, ας το πούμε, το οποίο θα πρέπει και εμείς οι παιδίατροι, αλλά και η συνεργασία με εσάς τους παιδοψυχιάτρους, να το διώξουμε από την καθημερινότητα των γονιών, γιατί όντως ζούμε σε τέτοιες εποχές που το παιδί, ο έφηβος και η οικογένειά του χρήζει υποστήριξης από επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με το κομμάτι της ψυχικής υγείας, και οι παιδοψυχίατροι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικοί σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι σημαντικό και το πώς αντιμετωπίσουμε τις οικογένειες. Αν όλα τα βάλουμε σε ένα φάσμα ψυχιατρικής διαταραχής, είναι πολύ λογικό και οι γονείς να αντιστέκονται να ζητήσουν βοήθεια. Κάπως πρέπει να ξεχωρίζουμε και εμείς ότι υπάρχουν περίοδοι αναπτυξιακοί στη ζωή ενός παιδιού και ενός εφηβού που μπορεί να θέλει να αποσυρθεί, που θέλει να αμφισβητήσει, που είναι σημαντικό να θυμώσει για να μπορέσει να προχωρήσει στην ενηλικίωση. Δεν σημαίνει ότι έχει κάποια ψυχιατρική διαταραχή. Οπότε κάπως πρέπει να αναρωτηθούμε και σαν ειδικοί και σαν γονείς τι έχει αυτό το παιδί, τι βιώνει, τι προσπαθεί να μας επικοινωνήσει, σε ποιο περιβάλλον μεγαλώνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας. Και αυτό από τις σημαντικότερες έτσι προκλήσεις, εμείς που εργαζόμαστε και ως παιδίατροι και ως παιδοψυχίατροι με τα παιδιά, είναι να μην στεκόμαστε σε αυτό που βλέπουμε, αλλά να κατανοήσουμε τι είναι πίσω από τη συμπεριφορά και του γονιού, γιατί αυτός είναι που φροντίζει το παιδί, και του ίδιου του παιδιού που έρχεται σε εμάς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι μπορούμε να το υποψιαστούμε αυτό, τι κρύβεται από πίσω, και μπορούμε να κατευθύνουμε κατάλληλα και την οικογένεια και μετά να δουλέψουμε και από κοινού, έτσι ώστε να κάνουμε την, πέρα από την πρόληψη, έτσι που θα συζητήσουμε, ναι, ναι, με το παιδί, να κάνουμε και την παρέμβαση, την οικογενειακεντρική παρέμβαση στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Πώς ξεχωρίζεται στην παιδοψυχιατρική, η παιδοψυχίατρη, την απλή ακρόαση από την ουσιαστική συμμετοχή ενός παιδιού ή εφήβου στις αποφάσεις που αφορούν τη φροντίδα του?
1: Είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε τι σημαίνει ότι ακούω ένα παιδί και τι σημαίνει ότι του επιτρέπω να έχει πραγματική φωνή. Εσείς ως παιδίατροι, αυτό που κάνετε είναι η πρώτη γραμμή που έρχεστε σε επαφή με την οικογένεια, και επειδή συνήθως οι γονείς όταν εμπιστευτούν κάποιον παιδίατρο είναι εκεί που θα ανοιχτούν, θα πούνε και πιο προσωπικά θέματα. Έτσι. Είναι σημαντικό και ο παιδίατρος να είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος για να σπρώξει μια οικογένεια, να εμπνεύσει μια οικογένεια να ζητήσει βοήθεια. Όταν πια θα έρθει το παιδί σε εμάς, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε πραγματικά τη φωνή του. Δεν είναι απλώς να του δώσουμε χρόνο να μιλήσει. Είναι να καταλάβουμε και να πάρουμε στα σοβαρά αυτό που λέει, ακόμα και αν διαφωνούμε μαζί ή εκφράζει αυτό που τον δυσκολεύει ουσιαστικά εκείνη την ώρα. Στην παιδοψυχιατρική, ένα παιδί μπορεί να μην έχει αναπτυξιακά την οριμότητα να αποφασίσει μόνο του για όλους όταν αφορούν, έχει όμως την οριμότητα και το δικαίωμα να εκφράσει πώς αισθάνεται. Πολλές φορές, ας πούμε, στην παιδοψυχιατρική ρωτάμε τρεις ευχές που θα ήθελες να σου πραγματοποιήσω. Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό που έχουν σαν περιεχόμενο οι ευχές.
0: Οι ευχές, πολύ όμορφο αυτό που μας είπες.
1: Είναι καταπληκτικό, Όλγα, το τι λένε τα παιδιά ανάλογα με το τι βιώνουν είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο να ακούσεις τι θα εύχονταν. Η ερώτηση είναι αν θα είχε ένα μαγικό ραβδί, τι θα ζητούσες. Και πραγματικά εκεί βγάζουν τι φοβούνται, τι επιθυμούν, τι τα δυσκολεύει, τι αγωνίες έχουν. Και είναι σημαντικό να κρατήσουμε τι γίνεται και στην εφηβεία, στο πόσο βάζουμε τα παιδιά να παίρνουν αποφάσεις. Είναι άλλο να ακούσω το παιδί και να του δώσω, να ακούσω τη φωνή του, να το αφουγκραστώ, και είναι άλλο να το βάλω να πάρει μια απόφαση σαν να είναι ενήλικας, να του δώσω την ευθύνη. Ας πούμε, ένας έφηβος μπορεί, ένα παράδειγμα, μπορεί να νείται να πάει στο σχολείο. Αν επικεντρωθούμε μόνο στην άρνηση και να ζητήσουμε τρόπους να επιστρέψει στο σχολείο και δεν το ακούσουμε, θα χάσουμε κάποιες σημαντικές πληροφορίες. Ξέρεις ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ τη σχολική άρνηση. Mm-hmm. Μπορεί να έχει ένα φόβο αποτυχίας, να έχει βιώσει εκφοβισμό, να έχει βιώσει κοινωνική απόρριψη, ή ακόμα βλέπουμε πολύ συχνά σχολική άρνηση όταν στο σπίτι υπάρχει μια πολύ άσχημη κατάσταση στο ζευγάρι. Οπότε έφηβος από την αγωνία του το τι συμβαίνει στο σπίτι, δεν θέλει να πάει στο σχολείο.
0: Το περιβάλλον λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίζουν και οι γονείς, να το αναγνωρίζουμε και εμείς ως επαγγελματίες υγείας που ασχολούμαστε με την οικογένεια, ότι το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο, και ακριβώς, νομίζω και αυτό είναι και η βάση για την εξειδίκευσή σου που ασχολείσαι με την,
1: έτσι, συστημική.
0: Με τη συστημική, ναι. Πες μας δύο λόγια, ναι, ναι, για τη συστημική τώρα, έτσι που ήρθε η κουβέντα.
1: Πες μου ξανά για την άκουσα.
0: Πες μας δύο λόγια έτσι για την συστημική θεραπεία, πώς την εφαρμόζεις σαν παιδοψυχίατρος?
1: Κοίτα, η συστημική εκπαίδευση, η προσέγγιση αφορά ότι κυρίως σαν βάση έχει ότι κανένας άνθρωπος δεν αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τις σχέσεις. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα παιδιά, ισχύει και για εμάς. Το πώς θα προχωρήσουμε στη ζωή μας έχει να κάνει και με το τι σχέσεις επιλέγουμε γύρω μας. Ένα παιδί λοιπόν γεννιέται και μεγαλώνει μέσα σε ένα σύστημα σχέσεων. Την οικογένεια, το σχολείο, την ομάδα των συνομιλίκων, την κοινότητα, το κοινωνικό περιβάλλον. Οπότε ακριβώς επειδή οι σχέσεις επηρεάζουν και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, που ρυθμίζει τα συναισθήματα, που διαμορφώνει το αυτό, είναι πολύ σημαντικό να μην βλέπουμε το παιδί αποκομμένο από τους γονείς, ούτε να βλέπουμε το σύμπτωμα σαν ένα μέρος του παιδιού που θα το ταυτοποιήσουμε σαν το ασθενές παιδί, το άρρωστο. Είναι σημαντικό να δούμε τι συμβαίνει στην οικογένεια. Και γενικά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι κανένα σύμπτωμα δεν εμφανίζεται αν η οικογένεια λειτουργεί καλά. Mm. Είναι ένα καμπανάκι σημαντικό το σύμπτωμα στο παιδί για την δυσλειτουργία της οικογένειας. Mm. Μπορεί να μην είναι μια σημαντική δυσλειτουργία, ένα σοβαρό διαζύγιο, καυγάδες, εντάσεις. Μπορεί να είναι κάτι που το παιδί πιάνει, ένας θυμός μεταξύ των γονέων, μια αγωνία για υγεία γιατί έχει βγει μια διάγνωση μέσα στην οικογένεια, μια απώλεια δουλειάς του πατέρα. Αλλά ακριβώς επειδή αυτό δεν μιλιέται μέσα στην οικογένεια, βγαίνει σαν σύμπτωμα στο παιδί. Άρα έχουμε στο νου μας ότι δεν είναι να ζητήσουμε τον ένοχο, είναι να ζητήσουμε σχέσεις και μοτίβα επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.
0: Αλληλεπίδραση λοιπόν σχέσεων. Εδώ,
1: ακριβώς.
0: Ναι, σε αυτό που λέω, εδώ και βλέπω στο ιατρείο μπορεί να συμβεί ένα πολύ απλό γεγονός. Παράδειγμα, να έχει μετακομίσει η οικογένεια σε ένα άλλο σπίτι και βλέπεις απευθείας αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού και μιλάμε για ένα, για ένα προνήπιο ακόμη, με μια τεράστια αλλαγή στη συμπεριφορά του και μετά έρχεται ο γονιός και αναρωτιέται και εκεί οφείλουμε να ρωτήσουμε το ιστορικό, έγινε κάτι αυτό το διάστημα στην οικογένεια και έρχεται και σου λέει να μετακομίσαμε ή ας πούμε μπορεί να είχαμε μια πόλη στην οικογένεια, ένας θάνατος παππού, γιαγιά, οτιδήποτε και εκεί ερχόμαστε όλοι μαζί για να τα αναγνωρίσουμε όλα αυτά για να μπορούμε να σταθούμε στην οικογένεια και να μπορούμε να τους φροντίσουμε με τον τρόπο που τους αξίζει. Να περάσουμε τώρα λίγο στον έφηβο. Ποιες συμπεριφορές ψηλού κινδύνου, χρήση ουσιών, αλκοόλ ή προβληματική χρήση ψηφιακών μέσων σε απασχολούν περισσότερο? Βέβαια, εμένα αυτή τη στιγμή, σου λέω που συγκλονίστηκα με αυτό που άκουσα, νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει και η χρήση ουσιών πάρα πολύ. Να βλέπουμε στην επικαιρότητα το ένα περιστατικό μετά το άλλο και μιλάμε για θάνατο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, το διάβασα το είδα τώρα το πρωί.
0: Γι' αυτό πρέπει να βγούμε όλοι μαζί και να μιλήσουμε για όλα αυτά και να μιλήσουμε όμως πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, να μιλήσουμε για αυτές τις συμπεριφορές ψηλού κινδύνου και χωρίς στιγματισμό.
1: Το σημαντικό είναι αυτό που έχουμε παρατηρήσει και κλινικά, είναι ότι πια και οι ουσίες και το αλκοόλ και η προβληματική χρήση μέσων ακόμα και διαδικτυακού τζόγου έχει κατέβει σε πολύ μικρές ηλικίες. Mm. Έρχονται ακόμα και στα επίγοντα των νοσοκομείων και 13χρονα και 14χρονα που έχουν καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ ή έρχονται στο ιατρείο παιδιά που έχουν δοκιμάσει ή κάνουν συστηματική χρήση ήδη από τα 13.
0: Από τα 13.
1: Ναι, και δεν μιλάμε για πρώτη γυμνασίου, δεύτερη γυμνασίου παιδιά που κάνουν συστηματική χρήση κάναβης. Και δεν είναι παιδιά που κάποιος θα σκεφτεί ότι είναι πιο αποσυρμένα, ότι είναι από μικρές ομάδες έτσι, κοινωνικές, είναι από διαζύγια ή κάτι τέτοιο. Είναι παιδιά που πραγματικά, εάν βγαίναν στις ειδήσεις, θα λέγανε ήταν μια οικογένεια που ποτέ δεν είχε απασχολήσει. Είναι το τρομερό το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το κομμάτι των συμπεριφορών αυτό υψηλού κινδύνου. Αυτό που πρέπει να έχουμε όμως στο μυαλό μας είναι τι είναι πίσω από αυτό. Τι πρόβλημα δεν έχει το σαν οικογένεια τι γίνεται. Είναι για ποιο λόγο ένα παιδί, ένας έφηβος θα επιλέξει κάτι που προκαλεί εθισμό προκειμένου να κερδίσει χαρά, να κερδίσει αποδοχή, να κερδίσει, να μειωθεί το άγχος, να φύγουν τα δυσάρεστα συναισθήματα. Μην μείνουμε μόνο στο τι είναι αυτό που συμβαίνει μπροστά, αλλά να δούμε τι γίνεται και από πίσω από αυτό. Και αν δεν λύσουμε το από πίσω, δεν κερδίζουμε τίποτα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ η χρήση, οτιδήποτε προκαλεί εθισμό.
0: Και ο ψηφιακός τζόγος που τον ανέφερες, θα ήθελα ιδιαίτερη εκπομπή, θα κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή που θα την αφιερώσουμε στο ψηφιακό τζόγο, διότι είναι η μάστιγα. Είναι η μάστιγα πραγματικά, το ακούω και από εκπαιδευτικούς, από γονείς. Θα σε ξανακαλέσουμε να ξέρεις να μιλήσουμε γι' αυτό. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα να αφήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο που μας μένει στο συνέδριο Connect του Protect. Και οι δύο, εσείς στην Αθήνα, εγώ στη Θεσσαλονίκη, συνεργαζόμαστε επιστημονικά με την ΑΜΚ και η ΕΣΥΣ. Πραγματοποιήθηκε ένα αξιόλογο συνέδριο στην στην Αθήνα 5 με 6 Οκτωβρίου. Και με βάση αυτό το συνέδριο θα ήθελα έτσι 2-3 tips, τα highlights του συνεδρίου, και μέσα από αυτό να μας πεις πώς μπορούν παιδιατρική, παιδοψυχιατρική, εκπαίδευση και κοινωνικές υπηρεσίες να διαμορφώσουν ένα αποτελεσματικό δίκτυο πρόληψης της βίας και προστασίας των παιδιών.
1: Ήταν ένα πραγματικά συγκλονιστικό συνέδριο και άρτιο οργανωμένο και το επιστημονικό κομμάτι και οι ομιλητές. Αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσουμε είναι καταρχήν τι είναι έτσι η βία, ποια είναι η έννοια της βίας. Ότι όταν μιλάμε για βία κατά των παιδιών, ενώ σκεφτόμαστε τη σωματική κακοποίηση, η βία μπορεί να έχει πολλές μορφές. Να είναι ελεκτική, να είναι ψυχολογική, να είναι σεξουαλική, να είναι διαδικτυακή, που και αυτό είναι σημαντικό κάποια στιγμή έτσι να αναδειχθεί. Mm-hmm. Μπορεί να εκδηλώνεται μέσα από παραμέληση, βία, με την ταπείνωση, τον εκφοβισμό, την απειλή, την ακύρωση των αναγκών και της προσωπικότητας του παιδιού, το οποίο είναι πιο ύπουλο και δεν θα φτάσει πολύ εύκολα σε εμάς. Και αυτό αναδείχθηκε αρκετές φορές έτσι στο συνέδριο. Ότι δεν έχει πολλές φορές όλα τα σημάδια στο σώμα, αλλά πραγματικά στον ψυχισμό αφήνει πολύ βαθιά αποτυπώματα. Μπορεί να εμφανιστεί σε εμάς τα παιδιά να έρχονται είτε επιθετικά, είτε με απόσυρση, είτε άγχος, είτε να εμφανίζουν σχολικές έτσι, δυσκολίες. Αυτό που έτσι είναι σημαντικό να κρατήσουμε είναι πώς θα εγκαταλείψουμε τη λογική των απομονωμένων παρεμβάσεων. Αυτό που λες, πώς θα δημιουργηθεί δίκτυο προστασίας. Αν δεν δικτυωθούμε, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε. Ο παιδίατρος, ξέρεις πολύ καλά, είναι ο πρώτος επαγγελματίας που θα αναγνωρίσει μια ανησυχητική ένδειξη. Mm. Και ακριβώς επειδή ξέρει την οικογένεια καλά, είναι πολύ, αν είναι alert, μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Ο εκπαιδευτικός θα παρατηρήσει σημαντική αλλαγή στη συμπεριφορά ή στη σχολική λειτουργικότητα. Ο παιδοψυχίατρος θα διερευνήσει τι γίνεται εκεί και θα προτείνει και θεραπεία, θεραπευτική ανάγκη. Και έρχεται και ο κοινωνικός λειτουργός που αναδείχθηκε πολύ σημαντικά το έργο και των κοινωνικών λειτουργών, mm-hmm. να αξιολογήσει τις συνθήκες διαβίωσης, τους παράγοντες κινδύνου, τα δίκτυα. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε, γιατί δείχνει πόσο σημαντική είναι η συνεργασία, και η παραπομπή ανάμεσα στις υπηρεσίες.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, πρώτα περάμε από αυτό, συνεργασία. Είπαμε πρώιμη, παντού σε όλους τους τομείς, πρώιμη ναι. υποψία. Μετά παραπομπή στους κατάλληλους επαγγελματίες υγείας, διεπιστημονική συνεργασία και μετά περνάμε στη δράση στο πεδίο, δηλαδή στην Ακριβώς. οικογένεια, να είμαστε πάνω από την οικογένεια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Πάρα πολύ σημαντικά αυτό που μας είπε σήμερα, Τόνια μου. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, γιατί πάλι περνάει ο χρόνος, έχουμε τόσο πολλά να πούμε και σε ένα άλλο, κάθε φορά δεν προλαβαίνουμε. Μία ώρα είναι πάρα πολύ λίγη για να πούμε, όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Τρεις πρακτικές συμβουλές, έτσι με τρεις προτάσεις, 4-5 προτάσεις άμα θέλεις, ναι. που θα έδινε στους γονείς που μας ακούνε για να καλλιεργήσουν εμπιστοσύνη, επικοινωνία και ψυχική ανθεκτικότητα στα παιδιά τους.
1: Λοιπόν, έτσι μπορεί να ακούγονται πολύ απλές. Η πρώτη συμβουλή είναι να ακούσουμε το παιδί μας για να το καταλάβουμε, όχι μόνο για να το απαντήσουμε. Τρέχουμε κι εμείς πάρα πολύ και σπέβδουμε μόνο να απαντάμε χωρίς να καταλαβαίνουμε τι μας λέει το παιδί. Αν δεν του δώσουμε χρόνο, χώρο, διάθεση να το ακούσουμε, να το συμβουλεύσουμε, να το καθησυχάσουμε, να το εξηγήσουμε, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χτιστεί εμπιστοσύνη. Και όταν πραγματικά θα μας έχει ανάγκη, θα αναζητήσει αλλού βοήθεια, δεν θα έρθει σε εμάς. Η δεύτερη συμβουλή είναι βάλτε όρια που προστατεύουν τη σχέση και δεν την ακυρώνουν. Φοβόμαστε να βάλουμε όρια. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να ματαιώσουμε τα παιδιά και δεν καταλαβαίνουμε ότι αν δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα τα ματαιώσουμε, δεν θα αντέξουν πουθενά άλλου ματαίωση. Γιατί η αγάπη του γονέα είναι αδιαμφισβήτητη. Δεν θα αντέξουν πουθενά ματαίωση. Δεν θα μπορέσουν να έχουν σχέσεις που και τα ίδια θα βάζουν καλά όρια στις δικές τους σχέσεις. Και η τρίτη συμβουλή είναι να μην προστατεύσουμε, να μην προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από κάθε δυσκολία. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Είναι να βοηθήσουμε να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στη δικιά τους ικανότητα να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Δεν είναι πως θα τα κρατήσουμε απροφυλαγμένα από το οτιδήποτε δύσκολο. Είναι να τα μάθουμε να μπορούν να αντιμετωπίζουν ό,τι έρθει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τόνια, μας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα και ελπίζουμε και εμείς έτσι μέσα από την εκπομπή να βάλαμε το λιθαράκι μας έτσι στο κομμάτι της ενημέρωσης των γονέων. Και εμείς γονείς είμαστε, προσπαθούμε το καλύτερο δυνατό Ακριβώς. τρόπο. Συναντάμε τις ίδιες δυσκολίες με όλους τους γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Οπότε είμαστε όλοι μαζί, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, θα το ξαναπώ, Ακριβώς. για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί και την οικογένεια, τον έφηβο και την οικογένειά του. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και τα φιλιά μου στην Αθήνα.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». θα θέλαμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα όμορφο τραγούδι που διαλέξαμε εδώ με τον Λεωνίδα και να σας πω έτσι ότι πραγματικά την απόλαυσα αυτή την εκπομπή με τους καλεσμένους για αυτά που συζητήσαμε. Ελπίζω να την απολαύσετε κι εσείς οι ακροατές. Και επομένως ας μετατρέψουμε την ακρόαση σε πράξη, τη γνώση σε πρόληψη και τη φροντίδα σε πραγματική δυνατότητα συμμετοχής. Αληθινές φωνές λοιπόν, πραγματική αλλαγή. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Στο μικρόφωνο η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος, στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου Λεωνίδας ο Καραϊπίδης. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή στο Focus FM 103,6 για να ξαναβάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, τονίζει την εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτή που περιγράφεται, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται ότι πήρε τόσο σοβαρά τον Πρωθυπουργό, ώστε στο βίντεο που ανάρτησε αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε ένα δευτερόλεπτο παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συντονισμένες κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν σήμερα οι παράκτοι αλληλείς σε διάφορες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον κλάδο. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται σε πανελλαδικό κύμα διαμαρτυριών των παράκτιων αλλιέων. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης φίλης του έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακρίτρια και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας. Σοβαρό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη. Μεθυσμένος οδηγός γιοταχή διαπέρασε την Τζαμαρία και έπεσε σε ταβέρνες στην περιοχή του Ευόσμου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις θαμώνες. Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στο 45χρονο Αλβανό οδηγό του αυτοκινήτου. Σε αλκοτέστ που του έγινε διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ αρκετά πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Περισσότερα από 360 κιλά κάναβης, αξίας πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, κατασχέθηκαν σε ιστιοφόρο δυτικά της Χίου μετά από επιχείρηση του λιμενικού. Συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί. Εξετάζεται πιθανή εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης παράνομων μεταναστών ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα στο Ιόνιο, στα δυτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλήν της Θράκης, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη, βροχόπτωση αυτή την ώρα, ενώ προβλέπονται και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι έντονα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρετή.
2: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6 x 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες,

0: και 99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές. Μη ψάχνεις. Πας Ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
6: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
7: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
2: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
9: Κυρία Κατσούλη.
8: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
10: Θέλω να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Ώστε θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός, χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
9: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει γιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο! Κανείς!
11: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα βιάσουν και θα καθίσουν άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά. Ο κόσμος έχει οδηγηθεί στα ψυχοφάρμακα. Σφάζουν ζώα και τα παίρνουν στα σπίτια τους. Και ο κόσμος κλαίει, κλαίει για τα ζώα του, κλαίει. Το έχετε καταλάβει που έχουμε οδηγηθεί? Κανένας δεν έχει καταλάβει.

0: Ουρλιάζει ο λαός και η κυβέρνηση δεν ακούει. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε κάθε άνθρωπο εκεί πέρα έξω που έχει συντονιστεί σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες, που έχει συντονιστεί σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, εκεί κάτω στην Κρήτη είναι η τελευταία φορά που σας το αναφέρω. Πρέπει να προειδοποιήσετε το σύντεκνο Μιχαλανδρέα να πάει να πάρει φορτηγάκι. Πλησιάζει η γιορτή της Μαρίας. Και η Courier δεν με δέχεται. Πρέπει να τον ενημερώσετε. Γιατί εγώ δεν τον βρίσκω. Δεν απαντάει στα τηλέφωνα, δεν απαντάει στα μηνύματα, δεν ξέρω που είναι. Βρείτε το σύντεκνο Μιχαλανδρέα και πείτε του ότι πλησιάζει η γιορτή της Μαρίας. Να πάει να πάρει ένα τριαξονικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχει κάνει πάταγο, ναι. 1,5 εκατομμύριο προβολές. Τι έγινε ρε παιδί μου? Απίστευτα πράγματα. Σας ευχαριστώ όλους για τα ωραία μηνύματα που στέλνετε. Τι να πω? Ό,τι μου εύχεστε να σας το δώσει διπλά ο Θεός. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Θα ξεκινήσω με τη συνάντηση του Ρούμπιο με τον Γεραπετρίτη, ο επικεφαλής του State Department, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα όχι γιατί μας αγαπάει, όχι γιατί είχε κανένα νταλγκά μαζί μας. Ήρθε προφανώς για να κλείσει μια συμφωνία, να πάρει η Αμερική λεφτά και αντίστοιχα η Ελλάδα να σκύψει για άλλη μια φορά το κεφάλι και να πει: είμαστε το προτεκτοράτο σας. Αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε. Γι' αυτό το λόγο βγάλανε και στη φόρα 2 θέματα. Εγώ θα συνεχίσω να σας εξηγώ για ποιο λόγο σας ρίχνουνε στάχτη στα μάτια. Θα συνεχίσω να σας εξηγώ για ποιο λόγο βγάζουνε συγκεκριμένα θέματα την κατάλληλη στιγμή, ενώ θα έπρεπε να ενημερώνεστε για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα δισεκατομμύρια. Πρώτο θέμα, αυτός ο Φίλιππος Καμπούρης, τον οποίο συλλάβανε, έκανε δηλώσεις και έγινε ο κακός χαμός. Δεύτερο θέμα τώρα, η Βύση με τον Καρβέλα, που μαλώνουν μεταξύ τους γιατί δεν έκατσε στα VIP και γιατί θέλει τα πνευματικά δικαιώματα και γιατί της έγραψε τραγούδια και γιατί δεν του δώσε λεφτά. Έχει έρθει στην Ελλάδα ο επικεφαλής του State Department, ο Μάρκο Ρούμπιο, και δεν σας έχουν πει τι συμφώνησε η κυβέρνηση, δεν σας έχουν πει πόσα λεφτά θα δώσουμε, δεν σας έχουν πει τι θα αγοράσουμε, τι συζητήσανε, πώς το συζητήσανε. Μόνο επιφανειακή ενημέρωση. Ασχοληθείτε εσείς με τον Καρβέλα και τη Βύση, που άμα βάψεις τις Βύσεις τα μαλλιά άσπρα, δεν θα ξέρεις ποιος είναι ποιος. Θα μπερδεύεσαι. Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι γεννήθηκε από κουβανούς γονείς, οι οποίοι μετακόμισαν στην Κούβα, από την Κούβα στο Μαϊάμι. Όλα αυτά 3 χρόνια πριν πέσει ο δικτάτορας Φουλχένσιο Μπατίστα. και όχι με την ανάληψη της εξουσίας από το Φιντέλ, όπως ψευδώς ισχυρίζεται ο Ρούμπιο, γιατί λένε ότι οι κουβανοί που ήρθαν τότε, που πήγαν τότε στο Μαϊάμι, ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για ποιο λόγο όμως ήταν συνδετική κρίκη? Φήμες λένε ότι ήταν συνδετική κρίκη για το εμπόριο κοκαίνης. Φυσικά δεν έχω στα χέρια μου αποδεικτικά στοιχεία, αλλά έτσι έλεγε ο κόσμος. Ότι είχε σχέσεις η Κούβα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το εμπόριο κοκαίνης. Και φυσικά λίγο μετά στο Μαϊάμι, πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που πήγαν οι Κουβανοί, η εγκληματικότητα έφτασε από το μονοψήφιο που ήταν σε κάτι ποσοστά 40, 50 και 60%. Μήπως να εξετάσουμε τι έχει αναφερθεί γενικά για όλους αυτούς, για τις οικογένειες που ήταν εμπλεγμένες με ναρκωτικά, με διάφορα περίεργα. Γιατί έχουμε ακούσει και για κάτι γαμπρούς που τελικά συνελήφθησαν για εμπόριο ναρκωτικών. Για 60-70 εκατομμύρια δολάρια που του απέδιδαν ότι είχε και δεν βρέθηκαν ποτέ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έγινε δημοτικός σύμβουλος στα 27 του, πολιτιακός βουλευτής στα 28 του, είναι ο νεότερος πρόεδρος της Βουλής της Φλόριντα στα 35 του και γερουσιαστής στα 39 του. Ποτάμια ολόκληρα με εκατομμύρια ξοδεύτηκαν για να βγει. Ποιοι τα ξόδεψαν, αναρωτιέμαι. Ποιοι τα ξόδεψαν? Έκανε business με προέδρους και κυβερνητικούς παράγοντες από τη Λατινική Αμερική. Γνωρίζει μήπως τον πρόεδρο της Ονδούρας που τον συνέλαβε το Αμερικανικό κράτος, τον καταδίκασε και τον έκλεισε φυλακή για εμπόριο ναρκωτικών και μετά τον απελευθέρωσε με προεδρική χάρη. Ο Τραμπ, ο οποίος φυσικά δεν ήξερε από όσο λέει σε ποιον έδινε χάρη, και όταν του το είπαν απάντησε «Ο Ρούμπιο μου είπε να του δώσω». Ξέρετε, αναφέρω κάποια πράγματα γιατί έρχονται κάποια πρόσωπα και προτρέχουν κάποιοι να θεοποιήσουν, να αγαπήσουν, να θαυμάσουν χωρίς να έχουν γνώση, χωρίς να έχουν ψαχτεί. Επειδή είπε 2-3 ωραίες φράσεις και 10 ωραίες προτάσεις, έτρεξε ο Ελληνάκος να τους κάνει θεούς. Το ξέρετε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο το 2016 στις προκριματικές των Ρεπουμπλικανών αποκαλούσε τον Τραμπ απατεώνα και επικίνδυνο για τη χώρα? Και σήμερα έχει κάνει κολοτούμπα. Το ξέρετε ότι υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στην επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη Λατινική Αμερική, σε Βενεζουέλα, Κούβα, Νικαράγουα και την Κίνα. Και την Κίνα, ναι. Και για την Κίνα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το δικό τους παζλ, γιατί ασχολούμαι τόσα χρόνια με την Ελλάδα. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε και τι ακριβώς συμβαίνει στις άλλες χώρες, γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα οι δικοί μας έχουν σκύψει το κεφάλι και έχουν αποδεχθεί το ότι μια ζωή θα δουλεύει ο ελληνικός λαός για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. να αγοράζουμε τα όπλα τους για να λένε ότι κρατάνε την ισορροπία και ότι θα μας βοηθήσουν, και όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή όπως το 1955 να λένε βρείτε τα μεταξύ σας, να λένε είμαστε ουδέτεροι, να λένε δεν πρέπει να χαθεί ένας σύμμαχος της νοτιοανατολικής Ευρώπης ή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτά λέγανε, αλλά δεν τα θυμάστε γιατί δεν τα έχετε διαβάσει. Να δουλεύει δηλαδή ο Έλληνας, να φορολογείται σκληρά, να συλλέγει λεφτά στα κρατικά ταμεία για να έρχονται αυτοί οι πρίγκιπες που κυβερνούν τον τόπο να κάνουν deal με τις ξένες δυνάμεις οι οποίες μας βλέπουν σαν προτεκτοράτο και οι οποίες φυσικά προσπαθούν να αντλήσουν όσο περισσότερα χρήματα μπορούν. Και εκεί πέρα έξω ο καθένας θα πει τώρα «Και τι με νοιάζει ρε εμένα, τι λέει ο Σερέτης. Εμένα με ενδιαφέρει να μας βοηθήσει με την Τουρκία». Στις κοινές δηλώσεις που κάνανε λοιπόν με τον Τερναπετρίτη, με τον Γεραπετρίτη, για το καλώδιο, ξέρετε τι απάντησε ο Μάρκο Ρούμπιο για όλο αυτό που γίνεται με την Τουρκία, για όλο αυτό με την Κάσο, για όλο αυτό με την Κύπρο. Βρείτε τα, είπε. Βρείτε τα. Δηλαδή, τον φέρανε εδώ. Τον φιλοξενήσαμε. Τον πήγαμε βόλτες. Και για το πιο σημαντικό θέμα δεν έκανε ούτε καν μία υποστηρικτική δήλωση. Ούτε καν σαν διπλωμάτης να πει ότι ξέρεις κάτι, θα σας βοηθήσω. Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί αφού έχουμε πιάσει αυτό το θέμα για την Αγιά Σοφιά? Που την κάνανε τζαμί, δεν έχει δικαιώματα ο Ορθόδοξος. Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί για αυτό που έγινε στα Τέμπη? Τι έχουν να πούνε οι Αμερικανοί για όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες των Ελλήνων και για όλα αυτά τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται μέρα με τη μέρα? Τι ρόλο βαράει ο κάθε άνθρωπος στο συμβούλιο του Τραμπ? Πόσες αμερικανικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, ξέρετε? Περίπου 2.000 αμερικανικές επιχειρήσεις. Και αυτά τα λέει η Υπηρεσία Διεθνούς Εμπορίου. Δεν τα λέει ο Γρηγόρης. Ποιος επιτρέπει να δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα, μιας και που μας ακούνε και οι αλλοιείς, και να ψαρεύουν στα θαλάσσια πάρκα οι Τούρκοι και οι Έλληνες να μην μπορούνε? Ποιος έχει επιτρέψει στη Συρία να είναι πρόεδρος ένας πρώην τζιχαντιστής που τον έψαχνε η Ιντερπόλ, που αποκεφάλιζε χριστιανούς και σήμερα να συνεχίζει να κυνηγάει χριστιανούς αλαουίτες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, και να τους δίνει τρεις επιλογές? Ή θα πληρώνετε φόρο, ή θα αλλάξετε θρησκεία, ή θα σας σκοτώσουμε. Ποιος θα επιτρέπει όλα αυτά, πιστεύετε? Ποιος? Η Ελλάδα? Τι να κάνει και η Ελλάδα? Ποιος φταίει για εσάς? Ποιος? Και τι ακριβώς κάνουμε εμείς οι Έλληνες που δεν μπορούμε ούτε καν να καλλιεργήσουμε το μυαλό μας, να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε τι γίνεται σε αυτό το πλανήτη? Είναι φοβερό το ότι πρέπει να κάτσεις να εξηγήσεις σε κάποιον που δεν έχει διαβάσει μία πρόταση ποτέ το ότι αυτά που ακούει είναι σαχλαμάρες. Πώς να κάτσεις να εξηγήσεις έναν άνθρωπο που έχει κολλήσει ο εγκέφαλός του και νομίζει ότι ξέρει ενώ δεν ξέρει την τύφλα του. Πώς. Πώς να κάτσεις να του εξηγήσεις ότι στα λόγια είναι όλοι καλοί αλλά κανένας δεν θα σου πει τι ακριβώς συμβαίνει και που εμπλέκεται. Πώς. Μα στο TikTok είδε ένα βιντεάκι. Μα στο Facebook είδε ένα βιντεάκι που έλεγε άλλα. Μα το πρώτο θέμα και το πρώτο ψέμα έλεγαν άλλα. Μα. Εκεί κολλήσατε, στο μα και στο αλλά. Για τα Τέμπη εσείς δεν μας βρίζατε. Και λέγατε εκεί στο Focus FM, οι ψεκασμένοι, οι συνωμοσιολόγοι που δίναμε αγώνα δίπλα στους γονείς. Και όταν θα αποκαλυφθεί η αλήθεια θα ξανακρυφτείτε στις τρύπες σας γιατί είστε πραγματικά παρορμητικοί ανεγκέφαλοι. Παρορμητικοί ανεγκέφαλοι. Αυτό είστε. Οι περισσότεροι που βρίζετε χωρίς να ξέρετε. Χωρίς να έχετε καν ψαχτεί. Γιατί ξυπνάτε, πίνετε το καφεδάκι σας και καλά κάνετε, πηγαίνετε στη δουλειά σας. Και το απόγευμα χωρίς να έχετε ενημερωθεί σωστά, χωρίς να έχετε ψαχτεί, χωρίς να έχετε μιλήσει με τα σωστά άτομα, βρίζετε όποιον λέει κάτι διαφορετικό που εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν βγάζαμε εδώ την ομάδα Ανούμπης που τους εκδικούνται τώρα. Δεν βγάζουμε εδώ αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι λένε ότι υπήρχαν χημικά. Δεν βγάλαμε την κοπέλα η οποία έλεγε ότι ανέπνεε και κεγότανε το αναπνευστικό της σύστημα. Δεν τα ακούτε όλα αυτά. Δεν βγάλαμε την κυρία Ελένη, την κυρία Βασιλική, την κυρία Γεωργία που ήταν στα τρένα. Τον κύριο Χούπα που μας είπε ότι πήρε τα πράγματα της κόρης του και ήταν βουτυγμένα σε χημικά. Τι είναι όλα αυτά ψέματα? Δηλαδή λένε ψέματα οι συγγενείς, λένε ψέματα οι αυτόπτες μάρτυρες και λέει αλήθεια ο Μητσοτάκης και τα τρολάκια του στο διαδίκτυο. Και εσείς πιστεύετε αυτούς? Βάλε να ακούσουμε λίγο τους συγγενείς. Βάλε να ακούσουμε λίγο εδώ πέρα τι είπανε στα δικαστήρια, να τους δώσουμε βήμα κι αυτούς. Βάλε.
1: Χριστόφορος Άγγελος Κωνσταντινίδης, γιος Βασιλικής Φλωρού. Ήρθαμε σήμερα να δώσουμε τη δικιά μας κατάθεση. Δηλώσαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν ακουστεί για την ομάδα Ανούμπης, η οποία 24 ώρες μετά το συμβάν έστειλε mail να πάει να βοηθήσει χωρίς κανένα κέρδος. Τις αρνηθήκαν αυτής της ομάδας, ούτε καν γραπτός. Τηλεφωνικά της είπανε όχι. Αυτή η ομάδα 9 μήνες μετά στο Βαθυσία Κουλούρι βρήκε 150 οστά πέρα από τα προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που ήταν στο τρένο. 14 μήνες μετά βρήκε και άλλα οστά στην τοποθεσία Πηγάδια και μας έδειξε ότι όλο αυτό με το μπάζωμα που μας λέγανε ότι είναι όλα καθαρά και είναι όλα εντάξει δεν ισχύει. Πήραν τους ανθρώπους σαν σκουπίδια και τους πετάξανε σε τοποθεσίες όπου να είναι, οπότε σαν να ήταν τίποτα, σαν να τα παλιοσίδερα.
0: Και αυτό ψέματα είναι. Και αυτό ψέματα. Βάλε ρε και το επόμενο.
2: Που μας σκότωσαν τα συμφέροντα. Η διαφθορά και η διαπλοκή. Αυτό ήρθα σήμερα να πω στο δικαστήριο. Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό τον κύκλο της παρανομίας, της διαφθοράς, ώστε να μην ξαναζήσει κανείς, κανένα παιδί, κανένας γονιός, να μην ξανακλάψει για κάτι τέτοιο ή για κάτι παρόμοιο σαν αυτό που ζήσαμε εμείς, σαν αυτό που έγινε στα Τέμπη. Έθεσα εν όψη του δικαστηρίου με απόλυτο σεβασμό και στο δικαστήριο και στους θεσμούς αυτά που όλα αυτά τα χρόνια, τα 3,5 χρόνια σκεφτόμαστε, διαβάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε, ακούμε και με πολύ προσοχή αισθάνθηκα ότι καταγράφησα. Ελπίζω αυτή η κατάθεση να συνδράμει ώστε να έρθουν όλα στο φως και όλοι οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν στο βαθμό που τους αναλογεί.
0: Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Παπαγγελής. Μας την σκότωσαν τα συμφέροντα, η διαφθορά και η διαπλοκή. Ολόσωστος. Ολόσωστος. Ποιος τον ακούει όμως? Τον ακούει κανένας? Γιατί οι εισαγγελείς πετάνε χαρταετό. Δεν λένε τίποτα. Είδατε σε κάνα καναλάκι από αυτά τα μεγάλα της λίστας Πέτσα να μιλάνε για την ομάδα Ανούμπης? Να μιλάνε για το σκύλο τον Νέκο που του ρίξανε φόλα? Να λένε ότι βρήκανε τα οστά πεταμένα? Ξέρετε, αυτή την ομάδα την ίδρυσε ένας άντρας της ΕΜΑΚ που τον είχαν διώξει επειδή δεν έκανε το εμβόλιο. Και τώρα την έχουν αποκλείσει αυτή την ομάδα εκδικητικά και από τις κρατικές έρευνες και τη διώχνουν και από το κατάλημά της στην Πεντέλη. Γιατί έκανε αποκαλύψεις? Γιατί είπε πράγματα που δεν θέλατε να ακουστούνε? Για ποιο λόγο? Ξέρετε, κάποιους τους βοηθάνε και άλλους τους εκδικούνται. Αυτό κάνει το κράτος και η κυβέρνηση και το σύστημα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πώς μπορεί να αλλάξει ένα προεδρικό διάταγμα? Μία έρευνα που έκανε ένας γνωστός δημοσιογράφος για το γήπεδο Καραϊσκάκης και ανήρτησε και ένα άρθρο, γράφει το ότι οφειλή γύρω από το γήπεδο συνδέεται με 40-50 εκατομμύρια. Δεν είναι χρέος της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς το δημόσιο, διότι το 2008 η Καραϊσκάκης ΑΕ, που τότε μέτοχοι ήταν ο Κόκαλης και ο Λαβρεντιάδης, 50-50 είχανε, υπέγραψε ένα κοινό ομολογιακό δάνειο περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το δάνειο το υπέγραψε με 5 τράπεζες. Γιατί? Για την ανακατασκευή του γηπέδου πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Εξυπηρετήθηκε φυσικά για λίγα χρόνια και μετά σταμάτησε. Και το 2019 ήρθε η Eurobank και το κατήγγειλε. Η μεταβίβαση του 50% του Κόκαλη πήγε στο Μαρινάκι. Και από ό,τι διαβάζω δεν ολοκληρώθηκε ποτέ τυπικά, σύμφωνα με τις δύο πλευρές. Οπότε παραμένει ασαφές ποιος ελέγχει την εταιρεία και ποιος πρέπει να διαπραγματευτεί. Ρεπορτάζ του 2025 με 2026 αναφέρει ότι η απέτηση πέρασε σε ένα κυπριακό φαντ με διαχειριστή την Dovalue, με εκτιμόμενο υπόλοιπο 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Παλαιότεροι ισολογισμοί έδειχναν ομολογιακό γύρω στα 31 εκατομμύρια και συνολικές υποχρεώσεις περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ. Από ό,τι διαβάζω, το γήπεδο ανήκει στην ΕΟΕ και ο Ολυμπιακός το χρησιμοποιεί με παραχώρηση μέχρι το 2052. Τώρα, το νέο έργο που θέλουν να υλοποιήσουν κοστολογείται στα 250 πλάς εκατομμύρια ευρώ και παρουσιάζεται φυσικά σαν μια ξεχωριστή ιδιωτική επένδυση, χωρίς φυσικά να έχει δημοσιοποιηθεί η διευθέτηση του παλιού δανείου της Καραϊσκάκης ΑΕ. Εντάξει, δεν ξέρουμε δηλαδή καν σε ποιανού ιδιοκτησία ανήκει το γήπεδο. Φυσικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και τα υπόλοιπα 250 εκατομμύρια που θα βάλει θα τα δανειστεί ο Ολυμπιακός και δεν θα τα επιστρέψει ποτέ, και είναι κρίμα για τους εφοπλιστές και μάλιστα για τους δήθεν πετυχημένους. Γιατί, να σας το πω ευθέως, θα μπορούσε ο κύριος Μαρινάκης, αντί να εμπλέκεται με όλα αυτά τα δάνεια, λεφτά έχει να δημιουργήσει με δικά του χρήματα κάτι, όπως για παράδειγμα μια σειρά ελληνικών πολιτιστικών κέντρων στον κόσμο και στην Κίνα όπου κατασκευάζονται και τα περισσότερα ελληνικά πλοία, και να έμενε και το όνομά του ΕΣΑΗ στην ιστορία. Και είναι και άλλοι εφοπλιστές που θα μπορούσαν να κάνουν διάφορα έργα. Φέρνω σαν παράδειγμα τον κύριο Μαρινάκη, γιατί μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Και είναι πραγματικά κρίμα και για τους φιλάθλους και για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, που όλος ο χώρος γύρω από το γήπεδο δεν έχει γίνει πάρκο. Και αυτό ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τα περισσότερα γήπεδα που είναι μέσα στο τσιμέντο πνιγμένα. Χωρίς να έχουν ένα δεντράκι γύρω, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι σωστές εγκαταστάσεις και για τις ακαδημίες. Είτε είναι τα παιδιά της Θεσσαλονίκης, είτε είναι τα παιδιά του Πειραιά, είτε είναι όποια παιδιά είναι. Να υπάρχει μια γεύση από τη φύση, από δέντρα, από δάσος, που πιθανότατα μπορεί και να μην γνωρίσουν ποτέ στη ζωή τους. Τι γίνεται όμως? Υπάρχει μια νομοθετική διάταξη για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Ποιος έχει αναλάβει την ιστορία? Ο Σταύρος Παπασταύρου. Πού συναντάμε ξανά το Σταύρο Παπασταύρου? Όταν είχαν πάει σε ένα πάρτι, σε μια βίλα, ο Παπασταύρου και ο Μπρατάκος, με κάτι πουρα και κάτι ουίσκι, και μετά τους είχαν ξυλώσει από την κυβέρνηση. Γιατί τους είχαν ξυλώσει τελικά από την κυβέρνηση και τελικά ο Παπασταύρου επέστρεψε? Για ποιο λόγο? Μήπως από εκεί ξεκίνησαν οι ρογμές, στις οποίες τώρα προσπαθούν να βάλουν σοβά για να τα ξαναβρούνε όλοι αυτοί? Γιατί δεν συμφέρει κανέναν να είναι, κανέναν όταν λέω, κανέναν από όλους αυτούς. Δεν συμφέρει κανέναν από όλους αυτούς να είναι μαλωμένοι? Γιατί χθες διαβάσαμε το ότι υπήρξε μια συνάντηση στο Μαξίμου για το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει φτερά στα πόδια. Γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα ειδικού ενδιαφέροντος. Μια χαρά βρήκανε τρόπο για την νομοθετική διάταξη που λύνει τα πολεοδομικά και τα υπόλοιπα φυσικά προβλήματα για την επέκταση του γηπέδου. Μια χαρά βρήκε λύση ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου με τα πουρα και τα ουίσκια, που μία τον διώχνουν και μία τον επαναφέρουνε για να κολλήσει το σίδερο στη βράση. Γιατί στη βράση κολλάει το σίδερο, λέγανε οι παλιοί. Έχει υπάρξει ή δεν έχει υπάρξει κατάθεση στη Βουλή για να γίνει αμέσως τις επόμενες μέρες, όπως πρέπει, η κοινοβουλευτική διαδικασία για να κερδίσουν αυτά που θέλουν συγκεκριμένοι εφοπλιστές και να ξαναχτιστούν σχέσεις? Τι έγινε, ο Μητσοτάκης μάλλον φοβάται? Τι φοβάται ο Μητσοτάκης και κάνει χατήρια? Τι φοβάται, ότι θα πάρει κάτω από 20% και τρέχει να τα βρει σε χρόνο ντετέ με όλους αυτούς? Εδώ συναντήθηκε με το Μεϊμαράκη στο Μαξίμου και βγήκανε και φωτογραφία. Ποιος? Ο Μητσοτάκης με το Μεϊμαράκη. Θυμάστε τι είχε γίνει σε σοκοματικές εκλογές, που συγκρούστηκαν και έβριζε ο Μεϊμαράκης το Μητσοτάκη. Πριν 10 χρόνια. Τι έγινε, τα προσπεράσανε και αυτά, τα βρήκανε? Τι του έδωσε το Μεϊμαράκη ο Μητσοτάκης για να τα ξαναβρούνε? Τι του έδωσε και τα ξαναβρήκανε, μπορείτε να μου πείτε? Εγώ θυμάμαι που τον έβριζε ο Μεϊμαράκης. Γιατί τον έβριζε? Γιατί είχε πέσει το σύστημα στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και εκεί που ήταν πρώτος, ξαφνικά όταν επανήλθε το σύστημα ήταν δεύτερος? Βάλε να ακούσουμε λίγο το Μεϊμαράκι που βγαίνει φωτογραφίες με το Μητσοτάκι στο Μαξίμου, τι έλεγε παλαιότερα. Βάλε λίγο.
3: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την μη εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε ηθελημένα και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
5: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα.
4: Από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
5: δεν μπορούσαμε.
4: Γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
5: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ. Έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
6: Η οργή και η αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένοι.
7: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
8: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
9: Δεν θα βγει πρόεδρος δηλαδή.
10: Όχι.
9: Να βγω εγώ τότε μόνο.
0: Βρε, τι συμπτώσεις. Να πέφτει το σύστημα και από εκεί που είναι δεύτερος ο Μητσοτάκης ξαφνικά να βγαίνει πρώτος και να τον βρίζει με γαλλική προφορά ο Μεϊμαράκης. Βρε, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εν τω μεταξύ γίνεται της πόπης, της ποπάρας γίνεται. Και θα σας πω γιατί. Διότι υπάρχει εταιρεία στην οποία συμμετέχει τόσο ο σύζυγος της Ελεονόρας Μελέτη, όσο και η ίδια, και υπογράφουν συμβάσεις με το δημόσιο, ενώ η δεύτερη, από όσο γνωρίζετε, είναι και ενεργεία ευρωβουλευτής. Και μάλιστα στην τελευταία σύμβαση που υπέγραψαν 14 Εβδόμου το 2026, πήραν μόνο για μία μέρα το ποσό των 26.000 ευρώ. Πώς σας φαίνεται, για μία μέρα 26.000 να παίρνουν? Έχετε πάρει εσείς ποτέ σε μία μέρα 26.000? Ήρεμα ρωτάω. Εδώ θα μου πεις ο Μάρκο Ρούμπιο ήρθε για μία μέρα και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια. 4 δισεκατομμύρια δολάρια θα δώσουμε για όπλα. Γιατί? Για να μας πούνε βρείτε τα με την Τουρκία. 4 δισεκατομμύρια δολάρια με μία επίσκεψη. Και η Γκίλφολ δίπλα να βγαίνει φωτογραφίες. Δεν κάθεστε εσείς και πιστεύετε το Σαμαρά και το Μητσοτάκη και τον Καραμαλή και τους Νεοδημοκράτες. Καλά, για τις εφημερίδες δεν θα σχολιάσω κάτι. Κάτι παπαχελάδες που κάθονται όλη μέρα και γράφουν θετικά σχόλια. Έγραψε στην εφημερίδα, τώρα άκου τίτλο, Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, γράφει. Για πες μας, αδερφέ, άμα γίνει τελικά, θα φταίσαι εσύ που γράφεις αυτά που γράφεις? Γιατί τους υποστηρίζεις τόσο φανατικά? Συμμετέχεις στο πάρτι ή στο λόμπι? Περιμένεις μήπως την πολυθρόνα έξω από το γραφείο να σε δεχθούνε μέσα και να συζητήσετε? Γιατί από κάποια ντοκιμαντέρ που έχω δει, δικά σας, έχεις άριστες σχέσεις. Μήπως δέχεσαι και οδηγίες Και κατά πόσο στην Ελλάδα ο ποινικός κώδικας επιτρέπει... να βγαίνουνε δημοσιογράφοι και να λένε εσκεμμένα συγκεκριμένα πράγματα. Άλλο προβλέπει το λειτουργήμα. Αυτά τα ναζάκια σας είναι που μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε. Γιατί υπάρχουν εκεί πέρα έξω, γενικά και αόριστα μιλάω, πάρα πολλά πλυντήρια. Πάρα πολλά πλυντήρια. Τι κάνετε, ναζάκια, ναζάκια σαν τις γατούλες, μπας και σας χαϊδέψουνε οι ισχυρές δυνάμεις, μπας και δούνε ότι είστε καλά παιδιά και σας, άντε να μην το πω, μπας και δούνε ότι είστε καλά παιδιά και γράφετε καλά πράγματα, αυτό κάνετε ρε, δεν είναι φοβερό. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Γράφουν ό,τι γράφουν για να τα δει κάποιος και να τους πει «Αχ, τι καλό παιδί είσαι εσύ, θα σε βοηθήσω». Γιατί δεν βγάζετε στην επιφάνεια όλα αυτά τα σκάνδαλα. Εγώ έβγαλα ένα σκάνδαλο. Εγώ είμαι ο κανένας. Ο κανένας είμαι εγώ. Μπροστά σε αυτούς όλους που τους έχετε κάνει θεούς και θεωρείτε ότι είναι και μεγάλοι δημοσιογράφοι και ισχυροί στις απόψεις τους. Σας ρωτάω. Έχουν βγάλει κανένα σκάνδαλο. Εγώ έχω αποκαλύψει για τα έξυπνα υδρόμετρα, τα οποία φυσικά θα τα εγκαταστήσουμε εμείς με τα δικά μας λεφτά, σαν Έλληνες πολίτες, σαν Έλληνες φορολογούμενοι, και μετά θα δώσουνε όλο αυτό το δίκτυο σε ιδιώτη, γιατί αυτό κάνουνε. Περιμένουνε να στήσουμε εμείς όλο το δίκτυο με δικά μας λεφτά, να το κάνουμε ψηφιακό για να το παραχωρήσουνε μετά σε έναν ιδιώτη. Και έχουμε αποκαλύψει υπερκοστολόγηση. Έχει γίνει έρευνα σε 50 δήμους για σκάνδαλο 500 εκατομμυρίων ευρώ με τα έξυπνα υδρόμετρα αυτά. Με εικονικούς διαγωνισμούς, με υπερκοστολογήσεις έως και 300% πάνω. Με εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα. Είναι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτό το σκάνδαλο αυτή τη στιγμή. Για κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων. Γιατί πλέον ο Έλληνας ελπίζει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει αποδείξει τι κάνει. Έχει αποδείξει τι κάνει. 80 ευρώ τα παίρνανε οι υπόλοιπες χώρες τα ψηφιακά υδρόμετρα. 300 ευρώ τα έπαιρνε η Ελλάδα. Ποιος είναι αυτός που έφερνε τα έξυπνα υδρόμετρα και κοστολογούσε περίπου 9 εκατομμύρια το κάθε έργο. Ε, 55 περίπου έργα. Συνολικός προϋπολογισμός 500 εκατομμύρια ευρώ. Με καπέλο 220 και 120 ευρώ αναδήμο. Και πού πήγαιναν αυτά τα καπέλα, τα υπόλοιπα λεφτά, πού πήγαιναν? Δηλαδή κοστίζει ένα ψηφιακό υδρόμετρο, να σας το πω απλά και λαϊκά γρήγορα για να πάμε και παρακάτω. Κοστίζει ένα ψηφιακό υδρόμετρο 80 ευρώ να το αγοράσεις. Αυτοί το αγοράζανε με 300. Τα 220 ευρώ πού πήγανε? Γιατί... ναι μεν τα έχεις δώσει σε μια εταιρεία. Ποιος μου λέει εμένα όμως ότι σε αυτό το deal που κάνατε δεν στα επιστρέφει η εταιρεία, μιας και τα έχεις βγάλει από τα κρατικά ταμεία πίσω στο χέρι? Ποιος? Ποιος μπορεί να μου πει ότι δεν ισχύει αυτό ή ότι δεν συμβαίνει αυτό? Έχει γίνει κάποιος έλεγχος? Ποιος έκλεισε τον deal της υπερκοστολόγησης, ποιος έβαλε την τσίφρα του, είναι απλά τα πράγματα. Έλα εδώ ρε μεγάλες, είπε έβαλες την τσίφρα σου. Έκανες έρευνα αγοράς. Όχι. Εδώ στην Κύπρο τα παίρνανε 80 ευρώ. Εσύ πώς τα πήρες 300. Για ποιο λόγο. Έλα εδώ εσύ που τα πούλησες 300. Έλα εδώ. Ωραία. Έλεγχος. Για ποιο λόγο τα κοστολόγησες 300 ευρώ. Τα κάνει κανένας όλα αυτά. Κανένας. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί φορείς. Δεν υπάρχουνε. Είμαστε μόνοι μας και καθόμαστε και βλέπουμε αυτό το φαγοπότι. Καθόμαστε και βλέπουμε αυτή τη σκηνή σαν θεατές που μέσα σε όλα αυτά συμμετέχουν και αυτοί που θα έπρεπε από ό,τι φαίνεται να ελέγξουνε. Παίρνουν μάλλον και αυτοί κανένα χαρτζηλικάκι. Και θα στηθεί όλο αυτό το ψηφιακό δίκτυο της ίδρευσης και θα το παραχωρήσουν σε ιδιώτη, στη ΓΕΚ Τέρνα, που έχει πάρει και μετοχές αρκετές. Ζάχαρη, Όλα καλά. Ποιος εκεί πέρα έξω δεν θα ήθελε να αναλάβει ένα στημένο ψηφιακό δίκτυο ίδρευσης και να βάζει ό,τι τιμές γουστάρει, όπως κάνανε και με το ρεύμα. Ποιος, δώστε τη σε μένα τη δουλειά. Δώστε τη στον Γιώργο, στον Κώστα, στη Μαρία, στη Γεωργία εκεί πέρα έξω που ακούνε. Γιατί, τι διαφορά έχουμε εμείς δηλαδή από τον πεθερό του Γεραπετρίτη. Τι διαφορά έχουμε εμείς από τον Περιστέρη και τον Μυτιλινέο και όλους αυτούς. Γιατί να αναλαμβάνουν δηλαδή όλα αυτά τα ιδιωτικά οι συγκεκριμένοι. Γιατί είναι φίλοι του Μητσοτάκη. Και στην τελική είναι αυτό που σχολιάζαμε χθες. Έχει βάλει κανένας από αυτό το κράτος που λέει ότι παλεύει για το εθνικό συμφέρον κάτω. Το αν το κράτος κέρδιζε λεφτά και αν αυτά τα λεφτά τελικά θα τα κερδίσει ο ιδιώτης. Έχει υπάρξει έστω μία υπηρεσία κρατική, του συντηρούμε όλους, που να βγει και ένα πρόσωπο ρε και να είπε ότι ξέρετε κάτι, κινδυνεύει η ασφάλεια του καταναλωτή, του Έλληνα καταναλωτή. Γιατί? Γιατί θα έχει 5-6 ανθρώπους που θα παρέχουν τα κυβικά νερού και δεν θα υπάρχει πλαφόν στην τιμή όπως έγινε και με το ρεύμα, τι δεν καταλαβαίνεις. Άρα τι θα γίνει, θα στηθεί ένα καρτέλ για άλλη μια φορά. Το οποίο θα βαράει κουτουλιές. Όπως υπάρχει και στα καύσιμα αυτό. Που η τιμή του βαρελιού ήταν η ίδια και εδώ στην Ελλάδα πουλούσανε διπλάσια. Και τι κάνουμε φίλοι. Καλά είμαστε. Καλησπέρα. Κάθεστε και μαλώνετε για τη Βύση και τον Καρβέλα όσο συμβαίνουν όλα αυτά. Αυτοί αυτό θέλουνε να περάσει ο καιρός, να υλοποιηθεί το σχέδιό τους. Καθίστε εσείς να ασχολείστε με τον Καρβέλα που βγαίνει στην τηλεόραση και αερίζεται. Καθίστε! Καθίστε εσείς να ασχοληθείτε με τα θέματα που προβάλλουν. Εχμαλωτίστηκε λέει Λύκος που επιτέθηκε στο δρομέα στο Κρυονέρι. Θα πάει λέει στη φυλακή ο Λύκος. Ναι, στη φυλακή πάει μόνο ο Λύκος. Δεν πάει κανένας άλλος. Και αυτοί που ήταν στη φυλακή δραπέτευσαν. Και βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης στα κανάλια και κεδίζει. Και θα γυρίσει και θα επιστρέψει. Και θα γίνει ένα από τα δύο. Σώπαρε αδερφέ, τι μας είπες. Αλήθεια, τρομερή αλήθεια. Τρομερή αποκάλυψη. Ο Χρυσοχοΐδης έκανε τρομερή αποκάλυψη. Μας είπε ότι ή θα τον πιάσουνε ή θα επιστρέψει στη φυλακή. Γίνεται να γίνει κάτι άλλο, δεν νομίζω. Τρομερή τοποθέτηση. Εδώ βγαίναν και παλαιότερα και βγαίνουν κάποιοι ακόμα και σας λένε δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Σας το λένε και ευθέως. Ορίστε ο λογαριασμός μου. Πάρτε το λογαριασμό μου και δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Αυτά σας λένε ρε. Αυτά σας λένε κάποιοι. Και τρέχανε και βάζανε μονόευρα οι άλλοι. Βάζανε μονόευρα ρε στο λογαριασμό του αλουνού για να σώσει την Ελλάδα. Πού είναι την έσωσε. ή χάθηκαν τα μονόευρα? Πού είναι ρε όλοι αυτοί που σας λέγανε δώστε μας λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα και τους δίνατε? Σώσανε την Ελλάδα. Ρε δεν μπορώ να σας πιστέψω, αλλά αλήθεια. Είστε απίστευτοι. Απίστευτοι. Σας έχει ενημερώσει κανένας ότι για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία πολίτες στέλνουν στα αστικά δικαστήρια πρωθυπουργό? Το κατάφερε και αυτό ο Μητσοτάκης. Να, ο άλλος με γράφει τώρα, θέλουμε να μάθουμε σε ποια φυλακή θα πάει ο Λύκος. Αυτό τον αφορά. Σε ποια φυλακή θα πάει ο Λύκος, αυτό θέλει να μάθει. Ρε, εδώ σου λέω, για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία πολίτες στέλνουν στα αστικά δικαστήρια τον πρωθυπουργό της χώρας. Κατατέθηκε ομαδική αγωγή αποζημίωσης κατά του Μητσοτάκη. Ζητάνε 114 συμμετεχόντες 3,5 εκατομμύρια ευρώ ομαδική αγωγή. Γράφτηκε στην νομική ιστορία και αυτό το κεφάλαιο, το ότι πολίτες στράφηκαν κατά πρωθυπουργού με αγωγή αποζημίωσης και ομαδική μήνυση. Και δεν ισχύει η ασυλία, να το ξέρετε. Δεν ισχύει η ασυλία και βγαίνουν στις τηλεοράσεις κάτι μπαρμπάδες και σας λένε είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός τα τελευταία 2.000 χρόνια. Και τους πιστεύετε? Εδώ έβγαινε άλλος τηλεόραση και σας έλεγε ότι πρώτη φορά βρέχει έτσι τα τελευταία 16.000 χρόνια. Το έλεγαν αυτό στην ελληνική τηλεόραση και δεν βγήκε κάποιος να τους πει τι λέτε ρε. Είστε σοβαροί? Έλεγε ο άλλος πρώτη φορά στα 16.000 χρόνια βρέχει έτσι. Εν τω μεταξύ έχουμε 2026. Πού ξέρεις εσύ ρε αδερφέ αν έχει ξαναβρέξει έτσι? Εδώ ακόμα δεν ξέρετε και καλά καλά πως γίνανε οι πυραμίδες. Ξέρεις αν έχει ξαναβρέξει έτσι? Και όμως το λέγανε ρε παιδιά στην τηλεόραση και αυτό. Τελευταία φορά έτσι έβρεξε πριν 16.000 χρόνια. Ένας τρελοεπιστήμονας εκεί τον βγάλανε σε ένα παράθυρο και μιλούσε. Γιατί? Για να δικαιολογήσει την κυβέρνηση, την ανίκανη, την ανεύθυνη που τα έχει αφήσει όλα στο έλεος του Θεού. Για να δικαιολογήσει τη Νέα Δημοκρατία που έχει μέσα 16 υπουργούς του σημειτικού Πασόκ. Και γιορτάζουν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας όλοι αυτοί οι σημειτικοί. Ρε, είναι για να γελάς και να κλαις παράλληλα. Θα καταντήσουμε όλοι να έχουμε διπολική διαταραχή, να γελάμε και να κλαίμε με την κατάντια μας συγχρόνως. Πατούλη, πες αλεύρι. Πατούλη, πες αλεύρι. Το πόρισμα των ορκωτών λογιστών σε γυρεύει. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1:00 με 4:00, Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο, τον καθηγητή ιστορίας, τον αγαπημένο καθηγητή ιστορίας. Να μάθουμε κάποια πραγματάκια. Τι λέει εδώ άλλος? Γρηγόρη λέει, ο Μητσοτάκης έλεγε ότι σε 80 μέρες έκανε το γύρο του κόσμου. Το έχω αυτό το χητικό, περίμενε. Ναι. Το έχω αδερφέ, το έχω. Όχι, με 150 ευρώ. Με 150 ευρώ έλεγε. Βάλε και θα σας πω τι γράφει. Τι γράφει ο ακρατής. Βάλ το λίγο το ηχητικό πριν κλείσουμε.
10: Εγώ πριν από 30 χρόνια, αποφυτώ στο πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό για ένα νέο άνθρωπο έχει τεράστια αξία. Επανέρχομαι όμως τώρα στο.
11: Πριν επανέλθετε, θα πω στα σχόλια τώρα, μια και το συζητιάγαμε από κάτω. Θα γράφουν όλα, τα λέτε κύριε Πρόεδρε. Λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε.
10: Μισόλεπτο. Αυτό που λέτε καταρχάς τα στοιχεία. Αυτό που λέτε καταρχάς τα στοιχεία.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Το μέτρο αφορά κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά και τα τσιμέντα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εχθρεύεται τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και είναι αντιληπτό στους πάντες, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επιδοτεί με 95 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον τη βιομηχανία για τις ενεργειακές ανάγκες της, αλλά για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ψευδός ότι τέτοια εργαλεία ευρωπαϊκής φύσης δεν υφίστανται, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας αποδεικνύονται ανίκανοι και άκρως επικίνδυνοι, καθώς

0: με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και την έλλειψη δόμησης σοβαρής ενεργειακής πολιτικής, για την αναγκαιότητα της οποίας η ελληνική λύση επέμενε από το 2019, μας οδήγησαν στη σημερινή καταστροφή. Τώρα η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες και θα επεκτείνει την εσχροκέρδεια των καρτέλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρεπε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη ο εξονυχιστικός έλεγχος για τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης. Ενώπιον της ανακρίτριας καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Στο ζευγάρι, το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της εγκληματικής ομάδας. Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός οδηγός γιοταχή έγινε αντιληπτός να κινείται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών με ταχύτητα 166 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι τα 90. Παράλληλα, ο 22χρονος πραγματοποιούσε συνεχείς και επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου. Στην Ελήφθη, 19χρονος αλλοδαπός καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των αλβανικών αρχών. Ο καταζητούμενος εντοπίστηκε στην Καλαμάτα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία και παράνομη κατοχή και χρήση πυροβολών οπλών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Τη Δευτέρα βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τη Βόρεια και Ανατολική Ελλάδα. Ειδικότερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκυρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν κυρίως δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
9: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Ερέτη, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα στους εξαιρετικούς μας ακροατές.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που πραγματικά θεωρώ ότι όλη η ραδιοφωνική παρέα περιμένει πώς και πώς να ακούσει την απάντηση. Από πότε η Ελλάδα δεν είναι πλέον ανεξάρτητη, από πότε δηλαδή είμαστε προτεκτοράτο?
1: Αυτή η ερώτηση και αυτή η απορία και βέβαια η κατάφαση αυτής της απορίας έχει ακουστεί πολλές φορές. Πολύ γρήγορα μέσα στην Ελληνική Επανάσταση η Ελλάδα άλλαξε χέρια από κατακτημένη από τους Οθωμανούς, έτσι, μέσα στην Ελληνική Επανάσταση, λόγω συνθήκων, συγκυριών, τώρα χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες, αλλά και, και διαθέσεων ορισμένων παραγόντων της Επανάστασης, δηλαδή ορισμένων ηγετικών μορφών της Επανάστασης, η Ελλάδα πέρασε γρήγορα, πολύ γρήγορα, στα χέρια ενός άλλου κυρίαρχου που ήταν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις υπεράσεις και κυρίως η Μεγάλη Βρετανία. Μεγάλη Βρετανία, διότι η Μεγάλη Βρετανία είχε και στόλο και βλέψεις γεωπολιτικές, το ανατολικό ζήτημα, είχε και χρήματα και με όλα αυτά κατάφερε να αποδιαιτήσει τη χώρα και να τη βάλει στο δικό της δρόμο. Έγιναν προσπάθειες κατά καιρούς από τον Όθωνα να ξεφύγει λίγο. Κάθε φορά προσπαθούσε να φύγει ο Όθωνας, αλλά και μεταγενέστερα, εκτός από την κρίση την οικονομική, τα χρέη, τις πτωχεύσεις, που ήταν οι πιο πολλές τεχνητές, έτσι. Έχουμε και το στόλο τον Εγγλέζικο, καμιά φορά είναι και Γάλλο-Αγγλικός, ο οποίος έρχεται στον Πειραιά και κάνει ένα εμπάργκο, κάνει ένα κλείσιμο. Η Ελλάδα τότε φτωχή χώρα έφτανε μέχρι λίγο εκεί πέρα τον παγαστικό και μεταγενέστερα βέβαια και είχαμε τραγικές συνθήκες και ασθένειες και πείνα, δεν ήταν μόνο η πείνα της κατοχής, έτσι. Η ελληνική επικράτεια, άμα τη δεις ιστορικά αφιψηλού, θα καταλάβεις λιγάκι ότι εντάχθηκε πολύ γρήγορα στη σφαίρα επιρροής της Μεγάλης Βρετανίας, λόγω Μεσογείου, λόγω θαλάσσης, λόγω Αιγαίου, λόγω Δαρδανελίου και λόγω Σουέζ. Δεν την αφήσανε. Κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν ανεξάρτητη η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή κατακτήθηκε, έτσι, από τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Βούλγαρους κτλ. Αλλά αναπτύχθηκε ένα κίνημα αντιστασιακό μεγάλο, το οποίο της έδινε ορισμένα χαρακτηριστικά ανεξαρτησίας εκείνη την ώρα. Ταχύτατα όμως οι μεγάλες δυνάμεις και ιδίως η Αγγλία επενεύει για να το βάλει και αυτό, να το ποδηγετήσει και αυτό. Όχι μόνο η Αγγλία και η Ρωσία, αν και η Ρωσία δεν ήταν τόσο, ο Σοβιετική Ένωση δεν ήταν τόσο, δεν το επιθυμούσε τόσο πολύ να ελέγξει την Ελλάδα όπως η Μεγάλη Βρετανία, γι' αυτό και την παράτησε στα χέρια της Μεγάλης Βρετανίας. Και είχαμε όλα αυτά που είχαμε. Δηλαδή, για να μην κουράζει το κόσμο, μετά το 47-48 αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ακολουθούν μια δικιά τους τακτική, είναι βέβαια και αυτές δύναμη η οποία επιβάλλει την άποψή της και δεν τολμάει να κουνηθεί η Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να τις το αναγνωρίσουμε. Ναι μεν σε καταλαμβάνουν έμεσα, δηλαδή σε δέρνουν, αλλά σε ταΐζουν κιόλας. Ενώ οι Εγγλέζοι σε δέρνουν μόνο.
0: Ίσως σε προστατεύουν κιόλας.
1: Ναι, σε προστατεύουν, ναι, και αυτό υπάρχει αυτό, λόγω της μεγάλης ομογένειας που υπάρχει στην Αμερική και λόγω ενός πνεύματος που έχουν οι ίδιοι Αμερικάνοι, ο Αμερικάνικος λαός, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ξέρετε, που δεν είναι, δεν είναι αντίον των Ελλήνων. Έτσι, πόσοι Παρθενώνες υπάρχουν στην Αμερική? Πάρα πολύ. Γιατί? Αφού δεν είναι τόσοι Έλληνες. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πνεύμα, μην ξεχνάμε δε και τη βοήθεια που στείλανε. Εντάξει, ήταν μέσα στο γενικότερο πολιτικό του σχεδιασμό για την Ευρώπη κτλ. Αλλά δεν είναι χώρα και λαός που θέλει να εξαφανιστεί η Ελλάδα. Βέβαια θέλει η Ελλάδα να ακολουθεί πιστά κατά κάποιο τρόπο τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Δεν μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η οποία είναι ένα πράγμα τελείως, πάντα ήταν δηλαδή, αλλά τώρα είναι τελείως αδύνατο, αδύναμο και κατά κάποιο τρόπο μπλεγμένο μέσα σε κάτι διαδικασίες φοβερές, χρέη, μνημόνια, ακόμα ισχύουν αυτά, τι δεν ισχύουν. Λοιπόν, δεν μπορεί να αρθρώσει καν εδώ μεγάλες δυνάμεις, υπερδυνάμεις, μεγάλες δυνάμεις και δεν μπορεί να αρθρώσει έναν ανεξάρτητο λόγο. Θα αρθρώσει η Ελλάδα, η οποία έχει την ατυχία να βρίσκεται στα σημαντικότερα σημεία της υδρογείου. Είπαμε, είχε πει ο Μέγας Ναπολέων, θα ακουράζομαι τις ιστορικούρες μου, ότι η Κωνσταντινούπολης και η γύρω περιοχή είναι η σπουδαιότερη περιοχή του κόσμου. Μέγας Ναπολέων το είχε πει αυτό. Λοιπόν, είχαμε την ατυχία να βρισκόμαστε εδώ και να έχουμε δίπλα γείτονες, τους οποίους η Δύση, όχι η Αμερική, η Δύση, γιατί είναι και άλλη δυτική, τους θαυμάζουν, τους αγαπάνε, κάνουν συμμαχίες μαζί τους μεγάλες, κάνουν πως δεν βλέπουν τι κάνουν κτλ. Λοιπόν, τι άλλο περιμένεις, ας πούμε. Βεβαίως, και είναι χώρα. Μα τώρα...
0: Ναι, απλά, συγγνώμη σας διακόπτω. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να τους εμπιστευτώ και γιατί το λέω αυτό. Διότι έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή λένε βρείτε τα μεταξύ σας. Και δεν κάνουν αυτό που υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν.
1: Ναι, σύμφωνοι. Κοίταξε, απέναντι στην Ελλάδα δεν τη βλέπουν αυτό, δεν καταλαβαίνουν εμείς οι Έλληνες. Γιατί έχουμε μια ελληνοκεντρική ματιά των πραγμάτων. Λογικό είναι, έτσι. Η Αμερική, την Ελλάδα, ο δυτικός κόσμος, έτσι, η Αμερική, έτσι, αυτή είναι η μεγάλη δύναμη. Ποιος είναι τα εργαλεία, γελάσω. Λοιπόν, η Αμερική θέλει την Ελλάδα και την Τουρκία ένα πράγμα ενιαίο. Δεν κάθεται να το ξεχωρίσει. Απόδειξη ότι με το δόγμα Τρούμαν, είπε ο Τρούμαν, κινδυνεύει η Τουρκία. Ποια Τουρκία κινδυνεύει? Η Τουρκία δεν μπήκε στον πόλεμο, ήταν ουδέτερη, βασικά δεν τη βάλανε, έτσι, ήταν ουδέτερη, εντάξει, κτλ. Κτλ. Βέβαια, μετά τον πόλεμο ο Στάλιν είχε αλλάξει άποψη, που ήταν μπολσεβίκος, και από εκεί που ήταν παλιά θετική ήταν αρνητικός και την απειλούσε. Αλλά είπε ο Τρούμαν, θα βοηθήσουμε την Ελλάδα για να σωθεί η Τουρκία. Και μας ενδιαφέρει η Τουρκία. Αυτό είχε πει και τους ενδιαφέρει η Τουρκία. Και στη συνέχεια την πάσαν στο ΝΑΤΟ μαζί με την Ελλάδα. Τη βάλαν στη βοήθεια την... Γιατί, αφού δεν είχε μπει στον πόλεμο, γιατί να πάρει βοήθεια? Καταλαβαίνω. Τότε δώσε βοήθεια και στο Αφγανιστάν και στο Λίβανο και δεν ξέρω πού γίναν μάχες εκεί. Εκεί γίναν μάχες στο Λίβανο και στη Συρία. Στη Τουρκία δεν έγινε τίποτα. Η Τουρκία έχει να δει μάχες από το 22. Έτσι. Λοιπόν, με εμάς. Λοιπόν, και είπε η Αμερική γι' αυτό. Και η Αμερική βλέπει, οι μέσες πολιτείες έτσι βλέπουν το σύστημα, Τουρκία και Ελλάδα ενιαίο. Όταν λοιπόν η Τουρκία λέει διάφορα, δεν μπορούν οι Αμερικάνοι να πάρουν το μέρος της Ελλάδας, που είναι κατά καιρούς κάτι είπαν, ας πούμε. Δεν είπαν ποτέ, όμως δεν το δέχονται αυτό, διότι τη χρειάζονται την Τουρκία για πολλούς λόγους. Γιατί έχει συγκριτικά πλέον εκτήματα. Έτσι, αυτό το ξέρουν οι Τούρκοι, το ξέρουν οι Τούρκοι, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε, γιατί εμείς κάναμε λάθη. Το ξέρουν οι Τούρκοι και το εκμεταλλεύονται. Έχουνε, προηγουμένως είχες βάλει τον Σοφιανόπουλο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Το Σοφιανόπουλο, θείος μου ήταν ο Σοφιανόπουλος, δεύτερος θείος μου ήταν. Σοφιανόπουλος, συγγενής μου. Είχε τη χροπή. Και τι έλεγε ο άνθρωπος, ότι θα είμαστε, τα έλεγε ο άνθρωπος σοβαρά, ότι θα είμαστε εμείς 8 εκατομμύρια, περίπου 9 είμαστε όπως είμαστε, και οι Τούρκοι 80. Έτσι. Αυτό είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Το έδαφος, η θέση, ο μεγάλος στρατός, δεν πάνε φτωχοί, έτσι, έχουν κορνιά. Ο πληθυσμός είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Η Ρωσία είναι τεράστια χώρα. Είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Τι αν την κάνεις, θα βομβαρδίσεις τι, ποιο θα χτυπήσεις. Λοιπόν, αυτά. Η Ελλάδα δεν έχει. Έχει συγκριτικά, δεν έχει πλεονεκτήματα η Ελλάδα. Αυτό ότι είναι θέση σπουδαία, όταν δεν μπορείς να τη στηρίξεις, γιατί είσαι μια χώρα με μηδαμινή ενδοχώρα. Τι έχει ενδοχώρα η Ελλάδα? Όχι. Όλα παραλίες είναι, δύο βουνά και φτάνει στην άλλη παραλία και τελείωσες. Με ένα στόλο σε διέλυση.
0: Καταλάβει. Ναι, απλά η Ελλάδα κάποτε είχε το θεμέλιά της, είχε το πρωτογενή τομέα, είχε
1: ακριβώς,
0: την αλληλεία, την κοινοτροφία.
1: Ακριβώς,
0: γιατί ναι, καλώς ή κακώς, κύριε Αντωνόπουλε, είμαστε ευλογημένοι που έχουμε αυτά τα χώματα και που έχουμε 72% θάλασσα. Θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε αλλιώς.
1: Μα εδώ η Ελλάδα εισάγει ψάρια. Εδώ επειδή μου έχει χιλιόμετρα παραλίες και εισάγει ψάρια. Εισάγει λεμόνια. Εισάγει πορτοκάλια. Εισάγει σταφύλια. Εντάξει, δεν μπορεί να φτιάξεις. Έχασες τη βιομηχανία, το τρένο της βιομηχανίας, το χάσες. Τώρα μην μπούμε σε ιστορικές λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Από το 19ο αιώνα το χάσες. Το χάσες, τελείωσε. Κάτι ονειρευόταν ο καπέμπτος ο Καποδίστριας, τον εφάγανε στα 3 μέτρα. Και τελείωσε. Τα άδαμε αυτά. Τα άπαμε. Λοιπόν, και αυτό. Λοιπόν, τελείωσε. Δεν έχει τώρα πια, δεν έχει. Και αυτοί που την κυβερνήσανε τα τελευταία 60-70 χρόνια εμφανίστηκαν ανίκανοι. Τι κάνανε, κάνανε δύο έργα. Είμαστε σοβαροί, τι έργα κάνανε. Λοιπόν, ήταν κολλημένοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ενταχθήκαν ακριβώς σε μια εξαρτημένη πολιτική. Δεν λέγαν πάντα ναι. Βέβαια, όποιος είπε όχι, το πλήρωσε, έτσι, το έχω πει αυτό. Όποιος πολιτικός τόλμησε να πει όχι, το πλήρωσε άσχημα. Και σου υπενθυμίζω ότι είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου το 64 όταν γύρισε από την Αμερική. Όταν γύρισε από την Αμερική με τον Τζόνσον για το Κυπριακό, κάτι και τα λοιπά, ψώσε ανάστημα ο γέρος, κατά κάποιο τρόπο. Που δεν ήταν αριστερός, δεξιός ήταν κατά κάποιο τρόπο. Τι κέντρος, δεξιός ήταν. Και του την είπε του Τζόνσον. Και γυρίζοντας, είπε το περίφημο, παιδιά, τελείως, την πατήσαμε. Οι μεγάλοι δεν συγχωρούν. Και το είδαμε αυτό. Το είδαμε αυτό. Λοιπόν, δεν αστείευεται η Αμερική, θέλει ηρεμία. Έχει τα δικά της συμφέροντα. Μπορείς εσύ, ποιος μπορεί, εδώ δεν μπορεί η Ρωσία. Εδώ η Κίνα κάθονται και το σκέφτονται. Η Ελλάδα που δεν αντέχει πόλεμο πάνω από τότε είχε μια βιομηχανία. Βεβαίως είχε. Αποφάσισε το πολιτικό κατεστημένο να τα κλείσει όλα και να τυχώσει στην ΕΟΚ. Αυτό εμφανίζεται ως οικονομικό επίτευγμα. Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν είναι οικονομικό επίτευγμα. Γεωπολιτικό επίτευγμα είναι. Γεωπολιτική κίνηση είναι να μπει η Ελλάδα στην ΕΟΚ. Γιατί? Διότι μετά την είσοδο στο ΝΑΤΟ και με την ύπαρξη του ψυχρού πολέμου κτλ. Το επόμενο βήμα είναι να αναλάβει η Ενωμένη Ευρώπη, αυτή που ήταν, δεν σημαίνει ότι συμφωνούν σε κατασκευασμό με τους Αμερικάνους, να ενισχύσει οικονομικά την Ελλάδα. Όμως το πρόβλημα της Ενωμένης Ευρώπης, της ΕΟΚ τότε, δεν ήταν η Ελλάδα, ήταν η Τουρκία. Στόχευαν να μπάσουν την Τουρκία στην ΕΟΚ, η οποία το 1/100 της είναι ευρωπαϊκό και δεν της το δώσανε τυχαία το 22 στα Μουδανιά. Έτσι τα έχουμε πει αυτό, μιλάμε με τον Μικρασιατικό. Δεν της δώσαν τυχαία την Ανατολική Θράκη. Έτσι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Εγγλέζοι. Και εμείς βεβαίως ως βλάκες, επειδή είχαμε σακατέψει το στρατό στη Μικρασία, δεν μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τίποτα το 22. Το 23 ήταν αργά. Εντάξει, λοιπόν. Και είχαν εκεί και λέει, θέλαν να βάλουν την Τουρκία στην Ευρώπη. Αυτό είχαν φαγωθεί, ήταν στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορούσαν όμως να βάλουν την Τουρκία στην ΕΟΚ και να βάλουν την Ελλάδα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Βέβαια το καταλαβαίνω.
1: Άρα είπε ο Εθνάρχης, να μπούμε στην ΕΟΚ. Του είπανε, βάλτε στην ΕΟΚ την Ελλάδα, για να είναι κατοχυρωμένη στη Δύση. Γιατί έρχεται η Τουρκία. Και ετοιμάζανε την Τουρκία να τη βάλουν και αυτή στην ΕΟΚ. Θυμάστε τι γινόταν το 2000-2004. Που η μισή, το μισό ελληνικό υπουργικό συμβούλιο, σε τον τότε πρωθυπουργό, το 5, το 6, φώναζε να μπει η Τουρκία. Θυμάσαι τον Μπάγκαλο που έλεγε να μπει η Τουρκία, διότι εμείς θέλουμε μια Τουρκία ευρωπαϊκή και όχι μια Τουρκία σαν το Ιράν να τρέχουν οι φανατικοί μουσουλμάνοι στο δρόμο. Τα θυμάσαι?
0: Ναι, να σας πω όμως και κάτι. Σε αυτή την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, εφόσον θέλουν οι Ευρωπαίοι την Τουρκία σαν την νοτιοανατολική πτέρυγα και του ΝΑΤΟ, έτσι, να τα λέμε αυτά, άρα συμφέρει να είναι σύμμαχός τους. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε καθηγητά, το ότι την κρίσιμη στιγμή και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι δεν θα μου πούν αυτό που μου είπαν το 1955, καθίστε στα αυγά σας, γιατί δεν πρέπει να χάσουμε το σύμμαχό μας.
1: Βεβαίως, με αυτό θα πούν. Σήμερα, ας πούμε, έχουν φαγωθεί με τη Ρωσία, που εντάξει, κακώς, ας πούμε, μπήκε στην Ουκρανία κτλ. Και δεν λένε τίποτα για την Τουρκία που έχει μπει στην Κύπρο. Που η Ουκρανία δεν έχει σχέση με την Ενωμένη Ευρώπη, δεν είναι μέλος της Ενωμένης Ευρώπης. Η Ουκρανία άλλη χώρα είναι. Ενώ η Κύπρος είναι. Και κάνουν τον Κινέζο. Έτσι δεν είναι? Κάνουν πως δεν καταλάβανε. Έχουν οι Τούρκοι πάρει τη μισή Κύπρο, κάνουν, δείχνουν αυτό εκείνο και δεν τους μιλάει κανείς. Ίσως τους φτιάχνουν αεροπλανοφόρα, τους φτιάχνουν καράβια, τους πουλάνε αεροπλάνα, βγάζουν διαφημίσεις, πηγαίνετε λέει στην Τουρκία του Αιγαίου, στην τουρκικό Αιγαίο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά ανέχονται εδώ, αφού δεν μιλάνε. Τι θα μου πεις και να μιλήσουν, τελείωσε.
0: Και αυτό που λοιπόν λένε οι αλληλείς είναι πολύ σημαντικό, το ότι έχουν δημιουργήσει θαλάσσια πάρκα. Σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος τους έχει απαγορεύσει να ψαρεύουν και επιτρέπουν την ίδια ώρα στους Τούρκους.
1: Μα είμαστε σοβαροί σε αυτή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μα δεν πάμε καλά. Δηλαδή αυτό έχει ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει πριν. Εδώ για το καλώδιο έλεγε ο Βαλινάκης προχτές σε ένα κανάλι για μια σύνδεση αμοργού αστυπάλαιας. Εγώ δεν σου λέω τώρα το καλώδιο κάτω εκεί, που κι αυτό, επενέβησε εκεί πάνω, όχι. Είμαστε σοβαροί, αύριο θα σου πούνε, ξέρω εγώ, Μενίδη, Θήβα, εμείς θα πούμε. Αφού δεν μιλάνε οι Έλληνες.
0: Αφού δεν μιλάνε.
1: Δεν μιλάνε διότι είναι και το πολιτικό κατέστημα, κοίταξε αυτά τα έχουμε πει χίλιες φορές. Και εγώ τα έχω αναλύσει ιστορικά, έτσι, όσο μπορώ, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι ιστορικοί, πολύ καλύτεροι.
0: Όχι, εσείς είστε ο αγαπημένος μας.
1: Να είσαι καλά και εμένα, τιμή μου μεγάλη. Και για τους εσένα βέβαια, σε ευχαριστώ και τους ακροατές που κάνουν υπομονή και μας ακούνε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Το κατεστημένο το ελληνικό, δηλαδή το πολιτικό κατεστημένο, αυτό είναι, μέσα στην Ελληνική Επανάσταση έπρεπε να επικρατήσει. Για να επικρατήσει πουλήθηκε στις μεγάλες δυνάμεις. Και επειδή από όλες τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής η Αγγλία είχε τα λεφτά, διότι έχουμε πει χίλιες φορές ποιος πληρώνει στην ιστορία, να τελειώνουν αυτά οι μπούρδες. Ποιος πληρώνει. Αυτοί δώσαν τα δάνεια. Δηλαδή οι τραπεζίτες τώρα, δικοί τους. Έτσι, τώρα δικοί τους ιδιαίτερα, εν περιπτώσει. Δώσαν τα δάνεια, σε βάλαν στην τσέπη. Και από εκεί το είδα, δεν κάνανε και οι Γερμανοί. Είπαν οι Γερμανοί, σας δώσαμε δάνεια, τα φάγατε, μνημόνιο. Και το πολιτικό προσωπικό εδώ χειροκρόταγε. Όχι όλο, όχι όλο να είμαι δίκαιος. Χειροκρόταγε. Και θυμάσαι βγαίναν Έλληνες και λέγανε καλά μας κάνουνε, γιατί είμαστε παταχτσίδες και τα φάγανε. Σόπαρε! Έχω διαβάσει άρθρα, Ιταλία, Γαλλία έχουν κάνει όργια. Το τι έχουνε φάει δεν περιγράφεται. Εκεί τη βούβα, τίποτα. Ή λίγα πράγματα. Η Ελλάδα τους έφταξε. Η Ελλάδα τους έφταξε. Κοίταξε, η ιστορία έχει αποδείξει άλλα. Έτσι, άλλο λέγανε γιατί 3 Οκτωβρίου που πέρασε ήταν η επέτειος της ενοποίησης της Γερμανίας το 90, έτσι, ναι, και είχαν πει να γίνει μια, τώρα που η Ανατολική Γερμανία, DDR, έτσι, που ήταν σταλινική χώρα, Honecker, μπήκε στη Δυτική, ενσωματώθηκε με τη Δυτική και έγινε, πως το λένε, Δημοκρατική, θα έχουμε μια Ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι μια Γερμανική Ευρώπη, έλα τώρα. Ποιος σοβαρός άνθρωπος δεν βλέπει τη Γερμανική Ευρώπη. Γερμανική Ευρώπη είναι. Και επειδή σήκωσε κεφάλι, είπε η Αμερική, ας το κόψω. Και έχει πάει, έχει κλείσει το στενό και τελείωσε η φασαρία. Βλέπεις τι γίνεται. Δίνουν και δισεκατομμύρια στους Ουκρανούς που χάνονται. Θα τα βάλεις με τη Ρωσία. Μα είναι δυνατόν. Ό,τι και να τις κάνεις δεν πέφτει η Ρωσία. Είναι χάος. Έχει αποδείξει, το έχει αποδείξει η ιστορία. Λοιπόν, και δίνουν δισεκατομμύρια. Και βλέπεις και η Γαλλία και η Γερμανία έχουν πατώσει. Όταν πατώνει η Γαλλία και η Γερμανία, ποιος θα μείνει απάνω, η Βουλγαρία και η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Μα είμαστε σοβαροί. Ενωμένη ΕΟΚ είναι η Γαλλία, η Γερμανία. Τι είναι. Ναι. Λοιπόν, η Αγγλία έφυγε. Πολύ καλά. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Που δεν είναι ποτέ Ευρωπαίοι. Μείναν κάτι άλλοι, κάτι ρέστη, κάτι Βουλγαρίες, κάτι δεν ξέρω τι. Τώρα είμαστε σοβαροί.
0: Βλέπουμε πάντως ότι χθες ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: στην ουσία κέρδισε 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε οπλικά συστήματα.
1: Βέβαια. Και... μα αυτό ο άνθρωπος να κάνει.
0: Μα βέβαια.
1: Να σου πω κάτι. Ο πάντα, να ξέρουμε τι λέμε, όταν έρχεται εκπρόσωπος της μεγάλης δύναμης εδώ, είναι για να πάρει κάτι. Τι είναι να σου δώσει. Για να πάρει κάτι. Ήρθε και τα έπαιγε. Άμα είναι να σου δώσει, παίρνει τηλέφωνο.
0: Σε άλλες χώρες όμως, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, σε άλλες χώρες που πηγαίνουν, ναι, υπάρχει, ναι, ανταλλαγή. Θα σου δώσουμε εμείς αυτά, θα μας βοηθήσει και εσύ εκεί. Εδώ πέρα τίποτα, μονοπλευρό.
1: Είπε η πρέσβυρα, να είναι καλά η γυναίκα, ότι ξέρετε κάτι, την κυβέρνηση την αλλάζουμε σε ένα τέταρτο. Το πιστεύω και το δήλωνα. Και το έχω δηλώσει και δημοσίως. Με την Αμερική να τα βάλει η Ελλάδα, που δεν έχει δρόμους να πάει στην επαρχία. Κάτσε εσύ, Γρηγόρη. Μετά από 60 χρόνια. Φτιάξαν το δρόμο Αθήνα-Πάτρα μετά από 70 χρόνια. Είμαστε καλά. Εγώ από παιδί που ήμουν κίνδυνε ζωή σου. Και Αθήνα-Πάτρα δεν είναι, ξέρω εγώ, Μενίδη Χασιά. Περνάει όλη η Ευρώπη και φεύγει. Και τον φτιάξανε πριν από 7 χρόνια, 8. Από το 1912. Μα είμαστε σοβαροί. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα δρόμο αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να... δυο γαϊδαρονάχυρα να χωρίσει. Γιατί φταίμε εμείς, φταίνε αυτοί που μας κυβερνάνε, φταίει ο καιρός. Δεν ξέρω τι φταίει. Είναι αυτό που λες. Λοιπόν, και τελείωσε. Και εμφανίζονται κατά καιρούς οι σωτήρες και λένε «Σας έριξε από καραμαλή στην πισίνα, κολυμπήστε». Κάτσε ρε, σιγά σιγά. Τι μέρισες και κολυμπήστε. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει η Ελλάδα, πουλάει ό,τι έχει, ξεπουλιέται. Ξεπουλιέται η χώρα. Μα μπορεί να ζήσει έτσι ο ελληνικός λαός. Θα πιάσουμε πάλι 2 εκατομμύρια μετανάστες. Λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει το πολιτικό προσωπικό. Σου πω κάτι, είχαμε κάνει κάτι αφιερώματα στη δικτατορία. Θυμάσαι που τα είχαμε πει.
0: Βέβαια.
1: Και έχουμε πει κι άλλοι και μιλήσανε κι άλλοι και με βρήκαν στον δρόμο και μου λέγανε κι άλλοι που μου λέγανε καλά. Λοιπόν, εάν ήταν καλή ή κακή δικτατορία, δεν φταίει η δικτατορία μόνο. Φταίει και το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, το οποίο ήταν απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Μαλώνανε σαν τα κοκόρια μέσα στη Βουλή, ποιος θα κάτσει και δεν θα κάτσει. Μου έλεγε εδώ μια κυρία γνωστή που μεγάλωσε στη Θράκη ότι τότε έκαναν δρόμους στη Θράκη. Δεν είχε δρόμους στη Θράκη, δηλαδή η Θράκη ελληνική που είναι μεγάλη επαρχία, την πήραμε με αγώνες, εντάξει χάσαμε και ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει είναι χώρα και ανεπτυγμένη και χρειάζεται. Και επί επταετίας, δεν το λέω για να πω καλά έκανε ή κακά έκανε, έφτιαξαν δρόμους. Το πολιτικό προσωπικό πέρασαν. Ο Παπάγος, ο Μαρκεζίνης, ο Καραμαλής, ο Γέρος ο Παπαδρέου, καλά αυτός έκατσε 15 μήνες, 16. Δεν μπορούσαν να φτιάξουν λίγο τα πράγματα. Και στείλανε 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια είναι στο εξωτερικό για να τους στέλνουν λεφτά να μας ζούνε και απορφανίσαν τη χώρα. Είναι απλά πράγματα αυτά, ξέρεις. Αυτή είναι η ελληνική ιστορία. Τι είναι η μάχη του Σκρά. Λαμπρίκια αυτή, αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Αυτή είναι. Δυστυχώς.
0: Με τόσα χρήματα όμως που υπάρχουν από τους Έλληνες φορολογούμενους στα κρατικά ταμεία, με τόσα χρήματα που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα, ποιο ο δρόμος είναι κάτι μηδαμινό. Συγγνώμη που το θέτω έτσι. Είναι κάτι δηλαδή πολύ απλό, έτσι το βλέπω.
1: Ναι, είναι πολύ απλό, αλλά είναι δεικτικό της ανικανότητας. Μιας ανικανότητας η οποία πλέον περνάει τα όρια της αβελτηρίας και γίνεται προδοσία. Δεν μπορεί η χώρα στο να έχει παρατημένη έτσι. Μα δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να πούμε. Γενικά μιλάω έτσι, από μετά τον πόλεμο. Τον πόλεμο ήταν πόλεμος, κατοχής φακτήκων, 10 χρόνια. Τέτοιο πράγμα έχει, που σε καμιά χώρα της Ευρώπης δεν είναι, μόνο σε εμάς. Μόνο σε εμάς είναι 10 χρόνια να σφαζόμαστε και να μας σφάζουν. Από εκεί και πέρα εντάξει, να ερεμήσει ο ελληνικός λαός, να φάει ένα κομμάτι ψωμί οι άνθρωποι, να μπορέσουν να δουν λίγο ήλιο. Και πέσα να αρχίσει να πει τι θα πει, τόση βοήθεια ήρθε. Τόση βοήθεια ήρθε. Τόση βοήθεια δώσαν οι Έλληνες του εξωτερικού. Συγγνώμη, τόση βοήθεια. Θυμάμαι είχα συναντήσει μια φορά το 92 σε ένα λεωφορείο πήγαινα στη Λιβαδιά τώρα σας κουράζω ενδεικτικό ένα κύριο πιάσαμε κουβέντα να λέει ξέρετε κύριε εγώ είμαι Έλληνας του Καναδά μπράβο του λέω έχω λέει περιουσία στον Καναδά κάναμε συγκεντρώσεις τότε λέει πορείες με το μείον 30 στον Καναδά για το Μακεδονικό έτσι για τους Σκοπιανούς και τα λοιπά πήγαινα πεθάνω από το κρύο. Και ήρθα εδώ στην Ελλάδα, στη Θήβα, στην πατρίδα μου, να κάνω επένδυση. Να δώσω πόσα εκατομμύρια, δραχμές ήταν τότε έτσι, να φτιάξω ένα εστιατόριο, 5 ορόφους μου κτλ. Έπεσε απάνω μου, με αυτό δεν γίνεται, δεν μπορείς αρχαιολογικά το ένα τ' άλλο. Τι να κάνουμε, λέει, σηκωφύγε του λέω, να ζήσεις, σηκωφύγε να γλιτώσεις. Λοιπόν, όταν δολοφονεί η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της. Το ξέρουν όλοι μας, το ξέρουμε.
0: Και υπάρχουν τώρα που αναφέρατε Καναδάς, είχα έναν καλεσμένο σε αυτή την εκπομπή που τώρα η αλήθεια είναι θα το ξαναβγάλω στα κοντά, τον κύριο Ζακ Μπουσάρ, ο οποίος είναι ένας νεοελληνιστής Καναδός φιλόλογος και πανεπιστημιακός, καθηγητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εκεί στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα όσο τίποτα. Και το χειρότερο ποιο είναι, κύριε καθηγητά, δεν είναι Έλληνας. Και αγαπάει την Ελλάδα πιο πολύ από τους Έλληνες.
1: Πιο πολύ από τους Έλληνες.
0: Πιο πολύ από τους Έλληνες την αγαπάει.
1: Έλατε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει, δηλαδή μιλάμε και ορκίζονται στην πατρίδα τους. Και καθόμαστε εμείς και ο ένας κάνει τον άλλο να. Θέλουμε ξύλο. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και γίνονται γιατί, διότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν, ας το πω έτσι, πολύ αντεθνικά. Έτσι, διότι πατριώτης δεν είναι αυτός που θα πάρει τα όπλα να πολεμήσει. Πατριώτης είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται κάθε μέρα να σπουδάσει τα παιδιά, να βοηθήσει τα παιδιά, να μάθει την νεολαία πράγματα, να της είναι παράδειγμα, να αγωνιστεί, να προσέξει, να θυσιαστεί στην ανάγκη στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι ο πατριωτισμός πια. Δεν είναι τώρα θα έρθουν οι Τούρκοι πάρα πολύ. Θα έρθουν οι Τούρκοι, θα πολεμήσουν. Τα κάμψα, θα έρθουν εδώ. Ελπίζω δηλαδή, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα γεμίσουν τα σύνορα, πιστεύω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είδες τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να έρθουν. Στέλνουν εδώ χιλιάδες εκατομμύρια, κάνουν επενδύσεις. Η χώρα βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο και θέλει επενδύσεις. Και σου λέει επενδύσεις από πού έρθουν. Μα ο Τούρκος δεν κάνει επενδύσεις για να γίνει καλά η Ελλάδα, κάνει επενδύσεις για να βάλει το χέρι του να φάει κομμάτια της Ελλάδος. Έτσι δεν λένε, αυτό λένε. Μα το φωνάζουν, εδώ δικά μας, η Θράκη δικιά μας. Ποιος είπε, ποιος ονόμασε ξέρεις τους μουσουλμάνους της Θράκης Τούρκους. Έτσι, διότι και από επίσημα χείλη στη δεκαετία του 50, επίσημες αποφάσεις του έπαρχου της Θράκης, ονομάστηκαν οι μουσουλμάνοι της συνθήκης της Λοζάνης Τούρκοι. Αφού λοιπόν εμείς τους τρώνουμε το χαλί, θα μπω σε λεπτομέρειες, θα σας κουράσω. Τους τρώνουμε το χαλί, χαζοί είναι οι Τούρκοι. Χαζοί είναι. Οι Τούρκοι από τη στιγμή που χάσαν τα νησιά το 12-13, το μυαλό τους να πάρουν τα νησιά. Εκεί απάνω, να πάρουν τα νησιά. Θέλουν να πάρουν τα νησιά. Είναι κάρφοι στο μάτι τους. Δεν μπορούν να βλέπουν στη Ρόδο ελληνική σημαία, αρρωσταίνουν. Λοιπόν, είμαστε ικανοί με διάφορους τρόπους, διπλωματικούς, οικονομικούς, ξέρω τι, να κρατήσουμε όλες με ένα πράγμα ή δεν είμαστε. Οπότε αφού δεν είσαι θα στο πάρει. Δεν είναι. Η ιστορία είναι απλό πράγμα, ξέρεις. Και μπερδεμένο και απλό. Είναι ο νόμος του ισχυρότερο. Τελείωσε. Όταν λοιπόν, θυμάμαι ο Μαύρος τι έλεγε στη Βουλή το 1974. Έχεις λέει δύο χώρες. Όταν η μία φέρεται ισχυρότερα από την άλλη, η Αμερική θα στηριχθεί δυνατή. Την κάνανε όμως δυνατή την Τουρκία, την κάνανε εκ του μειόντος, την Τουρκία του Κεμάλ, που ήταν ένα αντάρτικο, την κάνανε οι δυτικοί μας σύμμαχοι. Η Ελλάδα δεν έχασε στη Μικρασία από τον Κεμάλ, έχασε από τους δυνατούς μας συμμάχους. Αυτοί μας πετσοκόψανε, και ιδίως η Αγγλία. Όπως έλεγε ένας συνάδελφος ιστορικός, στο φέρετρο της Ελλάδος, στο τέταρο καρφί, το κόλλησαν οι Εγγλέζοι. Για το δικό τους λόγο, για τα δικά τους συμφέροντα. Έτσι, δεν σε λυπώνται. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν σε λυπώνται. Σου λέει, κύριε, κόφτε το λαιμό σου. Λυπηθήκαν τη χώρα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα θα πούμε 28 Οκτωβρίου. Ναι, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα, θα θυμηθούμε λίγο.
0: Βέβαια, 28 το κλείνουμε από τώρα.
1: Τα παιδιά, ξέρεις ότι είχαμε 30.000 ακροτηριασμούς. Ναι. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Πόσα παιδιά σαν κατεύθυνση. Για ποιο λόγο. Γιατί. Μπήκαν και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί και μας ξεσκίσανε. Γιατί. Γιατί λέει, τέλος πάντων, δεν θέλω να στεναχωρώ, γιατί θα αρχίσουν και θα λένε διάφοροι μαμού, ας τους καλύτερα. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα και εδώ είμαστε.
0: Ναι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως.
1: Ωραία.
0: Βλέπω εγώ όλους αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό και θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο αφελληνισμού. Διότι από τη μία πλευρά μας στοχοποιούν, απ' την άλλη έχουν δώσει δικαίωμα να έρχονται ξένοι παράγοντες να αγοράζουν τα πάντα εδώ πέρα. Συγκεκριμένα στον Εύρο προχθές κιόλας κάναμε ένα ρεπορτάζ και μάθαμε ότι πουλάνε περίπου το στρέμμα 200 ευρώ.
1: Κύριε καθηγητή.
0: Πόπο τι χάος σε κάποια χωριά, έτσι. 200 ευρώ το στρέμμα. Έρχεται ο άλλος και αγοράζει όχι γη, αγοράζει ολόκληρη χώρα.
1: Ολόκληρη χώρα αγοράζει, έτσι είναι, όχι τραγικό. Και κάνω όπως εδώ η Αθήνα, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου ανάμεσα στην Πανεπιστημίου και στην Ποσειδώνος με 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα και μποτιλιάρισμα, ζει το δικό της ρυθμό και το δικό της δράμα. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, ο Θεός να πει, εντάξει, η Πελοπόννησος κάτι μπορεί να γλιτώσει, ξέρω εγώ, η Ρούμελη. Από εκεί και πάνω τι γίνεται. Από εκεί και πάνω τι γίνεται. Βέβαια. Μα οι άνθρωποι, όταν είναι οι άνθρωποι σε απόγνωση, τι θα κάνουν. Θα πουλήσουν ό,τι μπορούν να φύγουν. Αυτό δεν μπορούν να ζήσουν εκεί. Προγράμματα γίνανε, δεν γίνανε. Προγράμματα γίνανε, χαθήκανε. Λεφτά δοθήκανε, πού δοθήκανε. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, και είναι αυτό που γίνεται. Είναι τραγικό. Ξέρεις, αν συνεχιστεί έτσι το πράγμα, θα είμαστε προεκπλήξεων. Και δεν ξέρω τώρα, εντάξει, υπάρχουν ορισμένοι που λένε και τι έγινε. Και τι έγινε, θα κάνουμε ελληνοτουρκική συνομοσπονδία, θα κάνουμε ελληνο... Εδώ την είδε στη Φοντελάιν με τους Σκοπιανούς. Το έδεσε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Το έδεσε αυτό, ξαφνικά την έπιασε η αγάπη για τα Σκόπια. Γιατί, η Γερμαναρού, γιατί. Διότι τα Σκόπια είναι καρφί στο μάτι της Γερμανίας. Ο ελέγχων τα Σκόπια αυτή την περιοχή, το Βαρδάρι, ελέγχει τα Βαλκάνια. Και η Γερμανία... ποτέ δεν παράτησε μέσα της τη μεγαλομανή πολιτική την εξωτερική, και το Λεπενσράουμ και τον Δραγναχώστεν. Έτσι, και τα δύο. Πορεία προς Ανατολάς και ζωτικός χώρος. Και ο ζωτικός χώρος της Γερμανίας, που είναι ισχυρή δύναμη υποτίθεται στην Ευρώπη, ισχυρότερη, πολύ δυνατή χώρα είναι, έτσι, οικονομικά και πληθυσμιακά, είναι τα Βαλκάνια. Έλα όμως που εκεί υπάρχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το καταλαβαίνεις αυτό? Την επίσκεψη την καταλαβαίνεις τώρα?
0: Βέβαια. Ίσως να έγινε όλο αυτό με την ονομασία, για να μην το έχω σκεφτεί και αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω, απλά δεν θυμάμαι σίγουρα αν σας έχω κάνει την ερώτηση. Άμα επαναλαμβάνομαι, να με συγχωρέσετε, κύριε καθηγητά.
1: Όχι, παιδί μου, όχι, άλλη μου.
0: Διότι πάνω από την Ελλάδα βλέπω και παρατηρώ πολλές φορές τη γεωστρατηγική θέση. Χτίζεται ένα μουσουλμανικό τόξο, το οποίο συνδέεται με την Τουρκία, γιατί επενδύουν και στην Αλβανία, επενδύουν και στα Σκόπια. Ίσως να έχουν δεσμεύσει τα Σκόπια με το να τους δώσουν, ας πούμε, κάποια αξία που δεν έχουν φυσικά, έτσι, ιστορική, για να ανήκει στη Δύση.
1: Βέβαια, βέβαια, το μουσουλμανικό τόξο περνάει τη Βουλγαρία, η οποία έχει 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους, έτσι, αν πω εκεί ίσως και περισσότερους, μπαίνει μετά στα Σκόπια που υπάρχει εκεί και στην Αλβανία. Εκεί δεν μπόρεσε, το είπε και ο Βαλινόκης και ο χθες, δεν μπόρεσε η Ελλάδα να κάνει, ενώ δέχτηκε τόσες χιλιάδες, εκατομμύρια κατοίκους της Αλβανίας και ζουν εδώ οι άνθρωποι, δουλεύουν και τα λοιπά, μερικοί έχουν και ενσωματωθεί και καλά κάνουν, έτσι, κατάφεραν οι Τούρκοι να βάλουν πόδι, εξ αποστάσεως. Επειδή οι Αλβανοί παλιότερα ήταν μουσουλμάνοι, οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι. Το ίδιο είναι και στα Σκόπια. Τα Σκόπια τι είναι? Είναι αλβανικός πληθυσμός και βουλγάρικος πληθυσμός, αυτό είναι τα Σκόπια. Και φτιάχτηκε μια χώρα την οποία εμείς την ονομάσαμε Μακεδονία. Αυτό θα πληρωθεί, αυτό ήδη πληρώνεται αυτό, έτσι. Και αν είδες, ας πούμε, η κυρία Φοντελάν είπε μακεδονική γλώσσα, τελείωσε, δεν μας τελείωσε, είσαι στην ΕΟΚ και σε τελείωσε, είπε μακεδονική γλώσσα, μακεδονικός πολιτισμός. Τι θα πει μακεδονικός πολιτισμός? Τι θα φωνάζουμε εμείς τόσα χρόνια? Και να το τελείωσε, λοιπόν, που δεν το πιο μακεδονικός. Αυτοί λένε πια Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονοί είμαστε. Δεν το δέχονται αυτό που υπογράψανε, που ήταν κέρδος για αυτούς, ούτε καν το δέχονται. Λένε είμαστε Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Το λένε Μακεδονία.
0: Και εμείς είμαστε Αυστραλοί τότε. Να δηλώνουμε και εμείς ότι είμαστε Αυστραλοί.
1: Ναι, Αφγανιστάν.
0: Ναι, είμαστε Αυγανοί.
1: Είμαστε Αυγανοί. Κατάλαβες, ό,τι θέλουν κάνουν. Γιατί? Διότι έχουν πίσω τους ακριβώς τα συμφέροντα αυτά. Εκεί πέρα ήταν τα μεγάλα στρατόπεδα του Τίτο, έτσι, ήταν το κέντρο της προπαγάνδας της Ιουγκοσλάβικας, η οποία τώρα, εντάξει, έχει γίνει άνω κάτω και, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί το μάτι της Γερμανίας, το οποίο όμως δεν θέλουν να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι, έτσι, ήδη εκεί παίζεται.
0: Τώρα που αναφέρατε τη Ιουγκοσλαβία, θεωρώ ότι ήταν ένα χτύπημα στη Σοβιετική Ένωση ισχυρό, που αποδυνάμωσε αρκετά τα συμφέροντα της Ρωσίας στην περιοχή, και αυτό θεωρώ ότι ήταν και ο στόχος. Βλέπω τώρα ότι πολεμάνε τη Ρωσία και με διαφορετικούς τρόπους πέρα από τα όπλα. Και όλο αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο, πιστεύω ότι γίνεται γιατί θεωρούν ότι η Ρωσία θα καταρρεύσει με το φυσικό αέριο που πουλάει, γιατί τώρα πλέον πουλάει μόνο στην Κίνα. Πιστεύετε ότι θα αντέξει?
1: Η ιστορία έχει αποδείξει ότι θα αντέξει. Η ιστορία αυτό απέδειξε. Δεν ξέρω τώρα από εδώ και πέρα, ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάντα προβλέψεις για το μέλλον.
0: Ναι.
1: Η ιστορία όμως απέδειξε ότι επανειλημμένως ευρωπαϊκές χώρες και μη θεωρούσαν τη Ρωσία ότι ήταν ένα πράγμα, εντάξει, σαν μεγάλο ασθενή τον είχαν και αυτόν, είναι μια χώρα ιδιόρυθμη, περίεργη, μεγάλη, που δεν μπορεί να συγκροτηθεί ουσιαστικά κτλ. Κτλ. Το είπανε και παλιότερα, το είπανε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την πατήσανε. Το είπανε και μετά, όταν κατέρευσε η Ρωσία, ας πούμε, κατέρευσε το εισαγωγικό το καθεστώς το 90, είπανε πάει, η Ρωσία τελείωσε, έγινε αυτό, δεν υπάρχει υπερδύναμη άλλη, ο Φουκουγιάμα τέλειωσε η ιστορία, μία είναι υπερδύναμη, που την εδώ, τι γίνεται? Τώρα δημιουργήθηκε η Κίνα, η οποία έχει ανάγκη τη Ρωσία. Τη Ρωσία δεν την αφήνουν να καταρρεύσει η Αμερική και η Κίνα, την έχουν ανάγκη. Περισσότερο έχει ανάγκη η Αμερική. Και ο Τραμπ, πολύ σωστά ο άνθρωπος, γιατί είναι και επιχειρηματίας, σου λέει: έχω ανάγκη τη Ρωσία. Δεν τον είχα κατηγορήσει βοηθούς στον Πούτιν? Τα θυμάσαι αυτά που τον κατηγορούσανε ότι ο Πούτιν τον βοήθησε να γίνει πρόεδρος. Τα θυμάσαι. Λοιπόν, αυτά έχουν κάποια βάση. Την έχει ανάγκη τη Ρωσία η Αμερική για πολλούς λόγους. Τι θα κατάρρει, τι θα τις πάρουν ένα κομμάτι. Τι θα τις κάνουν. Δεν μπορούν να τις κάνουν τίποτα. Και λέγανε ότι έχει το ΑΕΠ της Ισπανίας και τι. Δεν πάνε να το έχει. Έχει τέτοια ισχύ, τέτοια άλλη δομή σαν χώρα και σαν λαός. Δεν είναι Δυτική Ευρώπη. Ποιοι Γερμανοί τολμάνε οι Γερμανικοί στρατό να μπουν στη Ρωσία. Έλα τώρα να πούμε που οι μισοί θέλουν να κάτσουν στο σπίτι τους. Ποιοι δεν είναι οι Γερμανοί του 35 και του 40. Αυτοί που ήταν που τους φοβήθηκε ο κόσμος. Και τους αφήσανε. Αφού τους αφήσανε, τους χαϊδεύανε. Και το χαϊδεύανε τον Χίτλερ. Τώρα να μπούμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, πολεμάνε τη Ρωσία για τι λόγους. Γιατί εδώ κοίταξε. Τι είναι, ο Μέρτς, τι υπάλληλος είναι, είχαμε πει.
0: Ο Μέρτς.
1: Ναι, της Γερμανίας υπάλληλος τι είναι, BlackRock.
0: Ναι, της τράπεζας.
1: Ναι, βράβο. Ο Μακρόν δεν είναι υπάλληλος Ρότσιλ. Λοιπόν, τι συζητάμε.
0: Και στην Ελλάδα έχει πολλούς που ανήκουν στην BlackRock και στους Ρότσιλ.
1: Καμία αντίληση. Πολύ σωστό. Μα με τους Ρότσιλ θα τα βάλεις στην BlackRock. Λοιπόν, αφού λοιπόν αυτοί εκπροσωπούν ένα κατεστημένο που θέλει ας πούμε τη Ρωσία να τη χτυπήσει. Το ίδιο κατεστημένο χτυπάει και τον πρόεδρο της Αμερικής. Ο πρόεδρος της Αμερικής δεν είναι παντοδύναμος. Έχει ένα κατεστημένο φοβερό. Θυμάσαι τι γινόταν. Που το χτυπάει. Δεν είμαι υπέρ του ή κατά του. Έτσι είναι όμως. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το κατεστημένο που χτυπάει και τον Τραμπ και την πολιτική Τραμπ ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, που είναι η Αμερική πάνω απ' όλα, γιατί έχουν άλλα συμφέροντα, είναι αυτό που χτυπάει τη Ρωσία. Και ο Τραμπ από την άλλη μεριά δεν χτυπάει τη Ρωσία ο Τραμπ. Όχι, έμεσα βέβαια τη μαζεύει λίγο με το Ιράν, αλλά ποιο Ιράν. Υπάρχει πιθανότητα να κάνει πόλεμο η Αμερική σοβαρό στο Ιράν, που είναι 15 φορές η Ελλάδα, 20 φορές η Ελλάδα. Τεράστια χώρα. Και να τον αφήσει η Κίνα που την τροφοδοτεί με πετρέλαιο, το Ιράν τροφοδοτεί την Κίνα με πετρέλαιο, να διαλυθεί το Ιράν ή η Ρωσία. Όχι. Είναι ένας φοβερά ισχυρός άξονας. Ρωσία, Ιράν, Κίνα και παίζει και η Ινδία από κάτω ένα παιχνίδι δικό της. Λοιπόν, τι θα της κάνουν. Εδώ είναι όλος ένας όγκος τεράστιος 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα. Και θα κόψουν τα πετρέλαια και θα γονατίσει. Ποιος θα γονατίσει, η Ευρώπη. Λοιπόν, δεν είναι το πράγμα κατά την άποψή μου τόσο απλό. Δεν είναι αυτό που δείχνει. Είναι άλλα βαθύτερα και βάζουν στόχο, έχουν στοχοποιήσει αυτή τη στιγμή την Αμερική. Τον Τραμπ έχουν στοχοποιήσει. Δεν τους αρέσει, δεν τους βολεύει. Θυμάσαι τι λάσπη του ρίχνανε πριν τις εκλογές. Και εδώ. Τα θυμάμαι εγώ, εντάξει, τηλεόραση είχα θυμάσαι και τον κοροϊδεύανε. Δεν μπορεί να κοροϊδεύσει τον πρόεδρο της Αμερικής. Τι είναι αυτό δηλαδή, θα κοροϊδεύσουμε και τον Κάρτερ.
0: Και το χειρότερο ποιο είναι, τον κοροϊδεύανε και μόλις εκλέχθηκε πέσανε. Και το προσκυνούσανε.
1: Μα είμαστε σοβαροί. Να φτερνιστεί η Αμερική. Τα έχω πει, κοίταξε Γρηγόρη, να είμαστε σοβαροί. Να φτερνιστεί η Αμερική. Η Ελλάδα θα ξεκολλήσει και θα κολλήσει στην Αίγυπτο. Θα αλλάξει θέση. Τα είπε η πρέσβυρα. Τα είπε η γυναίκα. Τα είπε. Άμα θέλουμε, λέει, σας θέλουμε σπίτι μας. Όχι, λέει, εμείς είμαστε. Τι είσαστε, λέει, γελάμε. Τι είσαστε.
0: Τι είσαστε, πραγματικά.
1: Θα κάνει μαγιά στην Αμερική Ελλάδα. Εδώ δεν μπορεί να κάνει τον εαυτό της. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Όχι, καλά λέτε, μα είναι τρομερό το ότι κάποιοι το πιστεύουν αυτό, ότι μπορούν να πάνε κόντρα στην Αμερική.
1: Να πάνε κόντρα στην Αμερική. Δεν λέω, πολλές φορές η Αμερική φάνηκε σκληρή, είχε άλλα συμφέροντα, ναι, όντως κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν το χέρι που δεν μπορεί να δαγκώσεις, το φυλάς. Έτσι, το φυλάς. Τι να κάνεις. Να έχει, εδώ ολόκληρη η Ρωσία, ολόκληρη η Κίνα και πάνε και συζητάνε. Η Κίνα. Έχεις δει τη δύναμη, έχει η Κίνα. Τη Σαγκάη, άμα τη δεις η Σαγκάη, την έχει κάνει τη Νέα Υόρκη κουρέλι. Η Σαγκάη. Δηλαδή, μου έχουν πει άνθρωποι, γιατί εγώ δεν έχω πάει εκεί πέρα, που έχουν πάει εκεί πέρα, ναι, που είναι επιχειρηματίες κτλ. Τι το αυτό, το πράγμα, το έχω φοβερή ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Και θα κάτσει η Ελλάδα, η οποία έφτιαξε ένα μετρό στη Θεσσαλονίκη και τις μέρες είναι ανοιχτό και τις μέρες είναι κλειστό. Και έτσι μια μέρα χαλάει και εδώ στο μετρό κάθε μέρα οι σκάλες είναι χαλασμένες. Δεν υπάρχει σταθμός του μετρό που να μην έχει χαλασμένες σκάλες.
0: Μα
1: και,
0: όλο...
1: και μιλάει, τι να μιλήσει να πει.
0: Μα το κόλπο τους ήταν αυτό μόνιμα. Το ίδιο μοτίβο. Να αφήνουν τα πάντα να καταραίουν για να έρχονται μετά και να μας λένε θα τα δώσουμε σε έναν φίλο μας ιδιώτη να τα φτιάξει.
1: Να τα φτιάξει, έτσι.
0: Εγώ πήγα στο Ηράκλειο το καλοκαίρι να βαφτίσω ένα ναι. μωρό, κύριε καθηγητά, και είδα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Δεν είχαν ψηφιακό πίνακα στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, είχε χαλάσει. Ναι, όχι χαλάσει, δεν δούλευε.
0: 2 εκατομμύρια τουρίστες πάνε κάθε χρόνο.
1: Τουρίστες, ναι.
0: Και δεν είχαν ψηφιακό πίνακα.
1: Λοιπόν, τι
0: και μου λέει εκεί πέρα, λέω, είναι δυνατόν να μην έχετε ψηφιακό πίνακα στο αεροδρόμιο. Και μου λέει, περιμένουν να αναλάβει ο ιδιώτης να τα κάνει.
1: Ο οποίος ο άνθρωπος θα τα κάνει, δεν θα τα κάνει, θα τα αφήσει και αυτός και θα φύγει. Λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική ιστορία. Αυτό ξέρεις από πότε είναι. Από πριν την Ελληνική Επανάσταση, για να το παρακάνουμε λιγάκι. Και μετά αυτό συνέβη. Παντού συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν υπήρξε δημόσιο έργο το οποίο να κόστησε αυτό για το οποίο είχε προϋπολογιστεί. Δεν υπήρξε. Από το πιο απλό μονοπάτι αυτό. Τρεις φορές επάνω, πέντε φορές επάνω. Να μην σου μιλήσει τώρα για μια κοινή ιστορία για τα τρικούπικα δάνεια. Πόσο προϋπολογιστήκαν και πόσο κοστίσαν. Και έφαγε μια πτώχευση μετά και τελείωσε. Τον πτωχεύσανε. Τον κλείσανε. Και τον στείλαν να πεθάνει, να πούμε, στην Νίκαια. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Έτσι. Ξέρουν. Δεν είναι στις κάνες. Μπορεί να κάνω λάθος. Κάπου εκεί πάντως. Εκεί, αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν. Αφού έχουν λοιπόν ένα τέτοιο πεδίο, θα κάτσει τώρα η Ελλάδα να κάνει τον άγριο στην Αμερική να το παίξει η φιλοευρωπαϊκή με τους Γερμανούς. Η Αμερική κάνει πόλεμο στη Γερμανία. Φωνάζει. Όποιος δεν το βλέπει να βάλει γυαλιά. Δεν κάνει πόλεμο ούτε στη Ρωσία ούτε στην Κίνα η Αμερική που μπορεί να έχει ανταγωνισμό. Κάνει πόλεμο στη Γερμανία. Αυτήν το φωνάζω χρόνια το φωνάζω. Μα ο Τραμπ ο ίδιος το λέει.
0: Ναι,
1: ο
0: αλλά η καλύτερη φίλη, συγγνώμη σας σε διέκοψα, η καλύτερη φίλη της Γερμανίας είναι η Τουρκία. Και δεν βλέπω την Τουρκία να τη χτυπάνε κάπως, τη χαϊδεύουνε.
1: Κοίταξε, η Τουρκία είναι πολύ καλή φίλη με όλη την Ευρώπη. Όλοι, όλοι, ανέκαθα. Και όχι μόνο οι Γερμανοί, αλλά και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι. Με την Τουρκία είχαν πάντα εξαιρετικές σχέσεις. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεν είναι εκείνη, αλλά τα συμφέροντά τους είναι μια τεράστια αγορά. Είναι δε και ο Ερντογάν δεν είναι και του πεταματού. Φάνηκε ότι έχει μυαλό. Αφενός μεν εμφανίστηκε ως αρχηγός όλων των μουσουλμάνων του κόσμου. Ξυπνάδα, θυμίζει το Σουλτάνο αυτό, το Χαλιφάτο. Και δευτερευόντως έχει κάνει την Τουρκία ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων. Όπου σου λέει πολύ καλά, γιατί δεν τα φέρετε από την Κίνα. Ας σας τα δώσω εγώ που είμαι δίπλα. Και παίρνεις Lacoste 5 ευρώ. Έτσι το εκχυδαίζω λίγο τώρα. Παίρνεις Lacoste τουρκικό 5 ευρώ. Θα μου πεις θα κρατήσει 2 χρόνια. Και ένας καφές είναι. Ένας καφές στο Παγκράτη 5 ευρώ κοστίζει. Ένας καφές στο Παγκράτη, εγώ δεν σου λέω να πας στην Γκραν Μπρετάνη, στο Παγκράτη 5 ευρώ κοστίζει. Λοιπόν, και παίρνεις 5 Lacoste και εντάξει 3 χρόνια. Και τι έγινε. Εντάξει, λοιπόν αυτό. Ξέρει ο Ερντογάν να το εκμεταλλευτεί. Χώρια τα άλλα. Χώρια τα άλλα. Τώρα βγαίνουν κάτι απόστρατοι και λένε ναι και τόνα και τ' άλλο. Μόνο απόστρατοι. Καλά μιλάνε οι άνθρωποι, καλά κάνουν και μιλάνε. Υποτίθεται τα ξέρουν αυτά. Τι ξέρουν. Η Τουρκία είναι αυτό που είναι. Έχει συγκροτημένη εξωτερική πολιτική και στρέφεται εναντίον της Ελλάδος. Και η Ελλάδα παρακαλάει. Είχε πει ο Βερέμης κάποτε, ο Βερέμης όταν έφτιαξε το Ελιαμέτ το 86, το Ελιαμέπ. Το έφτιαξε ο Βερέμης, τον έφτασε από την Αμερική το 86, έτσι εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Και ήταν στο Γαλλικό Ινστιτούτο και έκανε μια παρουσίαση, λαμπρός επιστήμονας και τα λοιπά, τον ξέρω κι εγώ. Και είπε ο κύριος Βερέμης, η Τουρκία αποφασίζει και εμείς ακολουθούμε. Η Τουρκία προτείνει, η Τουρκία λέει ό,τι θέλει, η Τουρκία μας προγκάει και εμείς ακολουθούμε. Ποτέ δεν είπαμε κάτι απέναντι. Ποτέ. Γιατί. Φοβόνται, τους το έχουν απαγορέψει. Δεν θέλουνε και μην ξεχνάς κάτι. Όποιος μεγάλος πολιτικός Έλληνας τα έβαλε με την Τουρκία, έμεσα το πλήρωσε. Το έχω πει, ας το δούνε στην ιστορία, ας ανοίξουν την ιστορία, να το δούνε. Δεν θα τα πω εγώ, άλλοι, όλος ο κόσμος με μάτια και μυαλό έχει να τα διαβάσει, να τα δει.
0: Έχει υπάρξει ποτέ, σαν τελευταία ερώτηση, έχει υπάρξει ποτέ Έλληνας ο οποίος να προσπάθησε να πάει κόντρα στην Αμερική?
1: Στην Αμερική πήγε εν μέρη κόντρα ο Γεώργιος Παπανδρέου το 64, σου είπα. Πήγε και τα έβαλε με τον Τζόνσον που ήθελε να λύσει το Κυπριακό, Ελλάδα-Τουρκία. Και του είπε ο γέρος δεν ήξερε αγγλικά, είχε τον Ανδρέα που έκανε, ήταν Αμερικάνος πολίτης ο Ανδρέας, έτσι, ήξερε γερμανικά. Ήταν προσωπικότητα, ό,τι και να ήταν. Και με πολλά, ήταν προσωπικότητα πάντως. Και του είπε, κύριε πρόεδρε, του λέει, Το Κυπριακό δεν είναι ελληνοτουρκικό ζήτημα. Ήθελε η Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική να το λύσουν. Είναι διεθνές. Τι είναι, του λέει ο Τζόνσον, διεθνές. Μάλιστα, του λέει. Και τι σας εμποδίζει να το λύσουμε, έτσι. Αν τα τελειώσουμε, ο Τζόνσον ήταν δημοκρατικός, ήταν ο Τζόνσον, έτσι. Ήταν από το Τέξας. Λοιπόν, εράστιευότανε. Λέει, όχι, λέει, το Σύνταγμα. Τι σας εμποδίζει, λέει, το Σύνταγμα. Καλά, very well, του λέει, χαίρεται. Και στο αεροπλάνο που γυρίζανε, μάλιστα είχε πει ο γέρος το περίφημο, του λέγει ο Τζόνσον, κοιτάξτε, του λέει, έτσι πώς πάτε στην Κύπρο που έχετε ξεσηκωθεί, τότε ήταν τα επεισόδια, πόλεμος γινόταν κάτω και ήταν οι Κύπροι, οι Έλληνες με τους Τουρκοκύπριους και σφαζόμασταν. Είχαν πάει τουρκικά αεροπλάνα και βομβαρδίζαν τότε το 64. Και έστειλε ο γέρος ο Παπανδρέου αεροπλάνα ελληνικά να πετάξουν πάνω από την Κύπρο. Τα Χάρβαρντ, σιγά τα αεροπλάνα, έτσι. Το 74 πέφτε μακριά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, και του λέει ο γέρος του Τζόνσον, κοιτάξτε κύριε πρόεδρε, αν ανοίξει η πόρτα του τρελοκομείου θα μπω κι εγώ μέσα. Το οποίο αυτό ήταν, αυτό τον έφαγε. Και γυρίζοντας του είπε ο Παπακοσταντίνου, κύριε πρόεδρε, πώς τα είπαμε στον Αμερικάνο. Καλά, του λέει, Μιχαλάκη, θα δεις τι έχουμε να πάθουμε. Οι μεγάλοι δεν συγχωρούν. Και μετά από λίγο ξεκίνησε το σαλάμι. Ξεκίνησε το σαλάμι. Συνεργασία διαφόρων και τα ανάκτορα. Με τα ανάκτορα, τα ανάκτορα. Τον κοπανίσαν τον Παπανδρέου και είχε 53%. Του παίρναν βουλευτές, τους πληρώνανε και τους παίρναν μέσα από τη Βουλή και αλλάζανε. Αυτές τους πληρώνανε και τους παίρναν μέσα από τη Βουλή και αλλάζανε.

0: Κλέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, εκλέγηκε με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Βέβαια, και ζόρικος.
0: Και είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ τώρα, ξαφνικά. Ενώ το ψήφισαν για ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πω.
1: Δηλαδή, μιλάμε ο Κοσμάκης, δηλαδή πρέπει να χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Πρέπει να του πάρει με τις λεμονόκουπες.
0: Είναι απίστευτο.
1: Δυστυχώς. Αυτά τα ολίγα.
0: Έχουμε ραντεβού 28 Οκτωβρίου δηλαδή.
1: Βέβαια, τι να κάνουμε. Άμα θέλετε, εδώ είμαστε.
0: Το βάζω ήδη από τώρα για να το ξέρει και ο κόσμος. 28 Οκτωβρίου, 2 και 4 μαζί με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Γρηγόρη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλά και οι ακροατές μας.
0: Υγεία, υγεία να έχετε.
1: Επίσης, να σε καλά.
0: Ακούσαμε τον αγαπημένο μας καθηγητή ιστορίας, τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη καθημερινά 1 με 4. 28 Οκτωβρίου αφιέρωμα με τον κύριο Ιωάννη Αντωνόπουλο για να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Χάρηκα τώρα. Χάρηκα. Μ' αρέσουν οι συζητήσεις με τον κύριο Αντωνόπουλο. Μαθαίνω πράγματα γι' αυτό. Λοιπόν, επανέρχομαι τρίτη ώρα με έναν καλεσμένο ο οποίος έχει να διηγηθεί μια ιστορία που δεν έχετε ξανακούσει. Μια ιστορία η οποία πιστεύω θα σας σοκάρει. Αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και αν όντως κρατήσει τα λόγια του και δεν έχει αλλάξει άποψη. Γι' αυτό δεν σας έχω ανακοινώσει ακόμα τίποτα και όνομα και το αν είναι να βγει δεν θα βγει. Διότι ήταν λίγο διστακτικός. Εγώ πιστεύω όμως θα βρει το θάρρος και την ψυχική δύναμη να είναι παρέα μας τρίτη ώρα για να ακούσουμε αλήθειες που δεν έχουν υποθεί. Δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην τομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο την τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης όσο και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι εξετάζει σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση. Επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Το μέτρο αφορά κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά και τα τσιμέντα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εχθρεύεται τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και είναι αντιληπτό στους πάντες, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επιδοτεί με 95 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον τη βιομηχανία για τις ενεργειακές ανάγκες της, αξιοποιώντας τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία, αλλά για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ψευδώς ότι τέτοια εργαλεία δεν υφίστανται, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας αποδεικνύονται ανίκανοι και άκρως επικίνδυνοι, καθώς με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και την έλλειψη δόμησης σοβαρής ενεργειακής πολιτικής, για την αναγκαιότητα της οποίας η ελληνική λύση επέμενε από το 2019, μας οδήγησαν στη σημερινή καταστροφή. Τώρα η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες και θα επεκτείνει την εσχροκέρδεια των καρτέλ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέο κύμα ακρίβειας καταγράφεται στην Ελλάδα με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 5% το Σεπτέμβριο και τις ανατιμήσεις στην ενέργεια να επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά εν ώψη και της χειμερινής περίοδου. Αυξήσεις καταγράφονται και σε ενίκεια, μεταφορές, εστίαση και βασικά τρόφιμα. Σε ιδιαιτέρως δυσμενή θέση βρίσκεται και ο κλάδος της παραδοσιακής αρτοπίας στη χώρα μας, καθώς η ενεργειακή κρίση και οι συνεχείς ανατιμήσεις των πρώτων υλών απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Οι φούρνοι της γειτονιάς έρχονται πλέον αντιμέτωποι με δυσβάσταχτα λειτουργικά έξοδα που αδυνατούν να απορροφήσουν. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης φίλης του έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακρίτρια και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά γνώστων για το πρόσωπο από το οποίο έγινε η προμήθεια του ναρκωτικού. Περισσότερα από 360 κιλά κάναβης αξίας πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ κατασχέθηκαν σε εστιαφόρο δυτικά της Χίου μετά από επιχείρηση του λιμενικού. Συνελήφθησαν 2 Ουκρανοί. Εξετάζεται πιθανή εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών ή άλλες παράνομες δραστηριότητες. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 11 νεκροί και 27 τραυματίες σε σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με γερανό στην Τουρκία. Σε εξέλιξη οι έρευνες για το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Τη Δευτέρα, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τη Βόρεια και την Ανατολική Ελλάδα. Ειδικότερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα περιμένουμε ισχυρή βροχόπτωση με καταιγίδα τις πρωινές ώρες, ενώ για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας Ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
5: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
6: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων, ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα, είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θοδωρή. Καλησπέρα κύριε Θοδωρή.
8: Καλησπέρα σας.
7: Τι κάνετε κύριε Θοδωρή, πώς είστε?
8: Όχι το Θεό, προσπαθούμε.
7: Κύριε Θοδωρή, ήσασταν εκείνη την μοιραία νύχτα που έγινε ό,τι έγινε στα Τέμπη, μέσα στο τρένο. Σε ποιο βαγόνι ήσασταν?
8: Καταρχήν θέλω να πω ότι εκφράζω την αμέριστη συμπαράσταση στους γονείς των παιδιών που χάθηκαν, στους επιζώντες, όλοι είμαστε όλοι μαζί είμαστε. Το θεωρώ αυτό, τη δύναμη που παίρνω για να μιλήσω τώρα, τη θεωρώ σαν ένα πνευματικό μνημόσυνο στα παιδιά που έφυγαν. Και φυσικά και σε όλους τους ακροατές θέλω να τους πω ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για το ενδιαφέρον που δείχνετε για αυτό το θέμα.
7: Βέβαια.
8: Πραγματικά για μένα είναι ηθική στήριξη ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα ενδιαφέρον για αυτό το θέμα.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε δίπλα σας σε όλα και για μας είναι τιμή μας που θα μοιραστείτε μαζί μας το τι ακριβώς ζήσατε εκείνη τη μέρα.
8: Ναι, εγώ ξεκίνησα από την Αθήνα. Ξέρετε, θέλω να πω ότι είχα να ταξιδέψω με τρένο από τότε που ήμουν φαντάρος. Είχα πάρα πολλά χρόνια, δεν πήγαινα με το τρένο, γιατί τότε που ήμουν φαντάρος στο Δημότυχο κάναμε 15 ώρες και από τη Θεσσαλονίκη για να φτάσουμε Δημότυχο και απόφευγα το τρένο, αλλά είχα ακούσει ότι και από έναν ταξιτζή τελευταία που πήγαινα είχα ακούσει ότι είναι πολύ καλό, στέλνω το γιο μου, στέλνω το ένα, στέλνω το άλλο και είναι και γρήγορο και πολύ καλό, και είπα και εγώ ας πάρω και εγώ το τρένο για να πάω στην Αθήνα να δω, είχα μια φίλη μου εκεί για να περάσω 2 μέρες με το... ήταν της Καθαράς Δευτέρας. Μετά πήγα στο... σε 7 και 20 ακριβώς έφτασα λίγο πιο νωρίς στο σταθμό Λαρίσης και είδα ότι έμπαινε πολύς κόσμος στο τρένο, είχε πολύ κόσμο, με έκανε εντύπωση. Και πολλά παιδιά με τις βαλίτσες, ντυμένα καλά, δηλαδή φοιτητές ρε παιδί μου, φοιτητές. Και με έκανε εντύπωση αυτό και με έκανε και εντύπωση που το τρένο έφυγε ακριβώς την ώρα του από την Αθήνα. Λοιπόν, πήγαμε μέσα, από την έναρξη του ταξιδιού μέχρι και το σταθμό των Παλαιοφαρσάλων όλα πήγαιναν καλά. Εντάξει, και ο κόσμος γελούσε, έκανε, μιλούσαν και εγώ είχα βρει κάτι άλλους που κατέβηκαν στη Λάρισα, μιλούσαμε εκεί στις θέσεις. Όταν φτάσαμε στα Παλαιοφάρσαλα είχαμε μια καθυστέρηση. Ήταν αρκετή ώρα η καθυστέρηση, περίπου μισή ώρα. Εκεί εγώ κατέβηκα κάτω όπως κατέβηκαν κι άλλοι, δεν μπορούσα να καθίσω τόση ώρα μέσα στο βαγόν και κατέβηκα κάτω και έκανα βόλτα προς τα μπροστά στο τρένο εκεί στην αποβάθρα που έχει στα Παλαιοφάρσαλα και σε μια στιγμή είδα το μηχανοδηγό, είχε ανοίξει την πόρτα και μιλούσε και έλεγε, ήταν λίγο τσιτωμένος παιδί μου, γιατί έλεγε ώρε σήμερα έτυχε να μην δουλεύει τίποτα ρε παιδί μου και το τρένο είναι γεμάτο. Με έκανε μια εντύπωση γιατί είχε μια ένταση σε αυτό που έλεγε και εγώ αντί να πω, ήμουν στο τρίτο βαγόνι εγώ, στο Β3 στη θέση 41 και λέω ας ανεβώ από την μπροστά τη μεριά να δω, από το μηχανοδηγό δηλαδή, από τη μηχανή και πίσω, ανέβηκα από εκείνο το βαγόνι. Περπάτησα, ήταν εκεί ένα βαγόνι, είχε και μια τουαλέτα μπροστά, με έκανε εντύπωση. Γιατί πάτησα το κουμπί, λέω αυτό τι είναι, που ήταν για αμαία και άνοιγε ηλεκτρικά η πόρτα. Και λέω κοίταξε ρε παιδί, περπάτησα, πήγα στο κηλικείο, είχε πολύ κόσμο το κηλικείο. Ήθελα να πάρω και καφέ, λέω τώρα άστο τι καφέ. Εν τω μεταξύ πήρα τηλέφωνο και το γιο μου, το λέω έχουμε καθυστέρηση στα Παλαιοφάρσαλα, αλλά μη με περιμένει στην Κατερίνη, γιατί εγώ ταξίδευα από Αθήνα Κατερίνη, μη με περιμένει στην Κατερίνη, λέω. Φτάσαμε, είδα το τρένο που ήρθε το άλλο το τρένο από τη Λάρισα προς τα πάνω και φύγαμε εμείς, σταμάτησε στη Λάρισα το τρένο, κατέβηκαν πολλοί άνθρωποι και μερικοί που είχα γνωρίσει και όλα στο τρένο, ανέβηκαν και μερικοί και ξεκινήσαμε. Εκεί άκουσα ένα... όταν ξεκινήσαμε κρου-κρου ότι άλλαξε γραμμή το τρένο κάπου, δηλαδή το ένιωσα ότι ένα θόρυβο που έκανε γκρου-γκρου. Τελικά συνέχισε το τρένο, εγώ κάθισα, λέω κάτσε τώρα να πάω και στην τουαλέτα γιατί λέω θα φτάσουμε και στα τούνελ και μέσα στα τούνελ, επειδή ακούγεται εκείνος ο θόρυβος, λέω να πριν φτάσουμε στα τούνελ να πάω στην τουαλέτα. Εν τω μεταξύ είχε αναπτύξει πολύ ταχύτητα το τρένο. Δηλαδή σηκώθηκα όρθιος για να πάω στην τουαλέτα και το τρένο έτρεμε. Έτρεχε πολύ. Λέω τι κάνει, μια στιγμή είπα εκεί μέσα μου, τι κάνει αυτός, γιατί τρέχει τόσο. Έτρεχε πολύ το τρένο. Και μέχρι να πάω στην τουαλέτα λέω κάτσε να στείλω ένα μήνυμα στη φίλη μου στην Αθήνα ότι να μην δεν θα την πάρω τηλέφωνο, είχαμε καθυστέρηση και είχαν περάσει περίπου 10-12 λεπτά από τη Λάρισα που είχαμε ξεκινήσει και γυρνάω και κάθομαι στην καρέκλα και πιάνω το κινητό στο χέρι για να γράψω το μήνυμα. Με το που έπιασα το κινητό έγινε ένα ένα θόρυβο που κάνει έτσι κάτι που πηγαίνει να σταματήσει βία. Δεύτερη φορά, σαν φρενάρισμα δηλαδή και σαν, δηλαδή έσβησα, τρεμόσβησε λίγο το φως, έσβησε το φως και μετά ένα σύρσιμο, λέω, δεν πρόλαβα να πω τι γίνεται, ένα σύρσιμο, σέρνονταν δηλαδή κάπου σαν να σέρνονταν αυτό εδώ. Εγώ έπιανα το κινητό και με το που ακούστηκε ένα γκτουπ, ένα πολύ όμως δυνατό γκτουπ, με έφυγε εμένα το κινητό από το χέρι, με σήκωσε ένα κύμα αυτό το γκτουπ, με σήκωσε, δεν μπορούσα να κρατηθώ, πήγα να πιάσω το κάθισμα ρε παιδί μου και με σήκωσε απάνω. Ωπ, αυτό ήταν. Πάω, έχασα για λίγο τις αισθήσεις, ανοίγω τα μάτια μου, είχαν περάσει 2 λεπτά, εν τω μεταξύ πέρασαν εκεί που είχα χάσει τις αισθήσεις, μισοχάσει τις αισθήσεις, περνάνε, βλέπω ένα πάτημα, με πάτησαν εκεί 2 κορίτσια, γιατί άνοιξα τα μάτια μετά και τις ακούω να λένε «Α, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να βγούμε, δεν ανοίγουν οι πόρτες, έχει και φωτιά».
7: Είχε και φωτιά.
8: Μισό λεπτό. Εν τω μεταξύ, έτσι είπαν τα κορίτσια. Εν τω μεταξύ εγώ, έτσι πως ήμουν ξαπλωμένος, ένιωσα μια θερμότητα στο βαγόν 3, ένιωσα μια θερμότητα, όχι πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, αλλά ένιωσα μια θερμότητα. Και με το που άκουσα αυτές, έχει και φωτιά, και αρχίνησα να ζεσταίνομαι εγώ, πήγα να σηκωθώ, λέω φωτιά, δεν κατάλαβα. Θα έπιασαν τα ρούχα, λέω και τα δικά μου φωτιά. Εγώ δεν είδα καμιά φωτιά μέχρι εκείνη την ώρα. Τίποτα δεν είδα. Αλλά ζεσταίνομαι. Με το που σηκώθηκα, όρθιος, με τα χίλια ζόρια σηκώθηκα, γιατί θα σας πω είμαι χτυπημένος πάρα πολύ, αλλά με το που σηκώθηκα όρθιος, αρχίνησα να βγάζω τα ρούχα. Και λέω, απ' τη ζέστα, γιατί αρχίνησα και ζεσταίνομαι αρκετά. Και λέω πω θα ανοίξουν και τα φώτα τώρα, θα ανοίξουν και τα φώτα και δεν θα φοράω και τα ρούχα. Και εκείνη τη στιγμή ήταν απόλυτο σκοτάδι. Τίποτα, δεν έβλεπες τίποτα. Απόλυτο σκοτάδι. Αβλέπω από την αριστερή τη μεριά. Το βαγόνι είναι το 3, είναι αυτό που είναι μπαταρισμένο έτσι προς τα έξω. Από την αριστερή τη μεριά του βαγονιού, μέσα στο σκοτάδι, ένα άσπρο σύννεφο. Άσπρο σύννεφο, όπως είναι το άσπρο σύννεφο που βλέπουμε στον ουρανό, μέσα στο σκοτάδι. Λοιπόν, το οποίο πλησίαζε αυτό το άσπρο σύννεφο και με το που πλησίαζε, αρκίνησα εγώ έτσι πως καθόμαν, αρκίνησα εκείνη η φωτιά, η θερμότητα που αισθανόμαν, αρχίνησα να γίνεται τώρα τεράστια θερμότητα, αλλά αυτό κράτησε για 2-3 δευτερόλεπτα θα σας πω. Αρχίνησε να γίνεται με το και αρχίνησαν τα όργανα μέσα, η κοιλιά δηλαδή το στομάχι, αρχίνησαν να βράζουν. Λέω τι είναι αυτό και βάζω αισθηκτοδός το χέρι μου στο στόμα. Δηλαδή το μόνο που πρόλαβα να κάνω ήταν να πω τρεις φορές. Κύριε Ιησού Χριστό, λέω στον γιατί, λέω τι ήταν αυτό, πώς θα πεθάνω. Γιατί δεν μπορούσα ούτε να αναπνεύσω, γιατί ανέπνεα. Και όσο ανέπνεα αυτά εδώ, λέω, να μην έχω και ανοιχτό το στόμα, θα βγουν, θα βγει το σηκώτιμπτο, θα βγουν το στομάχι μου, θα βγει από το στόμα. Ούτε δηλαδή να αναπνεύσω, ούτε να εκπνεύσω. Τίποτα. Έλεγα να κρατήσω όσο αέρα έχω. Και το δέρμα μου, εκεί τη στιγμή που πλησίαζει και εδώ τα μηνύγια που λέμε στο μέτωπο, αρχίνησαν οι φλέβες που λέω πάει, θα σκάσω τώρα. Θα σκάσω έλεγα, θα πεθάνω, αυτό ήταν. Δηλαδή σαν λέω μόνο κρατούσα για 3 δευτερόλεπτα. Αυτό γίνεται πολύ γρήγορο. Σε 3 δευτερόλεπτα κρατούσα τον αέρα που είχα, να μην ούτε να πάρω αέρα, ούτε να ξεφυσίξω αέρα. Το δέρμα μου αρχίνησε, λέω πάει, αυτό ήταν, τελείωσε η ζωή, αυτή ήταν. Και τα μηνύγια μου αρχίνησαν να πετάγονται έτσι φλέβες από το κεφάλι μου, λέω πάει, θα ανοίξει, θα φύγουν. Και αυτό ήταν. Αυτό το άσπρο σύννεφο που δεν έφτασε στο 1 μέτρο εμένα μπροστά, τα μάτια μου τα είχα ανοιχτά και τα πόδια μου τα κουνούσα έτσι, σαν να τρέχω στο διάδρομο, δηλαδή επί τόπου. Το άγχος ήταν, από τι ήταν δεν ξέρω. Αυτό στο 1 μέτρο γυρνάει προς τα μέσα και πάνω και εξαφανίζεται. Και με το που γύρισε και εξαφανίστηκε, άλλαξε όλο το σκηνικό μέσα στο βαγόνι. Πάλι σκοτάδι ήταν, αλλά ούτε ζέστα θερμότητα υπήρχε, ούτε φωτιά υπήρχε, ούτε τίποτα δεν υπήρχε. Και μετά βλέπω κάτι φώτα, γιατί φώναζα μετά, έλεγαν όσοι έχετε κινητά, εγώ με το είχε πάρει και το κινητό και όλα, όσοι έχετε κινητά, φώναζα, άκουγα, φώναζα, όσοι έχετε κινητά ρίξτε το φως. Βλέπω ένα παιδί έρχεται και πάει να σπάσει το παράθυρο από την αριστερή μεριά, σας λέω, το παράθυρο ήταν κλειστό, το παράθυρο πάει να σπάσει, το παράθυρο δεν έσπαζε. Το χτυπούσε αυτός με τα πόδια, τον φώναζαν οι άλλοι, πάρε κάνα σίδερο, κάνα τέτοιο. Πέρ τελικά εκεί κάτι λαμαρίνες, είχαν με το φως από τα κινητά, εγώ έβλεπα. Εγώ είμαι ανόρθιος και λέω, κάτι λαμαρίνες, κάτι τέτοιο, το σπάει το παράθυρο, το χτυπάει με τα πόδια, το σπάει το παράθυρο, το ανοίγει και βλέπω μια κοπέλα περνάει από δίπλα, στα γρήγορα, στο σκοτάδι μέσα. Και τη βλέπω ξαφανίστηκε από το παράθυρο. Λέω, θα πάω κι εγώ στο παράθυρο. Πώς πήγα εκεί, πάω στο παράθυρο, κοιτάω κάτω, λέω, αλλά έβγαζα το κεφάλι μου έξω, είχα μια χαρά εκείνη την ώρα, λέω, άμα ξαναρθεί αυτό το άσπρο, το σύννεφο, να έχω τουλάχιστον το κεφάλι μου έξω, να το έχω στον αέρα. Λέω, πού είμαστε ρε, λέω, αυτό ήταν ψηλά ρε, πού είμαστε, άκουγα και ένα ψσσ, λέω με το μυαλό, θα είμαστε στο, χτύπησε λέω το τρένο στο ποτάμι. Και ανέβηκε απάνω στη γέφυρα, στον ποινιό είμαστε. Λέω, τι θα κάνουμε τώρα, εγώ φοβόμαι να μην ξαναέρθει αυτό. Βάζω τα χέρια μου, έτσι πως ήταν το παράθυρο, τα τζάμια ακόμα ένα τζάμι δεν το έβγαλα στο νοσοκομείο στη Λάρισα που με πήγα. Λέω, ας το αφήσω για ενδύμιο, δεν με κάνει τίποτα, το έχω ακόμα στην παλάτα. Ήταν γεμάτο τζάμια, τα χέρια μου μετά έβγαλαν οι γιατροί εκεί στη Λάρισα στο νοσοκομείο, θα πω και γι' αυτό. Βάζω τα χέρια μου έτσι, λέω πώς πρέπει να βγω έτσι. Βάζω εκεί το πόδι μου, το ένα το δεξί, το πόδι έτσι πως κρατιόμαι. Βλέπω κάτι σίδερα. Και λέω, τι σίδερα είναι αυτά ρε παιδί μου, από κάτι ήταν σίδερα, αλλά ήταν ψηλά. Εκείνη την ώρα που λέω, εγώ είχα μια χαρά που βγήκα έξω από το βαγόνι, έβγαλα δηλαδή το κεφάλι μου και λέω δεν θα ξαναρθεί, και θα ξαναρθεί αυτό το άσπρο, δεν θα με πιάσει, λέω, δεν θα με πιάσει. Και το σύννεφο αυτό με τη ζέστα και αυτό που σας περιέγραψα πριν, έρχεται μια γυναίκα που την είχα δει, είχε ανεβεί από την Αθήνα με δυο μικρά παιδιά 10-12 χρονών. Ο άντρας της τους έβαλε εκεί στο βαγόνι απέναντι από μένα καθόταν,
7: ναι.
8: Και έφυγε, αυτός δεν ήρθε, και με λέει η γυναίκα, σε παρακαλώ πιάσε το κοριτσάκι, πιάσε το κοριτσάκι να βγει έξω. Πιάνω το κοριτσάκι, λέω κάτσε, φέρ το, λέω, γιατί και εγώ ήθελα να δω και πόσο ψηλά ήταν. Θα πούσα να τη ρίξω εγώ, είμαι 110 κιλά. Λέω αυτό είναι το κοριτσάκι. Τέτοιο. Αδύνατο. Πιάνω το κοριτσάκι, το βλέπω έπεσε. Δεν έπαθε τίποτα, σηκώθηκε. Α, λέω χώμα έχει κάτω. Δεν λέει πιάζει και το αγοράκι σε παρακαλώ. Και με το που πιάνω το αγοράκι, γλιστράω κι εγώ, πέφτω κι εγώ κάτω. Και δεν χτύπησα, δεν έπαθα τίποτα εκεί. Είχα χτυπήσει μέσα, θα σας πω. Μετά πήδηξε και η γυναίκα. Φοβόταν να πήδηξε, πήδηξε. Βγήκαμε από την αριστερή τη μεριά. Έτσι πως είναι, από την αριστερή. Δεν υπήρχε ούτε φωτιά, ούτε τίποτα. Και θέλω να πω γι' αυτό τη φωτιά, ότι και ο κύριος Φαλάρας, τώρα που ήταν διοικητής της πυροσβεστικής, είπε το βαγόνι 3 δεν έπιασε καθόλου φωτιά. Ούτε καν ρίξαμε ούτε μία σταγόνα νερό στο βαγόνι 3.
7: Ναι, μια ερώτηση, κύριε Θοδωρή, μια ερώτηση. Αυτό το σύννεφο που περιγράψατε, ίσως να ήταν ένα χημικό νέφος, πέρασε από πάνω σας και αρχίσατε να καίγεστε.
8: Όχι, δεν με έφτασε. Αν περνούσε από πάνω μου θα είχα σκοτωθεί, θα είχα πεθάνει. Δεν με έφτασε. Στο ένα μέτρο σας λέω που έφτασε μέχρι μέσα στο βαγόνι πως μπήκε. Μπήκε ρε παιδί μου, δεν είχε. Ερχόταν όπως ο καπνός, αλλά δεν ήταν καπνός. Δεν ήταν καπνός, αυτό ήταν άσπρο πολύ αφού το βαγόνι ήταν μαύρο και αυτό ήταν άσπρο. Ήταν άσπρο και είχε πολύ θερμότητα. Έκαιγε δηλαδή, όχι βασικά, πώς είναι ο φούρνος που βάζεις μέσα και ψέξεις. Και τον έχεις τους φίλους βαθμούς στο φούρνο και το ανοίξεις απότομα και βάζεις τα μούτρα σου μπροστά εκεί, α έτσι εκεί.
7: Ένα θερμικό κύμα.
8: Θερμικό κύμα αυτό. Πολύ θερμικό κύμα, μεγάλο θερμικό κύμα. Το οποίο ήρθε, κράτησε 2-3 δευτερόλεπτα που σας είπα. Ούτε 2 αναπνοές, 3 δεν ήταν και 2-3 φορές είπα μια προσευχή γιατί το μυαλό χαζεύει.
7: Στην αναπνοή σας, κύριε Θοδωρή, στην αναπνοή σας, νιώσατε να σας καίει στο αναπνευστικό?
8: Και από έξω έκαιγε, σας είπα, και από μέσα έκαιγε. Δηλαδή, ό,τι είχα προλάβει να πάρω μία αναπνοή, αυτή η αναπνοή μπήκε μέσα. Πώς μπήκε τώρα? Και έκαιγε και το μέσα και το έξω έκαιγε. Αφού σε λέω ότι έβαζα το χέρι, λέω στο χέρι μου θα έχει καθαρό αέρα, να μην αναπνεύσω τώρα. Ούτε να αναπνεύσω, ούτε να δείξω να φύγει. Τίποτα.
7: Αυτό τίποτα. Ήταν κάτι τοξικό έτσι όπως το περιγράφετε.
8: Τι τοξικό ρε, έκαιγε σε λέω, έκαιγε.
7: Ναι.
8: Έκαιγε πολύ όπως σε λέω η θερμότητα στο φούρνο. Πώς είναι ο φούρνος επειδή μου πας στο φούρνο και μύριζε. Μύριζε αυτό χημικό όπως είναι στο καθαριστήριο. Εγώ εδώ που ζω στην Κατερή, εγώ μ' άρεσε γιατί παλιά περνούσαμε από το καθαριστήριο. Ήταν ακριβώς το χειμώνα ειδικά, βγαίνει, είχαν ένα λάστιχο αυτή και βγαίνει ένας καπνός από εκεί άσπρος. Ακριβώς τέτοιο ήταν και αυτή την αίσθηση. Και εγώ τώρα πήγα γιατί έχει ένα καθαριστήριο. Λέω κάτσε να πάω να το ξαναδώ. Μήπως έκανα λάθος εκεί τη μέρα. Το ίδιο είναι. Ακριβώς το ίδιο είναι. Πάντε σε ένα καθαριστήριο.
7: Μας το έχει πει κι άλλος άνθρωπος που ήταν στο τρένο ότι είχε αυτή τη μυρωδιά.
8: Πάντε σε ένα καθαριστήριο και να μυρίσετε τον άσπρο τον καπνό που βγαίνει από το λάστιχο. Αυτό ακριβώς ήταν. Τι μυρωδιά έχει, αυτή τη μυρωδιά δεν έχει συγκεκριμένη. Είναι μια οσμή που βγάζει εκεί το καθαριστήριο. Χημικά. Αυτό ήταν. Αφού πήγα και το επιβεβαίωσα μετά. Τώρα δηλαδή, μετά δηλαδή, τώρα πρόσφατα, γιατί στην αρχή δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Τώρα πρόσφατα, λέω ρε εσύ, για να δω, είναι το ίδιο. Είναι σαν άοσμο και έχει και μια μυρωδιά. Και είναι τοξικό. Καίει χωρίς φωτιά.
7: Ναι.
8: Καίει χωρίς φωτιά αυτό.
7: Και βγήκατε από το βαγόνι, από το παράθυρο. Στη συνέχεια τι είδατε, τι ζήσατε?
8: Βγήκα από το παράθυρο, εκεί είδα έξω. Έξω που είδα εγώ, έβλεπα σασμάν, έβλεπα, δηλαδή τα σασμάν και κάτι τροχούς εκεί από το... Λέω τι έγινε ρε γαμώτη, κάτω εκεί όταν βγήκα, εκεί είχαν λιώσει τα σίδερα. Δηλαδή λέω τι έγινε εδώ, δηλαδή τα σίδερα κάτω που ήταν, κάτω στο βαγόνι το 3. Άμα δεις τη φωτογραφία, τώρα δεν έχουμε, εκεί που είναι το παράθυρο που δείχνει συνέχεια δυο παράθυρα, εγώ βγήκα από το μεγάλο το παράθυρο, δίπλα είχε και ένα πιο μικρό. Από εκεί κάτω είχε σίδερα. Τα σίδερα αυτά ήταν διαλυμένα, δηλαδή ντύπια ντύπια. Μια μάζα, τέλος πάντων. Και είχε εκεί πεταγμένα. Χωράφια ήταν. Λέω, πού είμαστε. Εγώ πάλι ακόμα νόμιζα ότι είμαστε στο ποτάμι. Ακόμα εκεί νόμιζα. Γιατί λέω, τώρα θα πέσουμε στο ποτάμι, δεν έβλεπαμε και τίποτα.
7: Όταν μόνο βγήκατε, πέρα... συγγνώμη λίγο κύριε Θοδωρή, όταν βγήκατε έξω και γότανε τα πρώτα δύο βαγόνια.
8: Θα σε πω τώρα. Από την αριστερή μεριά δεν γεγόταν τίποτα, σε λέω. Και κάναμε μαζί με τους άλλους γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Και εκεί και πήγαμε, ήρθαμε τώρα από τη δεξιά τη μεριά. Στη δεξιά τη μεριά καίγονταν, όχι το βαγόνι 3. Καίγονταν άλλα βαγόνια μπροστά. Μπροστά το βαγόνι 3 που ήρθε αυτό το τοξικό, αυτό δεν καίγονταν, δεν είχε φωτιά. Μπροστά τα άλλα τα βαγόνια καίγονταν. Και είδα φωτιά, δηλαδή καίγονταν εκείνα τα βαγόνια. Λέω, και μα, λέω πώς πήραν φωτιά αυτά, τέλος πάντων. Είδα και ανθρώπους κάτω φώναζαν. Δώσε το μπουφάνε, δεν δώσε, πάω σε έναν και εγώ δεν είμαι καλά. Δηλαδή με τα χίλια ζόρια 10 φορές έπεσα στο δρόμο, τι να σε πω, εκεί κάτω. Γιατί να σε πω τώρα. Και λέω τι μπουφάνε, δεν έχω μπουφάνε, λέω. Πού να σε δώσω, πού δεν έχω, τα μπέρα τα πάντα τα ρούχα μου όλα εκεί και τα κινητά μου και η τσάντα και όλα. Τι μου, και λέω τι λένε εδώ. Φώναζαν άλλοι, άλλα παιδιά έτρεχαν εκεί, άλλα παιδιά έβλεπα εκεί με τις βαλίτσες και έβγαζαν τις βαλίτσες κάτω από εκεί που έκυγε μπροστά από τη δεξιά τη μεριά, πρέπει να το ξεκόλα να το δεις. Εκεί άλλοι οι βαλίτσες ήταν έξω, άλλοι έτρεχαν. Ωχ, λέω ένα παιδί εκεί που είχαμε, βλέπω κάτι παιδιά εκεί, ανέβαινα. Λέω, τι κάνουν αυτοί. Λέω, έναν βοήθαμε λίγο να πάω μέχρι εκεί. Δεν βοήθησε και ένα παιδί. Ήταν ένας, είχε ρίξει ένα σκηνί από πάνω. Τον είδα και λέει, α, βλέπω να ανεβαίνω. Λέω, πώς δεν μπορώ. Εγώ είμαι πολύ χάλια. Πολύ χάλια. Λέω, δεν μπορώ. Με ζέσβοξαν. Έπιασα εκεί το σκηνί. Με έσβροξαν. Λέω, και δυο παιδιά έσβροξε με. Λέω, σιγά σιγά να ανεβώ κι εγώ. Με έσβροξαν αυτοί. Σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά. Φώναζε κιόλας, ρε κατέβαρε κάτω ρε να μας βοηθήσει, τίποτα. Κανένας, τίποτα.
7: Δεν κατέβηκε κανένας κάτω να σας βοηθήσει.
8: Όχι ρε, εγώ το φώναζα, τι, δεν ήταν. Ένας ήταν εκεί και κρατούσε απ' το σκηνή. Δεν ξέρω μετά άμα κατέβει, ένα μέσβουξαν τα παιδιά. Ρε φώναζα εγώ, κατεβείτε ρε να βοηθήσετε. Δεν μπορούμε να ανεβούμε, είναι απότομα είναι. Λες και ήταν τέτοιο. Μέσβουξαν εκεί τα παιδιά. Τέλος πάντων βγήκα πάνω, πώς να πάω τώρα. Πάω, πού να πάω λέω τώρα, εγώ σαν σέρνομα. Πάω εκεί, βλέπω ήταν απάνω, πώς το λένε, κάτι φορτάμαξης εκεί, φορτάμαξης. Λέω πώς θα την περάσω, λέω από κάτω θα την περάσω, δεν μπορώ να ανέβω. Λέω θα είναι κανένα τρένο δίπλα. Τι κατάλαβα εγώ ότι έγινε σύγκρουση, τίποτα δεν κατάλαβα. Και πάω σιγά σιγά σιγά σιγά, είχε ένα σίδερο εκεί, πάω να το περάσω, δεν μπορούσα να ανεβώ με τα χίλια ζόρια εκεί, είχε ένα σαν σίδερο, πήγα να ανεβώ, έρχεται ένας και με λέει, το λέω ρε εσύ πάρε με λέω, και με πήρε στην πλάτη ο άνθρωπος και με έβγαλε απάνω εκεί που ήταν, είχαν μαζευτεί εκεί τα άτομα, εκεί την ώρα εγώ λιποθύμησα, αυτό ήταν, λιποθύμησα. Είδα, το μόνο που πρόλαβα να δω πριν λιποθυμίσω ήταν, είχε σταματήσει ένα πυροσβεστικό και κατέβηκε ένας, θυμάμαι, και έβαζε τη στολή αυτή τη χρυσή, γιατί μια χρυσή στολή έβαζε, αυτό το θυμάμαι, τη στολή δηλαδή, με έκανε με γυάλιση η στολή και έτσι πως κοίταξα από την άλλη τη μεριά, είδα ένα αστυνομικό, ήταν κάτω από τη γέφυρα εκεί, ένα αστυνομικό. Και μετά, εγώ έχασα τις αισθήσεις, τελείωσε, αυτό ήταν. Ήρθε ένας εκεί, με σήκωσαν, με έβαλαν στο ασθενοφόρο με μία άλλη, με έκαναν εκεί τα μάτια, με κοιτούσε αυτός. Και λέει, έκανες το τέτοιο, με έβαλαν στο ασθενοφόρο, ούτε ξέρω πώς πήγα, πώς έφτασα, έφτασα εκεί. Εγώ μια φορά άνοιξα τα μάτια μου, ήταν δίπλα μια κοπέλα στο ασθενοφόρο μαζί, τι φώναζε, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Την είχαν δέσει και απάνω στο ασθενοφόρο, στο φορείο. Φτάσαμε εκεί στη Λάρισα στο νοσοκομείο, ανοίγει την πόρτα ένας αστυνομικός, με λέει θυμάσαι το όνομα σας. Με ξύπνησε δηλαδή για να με βάλουν στο φορείο. Δεν θυμόμαι εγώ τίποτα τώρα. Πήγαμε μέσα, με άνοιξαν τα μάτια εκεί οι γιατροί, το θυμάμαι αυτό και θέλω να τους ευχαριστήσω και αυτούς. Έκαναν μεγάλη κινητοποίηση οι γιατροί, το θυμάμαι, γιατί με το που μ' άνοιγαν τα μάτια ερχόταν ένας κοιτούσε. Γιατί τους έβλεπα, φορούσαν τα ρούχα τα κανονικά, δεν φορούσαν. Και έβγαζαν τα σακάκια τους, τα μπουφάνα αυτά και φορούσαν τις ποδιές. Ένας με πέρασαν. Με πήραν στον αξονικό εμένα, με πέρασαν εκεί στον αξονικό να δουν τι ήταν, με έβαλαν εκεί σε ένα δωμάτιο, ως την εντατική, σε ένα δωμάτιο βραχίας, κάθισα 3 μέρες, δηλαδή εκείνη τη μέρα και άλλες 3 μέρες στο νοσοκομείο, με έδωσαν εκεί φαρμακευτική αγωγή, είχα εγώ πολύ στρες παιδιά, πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο νοσοκομείο, με έδωσε εκεί ο ψυχίατρος. Τέτοια με κοίταξαν, η δεξιά μου μεριά ήταν όλη στουμπυγμένη, δεν είχαν σπάσει, είχε σπάσει μόνο η μύτη με εδώ απάνω. Και δεξιά, αλλά η δεξιά μου μεριά για 30 μέρες ήταν όλη μαύρη, αλλά δεν είχε σπάσει ευτυχώς τίποτα, τι να πω. Ήταν στουμπυγμένη, δηλαδή δεν μπορούσα ούτε το χέρι μου να κουνήσω, ούτε το πόδι μου να κουνήσω, ούτε τίποτα. Δεν μπορούσα να κουνήσω τίποτα. Πήγα εκεί, γύρισα μετά, κάτσα 3 μέρες εκεί, ούτε κατάλαβα. Μια φορά πήγα στην τουαλέτα που πήγα, είδα εκεί πίσω στο νοσοκομείο στη Λάρισα, είδα ένα φορτηγό, λέω, πως ήταν εκεί, έβαζαν κάτι σακούλες μέσα σε ένα φορτηγό. Πω φίλε λέω, αλλά δεν είχα ακούσει, γιατί δεν είχε τηλεόραση και εγώ είμαι χάλια, αφού είμαι ξάπλα, δεν είχα ακούσει τίποτα, ούτε για συγκρούσεις, ούτε για τραυματίες, ούτε για νεκρούς, ούτε για τίποτα, για τίποτα.
7: Ναι, κατανοητό, δηλαδή, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
8: Εγώ τηλεόραση είδα μετά από 6 μήνες.
7: Καλά κάνατε, να σας κάνω μια ερώτηση. Όλη η Ελλάδα είδε μια πυρόσφαιρα από αυτή τη σύγκρουση. Εσείς θυμάστε κάτι να ζήσατε έτσι από αυτή την πυρόσφαιρα, κάτι να σας ήρθε στο μυαλό ή είχατε λιποθυμήσει και όταν χτυπήσατε?
8: Όχι, εγώ θυμάμαι μόνο που ήρθε αυτή η θερμότητα, η πάρα πολύ η θερμότητα, αυτό το νεφος. Αυτό το νεφος.
7: Ή κάποιον ήχο, ας πούμε, κάποιον ήχο σαν έκρηξη ακούσατε?
8: Όχι σαν έκρηξη, άκουγα... Έτσι δεν είναι, όχι δεν άκουσα σαν έκρηξη πως λέμε μπαμ, να γίνει μπαμ, πως είμαστε στο στρατό. Ρε παιδί μου, εγώ δεν άκουσα εκεί στο τρίτο το βαγόνι, ούτε φωτιά σε λέω είδα. Απλώς ήρθε αυτό το πράγμα. Φωτιά ήταν από τη δεξιά τη μεριά, σας λέω από έξω όταν φτάσαν εκεί είδα τη φωτιά εγώ. Και δεν κατέβαιναν, είδα και αυτό πριν με βάλουν στο ασθενοφόρο, γιατί με χτυπούσε αυτός. Ένας γιατρός που ήταν εκεί που διάλεγε ποιοι θα πάνε στο ασθενοφόρο και ποιοι, με χτυπούσε και με έλεγε σήκω, μιλάς, άνοιξε τα μάτια. Είδα, γιατί πέρασε λίγη ώρα, είδα εκεί οι πυροσβεστικοί που δεν κατέβαιναν κάτω από πάνω. Δεν ξέρω τι έκανα.
7: Γιατί δεν κατέβαιναν κάτω όμως κύριε Θοδωρή?
8: Δεν είχαν κατέβει, με έκανε εντύπωση. Δεν είχαν κατέβει εκείνη την ώρα κάτω. Έδειχναν εκεί, ναι, και να σας πω και κάτι που με έκανε εντύπωση, ότι το βαγόν 3, δηλαδή η φωτιά ήταν σε οριζόντια με το βαγόν 3, αλλά από τη μέσα τη μεριά του τριγώνου. Από την έξω τη μεριά του τριγώνου δεν είχε τίποτα. Δεν είχε φωτιά από την έξω τη μεριά του τριγώνου.
7: Ναι.
8: Δηλαδή ήταν μέσα στο τρίγωνο η φωτιά. Αλλά δεν είδα και τίποτα, δηλαδή όταν είδα, μετά από 6 μήνες σας λέω είδα εγώ τι λέω, και όταν είδα αυτό, και αυτό, τι ήταν αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα, τι ήταν αυτό. Αλλά εγώ σας λέω, έζησα πάρα πολύ έντονα σε σημείο θανάτου. Κυριολεκτικά όμως. Το θάνατο μπροστά στα μάτια σου. Αυτό το πράγμα σε έκαιγε χωρίς φωτιά εννοώ. Σε έκαιγε ζωντανό. Από τα μέσα ξεκινούσε να σε καίει, όχι από όσο.
7: Αυτά όλα τα έχετε, αυτά όλα τα περιγράψατε, σε κάποιους αρμόδιους. Γιατί από όσο γνωρίζω έχετε το δικηγόρο σας και πιθανότατα να καταθέσετε. Στη δίκη θα πάτε.
8: Θα πάω βέβαια, τώρα περιμένω να με φωνάξει για την κατάθεση. Τα κατέθεσα στον ανακριτή. Τα κατέθεσα στον ανακριτή. Ο πιο αρμόδιος είναι ο ανακριτής.
7: Βέβαια.
8: Ποιο, σε ποιο να τα καταθέσω, στον ανακριτή. Και πραγματογνώμονες όσοι με ρώτησαν, η ομάδα του κυρίου Κοκοτσάκη που με πήραν μια μέρα τηλέφωνο και με ρώτησαν και με εξήγησε ότι εγώ δεν είμαι τεχνικός. Δεν είμαι ούτε εμπειρογνώμονας, ούτε τεχνικός, ούτε πολιτικό, ούτε πολιτική θέλω να κάνω, ούτε τίποτα, παιδιά, μακριά από μένα και από όλους νομίζω. Δεν ξέρω τώρα πώς έγιναν.
7: Μακριά, τα ναι.
8: Μακριά από μένα και αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό ας κάτσουν κάτω να βρουν τι ήταν. Και να ησυχάσουν όλοι. Πάντως ήταν, Γρηγόρη, ήταν. Δεν είμαι τρελός, ήταν.
7: Σίγουρα, εγώ σας πιστεύω, δεν θεωρώ ότι είστε τρελός. Μια χαρά, εσείς ξέρετε καλύτερα που το ζήσατε από όλους τους υπόλοιπους που έχουν άποψη. Είναι δυνατόν τώρα. Εννοείται ότι υπήρχε, αφού το είδατε και αφού το νιώσατε, υπήρχε, τελείωσε.
8: Εγώ έζησα. Είπα να πεθάνω, αυτό είναι, τελείωσε. Τι να πω άλλο. Ας κάτσουν να βρουν τι ήταν.
7: Βεβαίως και πρέπει να βρουν τι ήταν.
8: Μα αυτό, μόνο αυτό θέλω. Δηλαδή αυτό θέλω και να μην ξαναγίνει άλλη φορά τέτοιο πράγμα. Παραλήψεις και παραλήψεις δεν με ενδιαφέρουν. Να μην ξαναγίνει. Και στον ανακριτή αυτό είπα. Δεν είναι τι θες. Να μην ξαναγίνει και να λάμψει η αλήθεια. Τίποτα άλλο. Και εγώ λέω άμα πέθαινα ήθελα να μάθουν την αλήθεια ειδική. Από τι έφυγα. Μα θα πέθαινα. Μα το είπα και εκείνη την ώρα, λέω άμα πεθάνω θα μάθουν από την πέθανα. Δηλαδή αυτό μου ήρθε στο μυαλό εκείνη την ώρα.
7: Όταν μάθατε το ότι μετά από πόσο καιρό ότι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στο τρένο που χάσαν άδικα τη ζωή τους, όταν μάθατε ότι δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας για τα τρένα, δηλαδή ότι ανεβήκατε σε ένα τρένο στο οποίο δεν παρήχε ασφάλεια στους επιβάτες και παράλληλα όταν βλέπατε και το απόσπασμα όπου ο Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλέα, μέσα στη Βουλή, 10 μέρες πριν από αυτό το έγκλημα, κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε ότι δεν πρέπει κανένας να μιλάει για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Τι σκεφτόσασταν?
8: Κοίτα, λίγο γρήγορα να σου πω ότι εγώ και τώρα παίρνω βαριά φαρμακευτική αγωγή για το στρες. Δηλαδή έκανα θεραπείες, 16 θεραπείες το μήνα στο νοσοκομείο εδώ της Κατερίνης και με το ψυχίατρο κάθε εβδομάδα δεν φεύγει με το πώς το λένε, είμαι και είμαι ακόμα σε, δεν είμαι καλά ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό το πράγμα με δημιουργεί μεγάλο άκτο. Δεν έδινα σημασία η Γρηγόρη τι έλεγαν οι πολιτικοί. Δεν με ενδιαφέρει τι έλεγαν οι πολιτικοί. Ας πάνε έλεγαν ό,τι θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε θυμό έχω, ούτε τίποτα. Απλώς εγώ για την ψυχή και τη δική μου, για να έχω ίση τη συνείδηση, θέλω να δουν, να βρουν τι ήταν αυτό. Να κάτσουν κάτω τόσους επιστήμονες εκεί, η Ελλάδα. Δεν μπορούν να βρουν τι ήταν αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό με ενδιαφέρει. Να πάνε να βρουν τι ήταν αυτό. Εμένα εκτός σας είπα από την ομάδα του Κοκοτσάκη και ένας άλλος που με είπε, γιατί πυροσβεστικά με είπαν ότι γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί ούτε ο γιατρός καταλάβαινε αυτό που έζησα, αυτό που σε λέω τώρα. Μπορεί, εντάξει το πιστεύεις, αλλά δεν το καταλαβαίνεις τι είναι και ο γιατρός δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να είναι ειδικός ο άλλος ρε φίλε. Για να καταλάβει τι σκατά, συγγνώμη, είναι αυτό το πράγμα. Αυτό με στοιχιώνει εμένα. Ναι, αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι το Γρηγόρη.
7: Κύριε Θεοδωρή, εγώ καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε. Το θέμα είναι, στους γιατρούς όταν είπατε ότι υπήρξε αυτό το άσπρο σύννεφο, όπως το περιγράψατε, το χημικό νέφος ή ό,τι κι αν ήταν αυτό, και ήρθε κατά πάνω σας και στην αναπνοή νιώσατε το κάψιμο και στο δέρμα και στο... Τι σας είπαν οι γιατροί?
8: Είπα να το βγάλεις από το μυαλό.
7: Να το βγάλεις από το μυαλό.
8: Ακόμα και ο ψυχίατρος τώρα που με παρακολουθεί, ο άνθρωπος με δίνει φαρμακευτικά. Οι προηγούμενοι, γιατί είναι, πηγαίνουν σε δημόσια δομή, δεν έχω λεφτά, ρε παιδί μου, για να πηγαίνω σε ιδιωτικούς ψυχίατρους και πάω στο δημόσιο. Με τα ραντεβού που κάνουν όλα. Με λέει βγάλω το από το μυαλό. Μα δεν βγαίνει. Βγαίνει από το μυαλό με τα φάρμακα. Άμα το θυμηθώ, δεν βγαίνει από το μυαλό, ρε φίλε. Πώς θα βγει από το μυαλό?
7: Ένα λεπτό. Οι γιατροί σας είπαν να βγάλετε από το μυαλό σας αυτό που είδατε και ζήσατε.
8: Ναι, μην το σκέφτεσαι, μην. Βγάλω το από το μυαλό.
7: Ναι, εντάξει, το να μην το σκέφτεσαι το καταλαβαίνω.
8: Μην το σκέφτεσαι, με λέει. Δηλαδή, δεν έχουν απάντηση. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Είναι τεχνική η απάντηση. Να πάνε να κάτσουν να βρουν τεχνικούς αν θέλουν να βοηθήσουν και να σταματήσουν όλα τα άλλα, να βρουν τεχνικούς όπως θα βρουν και για τη σύγκρουση, όπως θα βρουν και για όλα εκεί. Γιατί τα δικαστήρια τα παρακολουθώ όλα, πηγαίνω στη Λάρισα. Για μένα είναι η παρηγοριά μου να πηγαίνω στο δικαστήριο. Τώρα δεν με αφήνουν. Τώρα κάθομαι από έξω. Γιατί είμαι μάρτυρας και δεν με αφήνουν. Αλλά το νιώθω παρηγοριά εκεί που πάω. Αυτή είναι η παρηγοριά με μένα. Όπως θα βρουν, να βρουν και γι' αυτό. Να βρουν και γι' αυτό τι ήταν αυτό, να κάτσουν. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα τόσοι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο να βρουν τι ήταν αυτό και να τελειώνει το πανηγύρι. Να συμφωνήσουν και αυτοί είναι οι ειδικοί. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Να κάτσουν εκεί οι ειδικοί, γιατί δεν μαζεύονται να κάτσουν. Χημικοί είναι, μηχανικοί είναι.
7: Μα εδώ πέρα, κύριε Θοδωρή, η κυβέρνηση και το κράτος γενικά λέει το ότι δεν υπήρχε κάτι, δεν υπήρχε χημικό στοιχείο. Εδώ πέρα δεν, μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα.
8: Δεν με ενδιαφέρει.
7: Θα μας βγάλουν όλους τρελούς, κύριε Θοδωρή.
8: Ναι, εμένα, Γρηγόρη, δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Ας πάνε να λένε ότι θέλουν και ούτε μπλέκομαι. Εγώ αυτό το πόνο μου λέω τώρα. Το πόνος μου είναι. Τόσους επιστήμονες έχουμε. Εδώ, χημικούς δεν έχουμε. Ας κάτσουν εκεί 5-6 πόσοι είναι. Αυτοί και να βγάλουν μια γνώμη, ρε παιδί μου. Ένα πράγμα έγινε. Εγώ σας λέω μόνο τη μαρτυρία μου. Τι άλλο να σας πω. Εγώ αυτό που έζησα. Ας πάρουν και τους άλλους τι έζησαν. Ας δουν και ό,τι μετρήσεις εκεί έκαναν, τι σημείωσαν, τι έκαναν και να βγάλουν τι ήταν και να τελειώνει. Δεν με ενδιαφέρει ούτε πολιτικά ούτε τίποτα. Ό,τι θέλω να σπανάει. Εγώ τα κέβομαι, τα πέθαναν όπως πέθαναν τα παιδιά. Θα με ενδιαφέρει τώρα τι λένε αυτοί. Ό,τι θέλω να σπαναπούν. Εμένα με ενδιαφέρει να βρεθεί αυτό το πράγμα. Ήταν αυτό. Αυτό θα με στοιχειώσει αν δεν βρεθεί. Να βρεθεί τι ήταν αυτό. Ξεκάθαρη απάντηση να βρεθεί. Να κάτσουν αυτοί. Εγώ τους εμπιστεύω. Άμα κάτσουν όλοι μαζί και βγάλουν που ήταν αυτό, θέλω τώρα να ξέρω τι ήταν αυτό. Πας και το ξεπεράσω. Δεν μπορώ. Θα παίρνω φάρμακα μια ζωή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να το ξεπεράσω, να τελειώνει.
7: Κατανοητό. Αυτό. Κατανοητό. Θέλετε να μάθετε την αλήθεια.
8: Την αλήθεια. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Την αλήθεια.
7: Κάτι άλλο που σας συγκλώνησε, κάτι άλλο που θυμάστε ας πούμε και θέλετε να αναφέρετε?
8: Θυμάμαι αυτό. Πήγαμε μετά και στο αστυνομικό τμήμα Τεμπόρ με το γιο μου, ήρθε και πήρε την Παρασκευή μετά από 3 μέρες, 4, δεν θυμάμαι τώρα και τις μέρες. Και εκεί μέσα μύριζε, ρε παιδί μου, μύριζε. Μύριζε, πήγα να βρω τάχα το κινητό, εγώ βρήκα μόνο την τσάντα. Για έναν σάκο που είχα πάνω εκεί, το βρήκα. Και αυτός ο σάκος τον έφερα εδώ στο σπίτι και με... Και η γυναίκα μου το έβγαλε έξω στο μπαλκόνι, τον πέταξε. Βρωμοκοπούσε. Τι λέω. Ωραία, μύριζε πολύ άσχημα. Δηλαδή, κάτσε ρε, κανένας δεν είπε. Αυτό εμένα με στοιχιώνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι μυρωδιά ήταν αυτή γάμο. Τι μυρωδιά ήταν αυτή, τέλος πάντων.
7: Και στα πράγματά σας, κανένας... και στα πράγματά σας λοιπόν, υπήρχε αυτή η μυρωδιά.
8: Ε?
7: Και στα πράγματα που βρήκατε υπήρχε, έτσι όπως το περιγράφετε.
8: Στο σάκο, αυτό στο νόμο που βάζω. Κούβρανο μύριζε, ρε, σε λέω, έξω. Δεν μπορούσαμε ούτε στον μπαλκόνι να βγούμε. Και τον πέταξε μετά. Τι να τον κάνει. Τι να πω, κανένας δηλαδή, για αυτό το πράγμα δεν... Δηλαδή, και τώρα, μετά από τέσσερα χρόνια, σχεδόν τέσσερα χρόνια πάμε. Τώρα αρχίζω λίγο εγώ να ακούω και τους άλλους που έζησαν εκεί. Γιατί σας λέω, είμαι ανεπικεντρωμένος, ειδικά με παρηγοριά είναι να πηγαίνω εκεί μαζί με τους γονείς, τους συγγενείς, να κάθομαι έξω, τώρα πηγαίνω. Όσες δύο φορές την εβδομάδα. Πάω εκεί και κάθομαι έξω από το δικαστήριο, στη Λάρισα. Τι πάω και πίνω έναν καφέ εκεί στο Κυλικείο, τους βλέπω είναι σαν δικοί μου άνθρωποι. Τι να σε πω. Αλλά δηλαδή, μα υπήρχε, παιδί μου, δεν μπορούσαν να βρουν τι είναι αυτή η μυρωδιά. Τι ήταν αυτό που έζησε, αυτό που... Δηλαδή, δεν γίνεται. Δεν φέρνει και αυτό το τραύμα, δηλαδή δεν μπορώ να το διώξω. Με πιάσει τώρα τι ήταν αυτό, σαν να το... δηλαδή άμα μάθω τι ήταν, μάλλον θα φύγει. Εγώ έτσι πιστεύω.
7: Ναι.
8: Πρέπει να με πούν τι ήταν αυτό.
7: Θα λυτρωθείτε, γιατί θα φύγει από το μυαλό σας το ερωτηματικό και θα καταλάβετε επιτέλους τι έγινε.
8: Να λυτρωθούμε αυτή τη λύτρωση θέλω. Να φύγει από το μυαλό, να μάθω την αλήθεια και να φύγει από το μυαλό. Το ζήσα. Αλλά δεν ξέρω τι είναι. Οικασίες. Δεν θέλω οικασίες. Είναι χειρότερα για μένα. Οικασίες. Ήταν το ένα, ήταν το άλλο, ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Εγώ σας είπα ακριβώς τι έζησα. Ας έρθουν εδώ.
7: Κύριε Θοδωρή, ακούστε με λίγο. Εγώ θα βρω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αναλύσει το τι ακριβώς, ας πούμε, μπορεί να έχει συμβεί και δεσμεύομαι να έρθουμε να σας βρούμε και να κάτσει να σας εξηγήσει αυτός ο άνθρωπος τι ήταν αυτό, για να σας φύγει από το μυαλό το ερωτηματικό και για να μην αγχώνεστε. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, να το ξέρετε. Είστε...
8: Αυτό, μα δεν το κάνω επίτηδες.
7: Το καταλαβαίνω, βέβαια, το καταλαβαίνω.
8: Εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ αν το κάνεις αυτό.
7: Θα το κάνω αυτό.
8: Θέλω να πάω τώρα που είναι με το Μαζονάκι, τώρα τον άνθρωπο που τον συμπαθεί. Ήθελα να πάω σε υπνοτιστή, δηλαδή είδα και τον υπνοτιστή και λέω να πάω...
7: Ακούστε με, αφήστε το αυτό. Ακούστε με, εγώ θα βρω έναν άνθρωπο που θα κάνει μία ανάλυση και θα βρεθούμε μια μέρα. Θα σας πάρω τηλέφωνο να έρθουμε να σας εξηγήσει τι ακριβώς ήταν αυτό που ζήσατε για να σας φύγει, για να λυτρωθείτε. Εντάξει, αμήν. Τον δεσμεύομαι.
8: Αμήν, αμήν. Σε ευχαριστώ πολύ, αμήν.
7: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Θοδωρή.
8: Ευχαριστώ πολύ.
7: Υγεία να έχετε.
8: Να είστε καλά.
7: Να πάμε να πούμε εμείς στον άνθρωπο την αλήθεια, γιατί αυτό το κράτος δεν είναι ικανό για τίποτα. Να πάμε να βρούμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο, να του εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί αυτή η δικαιοσύνη και αυτή η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα είναι για να μπαίνουν μέσα σε τέσσερις τείχους και να μην ξαναβγαίνουν ποτέ. Καταλάβατε? Δεν λένε στους ανθρώπους καν την αλήθεια. Και πλέον είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Ξεκάθαρο είναι, για να μην κοροϊδευόμαστε και για να μην υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι που μας βρίζουνε. Ξεκάθαρο είναι το τι έχει συμβεί. Όσοι κατάλαβαν. Μετά από αυτή τη συνέντευξη, μετά από αυτή την μαρτυρία αυτού του ανθρώπου, είναι γελίο να μην υπάρχει στη δικογραφία η λέξη πυρόσφαιρα. Όταν μιλάμε για χημικό νέφος, όταν μιλάμε για άσπρα σύννεφα, όταν μιλάμε για θερμικά κύματα και όταν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι μύριζε σαν να έχεις πάει στο καθαριστήριο, ότι καιγόταν το αναπνευστικό τους, ότι καιγόταν το δέρμα τους. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Και ακόμα να ρωτιέστε και πιστεύετε αυτούς τους ψεύτες? Και λένε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυχτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτη στο YouTube. Μην τη χάσεις. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 και ακούτε την εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο. Ξεκινήσαμε με το Εμπροπής, καινούργια ηχογράφηση του καλού φίλου και αγαπημένου του Ιακωβίδη του Γιώργου, γνωστός και ως καθηγητής, που κατάγεται από το Χέρσο του Κιλκής. Λοιπόν, Κυριακή σήμερα, 27, πάει και ο Σεπτέμβρη, Στέφανε, και Οκτώβριος θα μπει παγωμένος από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, για να δούμε, μας έστειλε και ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος Σοφοκάς. Καλησπέρα στην υπέροχη ομάδα του Focus FM, να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Επίσης Γιώργο μου και τα χαιρετίσματά μου στον Ρίκο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Θα περάσουμε να ακούσουμε τον Γιάννη Γαβριλίδη στο ωραίο τραγούδι «Και θυμάσαι ατ' ο Ζαέρ».

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον γιατρό τον Γιάννη τον Τζαμαντουρίδη και επίσης την καλή μου φίλη, την αγαπημένη τη Χατζαρίδου τη Σοφία που μας ακούει στα όμορφα Πετράλωνα. Τα χαιρετίσματά μας σε όλη τη Χαλκιδική, ιδιαίτερα στα Πετράλωνα. Ημέρα ερωθήμεσα. Ημέρα. Πάμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ κανονικά την εκπομπή μας Focus FM 103,6 Αναστορό με τον Κώστα Μανατίδη παρέα με τον Στέφανο. Να χαιρετήσουμε και κάποιους καλούς φίλους, τον Θέμη τον Καραΐτη, γεια σου Θέμη, τον Παύλο τον Καραγιαννίδη που νομίζω ότι μας ακούει στη Γερμανία, στο στούντιο είμαι Παύλο που ρωτάς, και ένα καλό παιδί, έναν καλό ντράμερ, τον Νίκο τον Καρατζίδη. Είμαστε καλά Νικολάκη μου εδώ, όλα καλά. Πάμε να ακούσουμε Βέχο, Βέχο, ξέρω Βέχο.

Λοιπόν, θα περάσουμε να ακούσουμε Κυπιστεύ με τη Λίτα Κόλια και στη συνέχεια θα ακούσουμε το τραγούδι που μας ζήτησε η καλή μου φίλη η Σοφία. Λοιπόν, μπερδευτήκαμε λίγο, δεν πειράζει, εγώ φταίω, Στέφανε. Περνάμε να ακούσουμε Πατρίδα Μαραέβωσεν. Η Σοφία η Χατζαρίδου το χαρίζει, που μας ακούει μάλλον στα Πετράλωνα εκεί στο τρενάκι που κάνει τα δρομολόγια κάτω από το πάρκι μέχρι πάνω στο σπήλαιο των Πετραλώνων, σε όλη την ομάδα εκεί που είναι λέει στο τρενάκι, στον Τάσο τον Κυριακίδη και στον οδηγό τον Γιάννη, και από μένα χαρισμένο για όλους αυτούς. Πάμε να ακούσουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Focus FM 103,6, αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη. Να χαιρετήσουμε κάποιους καλούς φίλους. Τον Δημήτρη τον Αμυρίδη που μας καλησπερίζει, εύχεται μια όμορφη Κυριακή να έχουμε. Και καλωσπερίζει επίσης στους όλους τους Έλληνες πατριώτες απανταχού της γης. Επίσης, να χαιρετήσουμε την καλή μας φίλη, την Κυριακή της Σιδηροπούλου, που μας εύχεται καλό απόγευμα και καλή εκπομπή. Να σε καλά, Κυριακή μου. Τον καλό φίλο τον Στέλιο τον Χατζή που μας ακούει στις Σέρες. Τα φιλιά μας εκεί σε όλες τις Σέρες, στο Κιλκής. Και επίσης ιδιαίτερα τα φιλιά μου στην Αποστολία.

Επίσης να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Ιακωβίδη, γνωστός ως και καθηγητής, που εχθές μας απογείωσε με τις μουσικές του, με το κλαρίνο του, μας έκανε να ταξιδέψουμε. Και επίσης για ένα χρόνο θα έχουμε σαν σήμα της εκπομπής μας το Εμπροπής, καινούργια ηχογράφηση, καινούργια δουλειά του Γιώργου του Ιακωβίδη.

Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και τον καλό φίλο, τον Σπύρο τον Αφεντουλίδη. Άοκνος, ακούραστος εργάτης της παράδοσης και του πολιτισμού, ο οποίος έχει καταπληκτικές διαδικτυακές εκπομπές. Σπύρο μου, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός και εγώ και εσύ να στηρίζουμε έτσι την παράδοση. Γεια σου Σπύρο μου. Τα φιλιά μας και στον Γιώργο τον Ιακωβίδη που μας ευχαριστεί. Δεν υπάρχει λόγος ευχαρίστησης, Γιώργο. Είσαι ένας καταπληκτικός, ένας μοναδικός καλλιτέχνης. Και σου λέω και πάλι ότι ο παππούς σου έπαιζε στο γάμο του πατέρα μου. Εγώ στο γάμο μου δεν σε κάλεσα, αλλά μπορεί τα 30 χρόνια να ξαναπαντρευτώ με τη Γιώτα και τότε θα σε καλέσω σίγουρα.

Θα περάσουμε να ακούσουμε τον Κώστα τον Πουντακίδη, το τραγούδι να το χαρίσουμε στην Αποστολία, στην Θεοπίστη, στο Θανάση και στην Όλγα. Για εμπάτες ο χωρών.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, Στέφανε, να το χαρίσουμε εκεί στο Κιλκίς, στη Μεγάλη Στέρνα και ιδιαίτερα στον Νίκο τον Μπίκο. Πάμε να τα ακούσουμε.

Χαιρετήσω τον καλό μου φίλο, τον Νίκο τον Τριανταφυλλίδη, που εχθές ήμασταν μαζί στον γάμο του ανεψιού του, αλλά και τον γιο του, τον αγαπημένο μου, τον Τασούλη τον Τριανταφυλλίδη. Επίσης, να χαιρετήσουμε, φίλε Στέφανε, τον Πάνο τον Γόρη, έναν καταπληκτικό μουσικό, ερμηνευτή, μουσικοσυνθέτη, στιχουργό, Πάνος Γόρης. Μένει λίγο μακριά μας στις Σέρες, αλλά έχει μια καταπληκτική κομπανία εκεί που ζωγραφίζουν, να μου επιτρέψεις να πω αυτή την έκφραση. Γεια σου Πάνο Γόρη, εκεί σε σένα, στην οικογένειά σου, στην παρέα σου, στην ομάδα σου, σε όλους. Τα φιλιά μας από τη Θεσσαλονίκη.

Στέφανε, είσαι μικρός εσύ. Ο Πάνος ο Γόρης είχε γράψει το τραγούδι «Ξανθέ μου Άγγελε», Δημήτρης Τερζόπουλος, είχε σπάσει ταμεία τότε. Είχε γίνει χάμος. Μπορεί να μην είχες γεννηθεί κιόλας τότε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι να το αφαιρώσουμε σε όλους τους ξενιτεμένους.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτοί ικανούν και τι μένει? Στιγμές.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τον Σάκη τον Μπογέλη. Και βλέπω και Σάκης Μαρίκος μας έστειλε μήνυμα. Σάκης Μαρίκος, ένας καλός φίλος, φανταστικός καλλιτέχνης. Γεια σου Σάκη μου. Επίσης να χαιρετήσω την Κατερίνα την Ορφανίδου, τον Θοδωρή, τον Χάρη και τον Πέτρο. Τα φιλιά μου σε όλους εκεί που μας ακούνε.

Λοιπόν, στη συνέχεια θα περάσουμε στον Ζάχο Αλεξανδρίδη και στον Θοδωρή τον Σαμουρκασίδη. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας εκεί στην παρέα που μας ακούει, στην Γιάννητσό, στην αποθήκη του φίλου μου του Τάσου. Σε όλο τον κόσμο μας ακούει, Focus FM 103,6, αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο τον Γιάννη τον Τριανταφυλλίδη που εχθές με είχε καλέσει στο γάμο του γιού του. Να ευχηθώ στο ζευγάρι να ζήσουν ευτυχισμένοι, αγαπημένοι, ευλογημένοι. Και επίσης να ευχηθώ να είμαι γερός να με καλέσουν και στο γάμο του μικρού Γιαννάκη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Η μουσική, το φαγητό, όλα ήταν υπέροχα. Να ευχηθώ και το φίλο μου τον Γιάννη και στο, που λέμε, και στο γιού του του επόμενου, του Γιώργου. Γι' αυτό θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον φίλο μου τον Γιάννη τον Τριανταφυλλίδη. Για να το ακούσουμε.

Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Λάζαρο τον Φωτιάδη, τον Γίγαντα, και την καλή μου φίλη τη Δέσποινα την Καλέμ, που εχθές ήμασταν παρέα στο γάμο και περάσαμε υπέροχα. Να πω και κάτι. Η Φέδρα εκεί που, η Νύφη εκεί που μιλούσε, λέει, όταν πρωτογνώρισα τον πεθερό μου, δηλαδή τον Γιάννη, ήτανε, λέει, σφιχτός. Και μάλλον ήθελε να πει σφιγμένος, γιατί ο Γιάννης ποτέ δεν ήταν σφιχτός. Έτσι ρε Γιάννη, πάμε. Και την καλή μου φίλη τη Σταυρούλα, τη Θεοδωρίδου, με το Λεωνίδα εκεί παρέα. Και με τις κούκλες της. Να είστε καλά, παιδιά μου.

Το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσω στον φίλο μου τον Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας εχθές μας έπαιξε ένα παιχνίδι. Μόλις γέμιζε τα ποτήρια, παίρναμε εμείς να πιούμε, δεν προλαβαίναμε να πιούμε, μας τα ξαναγέμιζε. Φαίνεται ήθελε να μας κάνουν αλκοτέστα, αλλά απέτυχε το σχέδιό του, απέτυχε. Γιατί πάντοτε οδηγούμε με ασφάλεια, έτσι, πάντα. Όποιος οδηγάει δεν πίνει. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον καλό μου φίλο, τον Γιάννη τον Κευρεκίδη, που μας ακούει στην Τζίγουντζα του νομού Κιλκής. Τα φιλιά μου σε όλο το Κιλκής. Για να πάμε να ακούσουμε «Φαρμακώστε με».

0: Λοιπόν, Δήμητρα, έχουμε κάποια θεματάκια. Επειδή κατάγομαι και από αγροτική περιοχή, από το Κιλκής, δεν πληρώθηκαν ακόμα οι αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μας τα πεις μετά.
1: Θα τα πούμε μετά με Λίνα Στρίδου. Επίσης θα πούμε για την ίδρυψη και άρδευση και των παραγωγών, τη διαχείριση δηλαδή των υδάτων χώρων. Και μάλιστα θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, καθηγητή Πανεπιστημίου.
0: Α, είναι καθηγητής.
1: Γεωλόγος, με τον οποίο συνεργάζεται και ο Δήμος της Νάουσας. Και είμαστε και λίγο κοντά. Οπότε ας προετοιμαστούμε, γιατί θα πούμε το νερό νεράκι.
0: Κάντε κάτι να πληρωθεί ο κόσμος. Δεν έχουμε πετρέλαιο να βάλουμε.
1: Μείνετε συντονισμένοι όλοι. Εννοείται ότι μπαίνετε και διαδικτυακά στο www.focusfm.gr.
0: Έτσι.
1: Και μάχη, εκπέμπουμε και στη μάχη.
0: Στην Αθήνα.
1: Όπου θα έχουμε και τον βουλευτή Σερών, τον Κώστα τον Μπούμπα.
0: Τον Μπούμπας.
1: Όπου εκεί θα χτυπήσουμε εσκροκέρδια. Γενικότερα, αυτό που συμβαίνει με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τα λουκέτα. Δεν προλαβαίνουν να ξεπουλούν.
0: Εγώ ένα πράγμα ξέρω,
1: όλοι τους λουκέτα.
0: Δεν θα οργώσουν φέτος χωράφια. Δυστυχώς. Δεν έχουν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο.
1: Δυστυχώς, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι το οποίο συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, αγαπητέ Κώστα. Και υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Όταν επιλέγουμε αυτούς τους ανθρώπους να μας εκπροσωπήσουν στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Έτσι.
1: Να λέμε και τους τραβού το δίκαιο. Εξάλλου, πόσοι μείναμε, πόσα λίγα. Λίγα εκατομμύρια Έλληνες μήνυμα, όλοι μεταξύ μας γνωριζόμαστε.
0: Χωριό είμαστε.
1: Αν ανοίξετε τα τηλέφωνά σας από τα 500 που έχετε, τα 200 είναι κοινοί γνωστοί. Δεν έχουμε συλλογικότητα και δεν είμαστε μια γροθιά. Όταν θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε για το καλό των παιδιών μας, τότε ναι, μπορούν να αλλάξουν πολλά. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο άνθρωπο.
0: Σε μισή ώρα αγροτική Κυριακή,
1: και να ξέρετε,
0: Δήμητρα Τρεμπελή.
1: Έχω και καλό χέρι, γιατί ό,τι έχω φυτέψει έχει φυτρώσει.
0: Μπορείς.
1: Και έχω πάρει και.
0: Έλα στο χωριό να με φυτέψει κανένα 2 ελιές.
1: Και καλό πόδι σε όποιο μαγαζί και αν μπω, που βρει έρχεται κόσμο.
0: Λοιπόν, σε
1: γι' αυτό,
0: μισή ώρα.
1: Εννοείται, συνεχίζουμε μετά. Θα βάλει και ένα καζατζίδι στο τέλο.
0: Πατρίδα μου, μένα.
1: Όχι.
0: Έρθαν οι εμπόροι να παίρνουν. Εντάξει, θα
1: αυτό.
0: Το βάλουμε. Εντάξει.
1: Ήρθαν οι εμπόροι.
0: Οι εμπόροι.
1: Οι λαθρέμποροι.
0: Να πάρουν τζάμπα τον καπνό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Λοιπόν, να ευχηθούμε, έστειλε ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ ένα μήνα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Φίνικα Πολύχνης Γάμα Εθνική που σήμερα παίζει με τον Κιλκισιακό. Και να ευχαριστήσω, λέει, τον Γαβρίλο για χθες που ήταν μια καταπληκτική βραδιά στο γάμο του γιού του Θοδωρή και της Φέδρας. Έτσι, έχεις δίκιο, Γιάννη μου, πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Το τραγούδι που ακούμε το χαρίζουν η αδελφή μου η Μάρθα, η αδελφή μου η Έλλη και εγώ στη μνήμη της μάνας μας. Πάμε, η μάνα εν κρυό νερό.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσουμε στον Νίκο τον Μποζίδη που μας ακούει στο Κιλκής, τον Δημήτρη τον Αμυρίδη που μας ακούει στη Γερμανία, την Έλλη την Αβραμίδου, τη Θεοπίστη, την Αποστολία, τον, την Όλγα και τον Θανάση. Και τον κολλητό μου, τον μικρό τον Νικολάκη, τον αγαπημένο μου.

και για τον Χρήστο τον Τζιρανίδη της Αγροτικής Κυριακής, αν και αυτός καλλιεργεί κεράσια νομίζω και ροδάκινα. Δεν πειράζει όμως, εμείς μιλάμε για μήλα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, αγαπητή μου Σταυρούλα, είναι σημαδιακό. Γι' αυτό πάντρεψε καμία από τις κόρες σου σύντομα, που είμαστε στο πόδι, που είμαστε γεροί. Γιατί καλομάθαμε, τελευταία πολλούς γάμους έχουμε, άτε, ας έχουμε ακόμα ένα. Πάμε!

Να χαρίσουμε και στον Τάκη τον Αλαματίδη, τον ξάδελφο. Και έχουμε ανοιχτή πρόσκληση όταν θα ξαναέρθει από τη Γερμανία στην Ελλάδα να έρθει στο στούντιο εδώ να μας τα πει τα τραγούδια. Ζωντανά. Να χαιρετήσουμε και τον Νίκο τον Κωνσταντινίδη που μας ακούει από την Τσίγουντζα, τη Χαρούλα τη Βρασίδου, την καλή μας φίλη από διπλανό χωριό, και τον Γιάννη τον Κευρεκίδη που του εύχεται καλησπέρα από το Βορρά, είναι στη Σουηδία.

Άρε χαρούλα, τι ωραία ψάρια εκεί μας τάεις ο μπαμπάκας σου στον Ακρίτα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το χαρίζει ο Πέτρος στην Έλλη, ο Λεωνίδας στη Σταυρούλα και ο Νίκος στη Θεοπίστη. Άντε κι εγώ στη Γιώτα. Πουθενά, Στέφανη, εσύ, πες ένα όμως.

και την Κυριακή τη Σιδηροπούλου. Στέλιο Μαβίδη, γείτονας, φίλος, καλός. Να το χαρίσουμε σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.

Γιώργο τον Τζάκαλο που μας ζητάει τον Πουταχίδη. Δεν πρόλαβε, αργά άκουσε. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πιο νωρίς. Πάμε. Περίμενε. Πάνος Γόρης. Ευχαριστεί πολύ που μας κρατά τις μνήμες επίκαιρες. Να σε καλά, Πάνο μου. Καλή εβδομάδα σε όλους εκεί στο ραδιοφωνικό σταθμό. Επίσης,

Λοιπόν, και έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δύο ώρες κοντά σας, Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο και τη Δημητρούλα για λίγο σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Αγροτική Κυριακή. Έχουμε πολλές αποκαλύψεις εδώ να κάνουν τα παιδιά. Πολλά θέματα, όχι μόνο για αγροτιά, για ό,τι έχει σχέση με την αγροτιά. Εμείς να ευχηθούμε καλό απόγευμα Κυριακής, καλή εβδομάδα από αύριο. Να είμαστε όλοι καλά, να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Θα κλείσουμε με το τραγούδι, μιας και ακολουθεί η Αγροτική Κυριακή, «Έρθαν οι εμπόρ». Να το χαρίσουμε σε όλους τους αγρότες και να ευχηθούμε να πληρωθούν όσοι ακόμα έχουν να παίρνουν.

0: Στους Γιωργάδες, στους Γιωργάδες, πολλούς χαιρετισμούς εδώ στο live. Και ιδιαίτερα στον Κομνηνό, δεν αφήνει αυτό το κινητό να πάρει ανάσα. Συνέχεια με ένα φορτιστή κυκλοφορεί και όλο.
1: Δουλεύει ρε ο άνθρωπος, του λίγο μπαίνει.
0: Μας δουλεύεις Γιώργο, ε. Μπράβο. Θα τα πούμε Γιώργο το βράδυ, ξέρεις τι ώρα.
1: Άντε φιλιά. Η ώρα είναι 6.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Και έρχονται τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως να έρχονται τα μνημόνια και τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε τώρα. Βεβαίως να έρχονται τα μνημόνια και τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6. Μας ακούτε και μέσω της ραδιοσυχνότητας Μάχη FM 99,8. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αγροτική Κυριακή, όπως κάθε Κυριακή, 6 με 8 το απόγευμα. Ζωντανή η εκπομπή, εδώ, Πολυτεχνείο 21, όχι το άλλο Πολυτεχνείο, γιατί θα το συζητήσουμε και αυτό, έρχεται ο καιρός του. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία επιμέλεια παραγωγή Στέφανος Εμμανουήλ. Καλά ξεκινήσαμε, μιας και βροχερή είναι η Θεσσαλονίκη και γενικότερα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από τη Βέρεια με βροχή, φτάσαμε πάλι με βροχή, αλλά ήταν μια ήρεμη, έτσι ένα ήρεμο μεσημέρι. Βγήκαμε, ήπιαμε τον καφέ μας μαζί με τον συνεργάτη εδώ της εκπομπής, τον οποίο τον έχω δίπλα μου. Κάνει και ένα χαιρετισμό, αγαπητέ Χρήστος Τσιρανίδης. Θα έχουμε και τη Λίνα Τιστρίδου, η οποία περιμένει στη γραμμή για να πούμε σχετικά με τον προβληματισμό όλων των παραγωγών, και θα έχουμε και συνέχεια στις 7, καθώς έχουμε πολύ καιρό να βγάλουμε και μια γυναίκα ακτινοτρόφο, την κυρία Μάγδα Κοντογιάννη, η οποία είναι και γραμματέας στον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής, να μας επισημάνει έτσι τους προβληματισμούς των κτηνοτρόφων, αλλά και να μας πει και τα νέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αν δεν κάνω λάθος εχθές πρέπει να επέστρεψε από τη Γαλλία, όπου εκεί είδε πράγματα και θάματα και θέλουμε να τα μοιραστεί έτσι μαζί με όλους τους ακροατές αλλά και όλους τους φίλους κτηνοτρόφους, το τι η κατάσταση επικρατεί εκεί και ποιες είναι οι διαφορές μας τελικά. Και έχουμε τεράστιες διαφορές. Θα πούμε επίσης για τις διαδηλώσεις, εκδηλώσεις και...

0: όλο αυτό που συμβαίνει με, όχι μόνο με το ΟΣΔΕ, αλλά και τις αποζημιώσεις, τις οποίες δυστυχώς για ακόμα μία φορά έρχεται ένας παραγωγός σε αυτή τη δύσκολη θέση να μην έχει χρήματα, να μην έχει την οικονομική ευχέρεια να μπει, να καλλιεργήσει ή να επιβιώσει εν ολίγης, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στην Ήπεθρο οι αγροτικές οικογένειες στηρίζονται στο επάγγελμα αυτό. Και οι καθυστερήσεις αλλά και όλα όσα συμβαίνουν έχουν εξαθλιώσει την ίδια την οικογένεια και δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό γιατί καθημερινά ακούμε όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, σε όλους τους κλάδους και σε άλλους τομείς αντιλαμβανόμαστε την οικονομική κρίση και οδηγούμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά και θα βρεθούμε και σε μια δύσκολη στάση στις προκλήσεις ενός δύσκολου χειμώνα. Γνωρίζουμε επίσης ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία κοφεύει. Ούτως ή άλλως αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ξέρει με μεγάλη επιτυχία να το κάνει. Μιλάμε για έναν θίασο ο οποίος περιπέζει στην ουσία όλο τον ελληνισμό και προφανώς οδηγούμαστε προς την καταστροφή. Ποια καταστροφή θα είναι αυτή, είναι σίγουρα πολιτική. Να ενημερώσω και τους ακροατές μας ότι το κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοβέση δεν έχει κλείσει, καθώς έχουμε και άλλη δικογραφία, όπου έχουμε και άλλους εμπλεκόμενους βουλευτές που δεν θα μάθουμε σχεδόν ποτέ τα ονόματά τους. Έχουμε επίσης και ένα μεγάλο ερώτημα για το αν κάποιοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον δεν υπάρχει ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει διάβγεια και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς γίνεται με τα οικονομικά αποτελέσματα, με τις επιδοτήσεις και όλα αυτά. Άρα, αφού έχει περάσει στα χέρια του κυρίου Πιτσιλή και στην ΑΔΕ, εκεί θα θέλω να κάνω και εγώ το εξής ερώτημα, όπως οι περισσότεροι. Κάποιοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει διευκρινιστεί αυτό το μέγα σκάνδαλο τα τελευταία χρόνια, είναι δυνατόν να έχουν έτσι σημαντικές θέσεις στην ΑΔΕ και ποιοι αποτελούν, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί σίγουρα θα είναι κάποιοι γνώστες του αντικειμένου, θα ξέρουν πώς λειτουργούσε, γιατί προφανώς η ΑΔΕ είναι μια υπηρεσία, είναι αυτό που είναι και όλοι γνωρίζουμε, για να μην τα λέμε και στον αέρα όλα, η οποία πραγματικά δεν ξέρουμε από το ανθρώπινο δυναμικό, τους ανθρώπους που πραγματικά γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει με τον πρωτογενή τομέα. Είναι πολλά τα ερωτήματα, θα βάλω εννοείται στην συζήτηση όπως πάντα και την ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Λίνα Στρίδου, συνάδελφο Γεωπόνο, η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο όσον αφορά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και όχι μόνο. Έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε συνέχεια, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Γενικότερα πάμε από το κακό στο χειρότερο. Λυπάμαι πάρα πολύ που ερχόμαστε σε αυτή τη δύσκολη θέση να μην μπορούμε να βοηθήσουμε με εξωστρέφεια και καινοτομία τον πρωτογενή τομέα και αναγκαζόμαστε να ψάχνουμε ποιος στέει και ποιος θα την πληρώσει τελικά. Καλησπέρα αγαπητή Λίνα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus. Πραγματικά Δήμητρα, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη, σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τον αγροτικό τομέα, για όλους τους αγρότες, αλλά και όχι μόνο, και για τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους, ΚΙΒ, γραφεία, λογιστές, γεωπόνους και όλοι όσοι ασχολούνται με το ΟΣΔΕ. Αυτό που γίνεται αυτή τη χρονιά θα γραφτεί στην ιστορία, δεν έχει ξαναγίνει. Αυτή η ταλαιπωρία για όλους και για τους αγρότες και για τους εργαζόμενους γίνεται μόνο φέτος με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ υποτίθεται για καλύτερα στην ΑΔΕ, και όμως τα προβλήματα ακόμη και σήμερα έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 11 δεκάτου, συνεχίζουν μέσα στην πλατφόρμα, υπολειτουργεί, υπάρχουν δυσλειτουργίες, αναβαθμίστηκε ναι, κάνανε κάποιες ενέργειες, οφείλουμε να το πούμε αυτό, αλλά και πάλι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά που δεν αφήνουν να κλείσουν οι δηλώσεις. Αυτοί που οριστικοποιούν, αυτές οι λίγες δηλώσεις που οριστικοποιήθηκαν, οι εργαζόμενοι, να το πω λαϊκά, έβαλαν το κεφάλι τους στον τουβά. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί Δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Όλα βρίσκονται στον αέρα. Οι αγρότες άρχισαν να απογοητεύονται πλέον από όλη την κατάσταση. Έχει από τον Αύγουστο που προσπαθούν να κάνουν δηλώσεις και οι δηλώσεις δεν ολοκληρώνονται. Έγινε μάλιστα, πρώτη φορά βλέπω αγρότες να βρίσκονται σε τόση σε τέτοια κατάσταση. Απ' τη μια είναι η ρευστότητα, η οικονομική δυσχέρεια που έχουν. Εδώ να φανταστείτε ότι δεν μπορούν, το λένε και οι ίδιοι, δεν μπορούν ούτε να πληρώσουν το ΟΣΔΕ. Είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν ξέρουν αν μπορέσουν να μπουν στα χωράφια τους να καλλιεργήσουν. Δεν ξέρουν αν συνεχίσουν αυτό το επάγγελμα, και αυτό νομίζουμε ότι γίνεται, οδεύουν προς την εξαφάνιση, το λέγαμε πολλά χρόνια πριν, των αγροτών. Θα μείνουν πάρα πολύ λίγοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν πλέον. Ρευστότητα δεν υπάρχει. Οι οφειλές τους είναι πολλές. Οι υποχρεώσεις τους είναι πολλές. Και γίνεται ένα μπάχαλο φέτος. Δεν ξέρουν. Και το θέμα είναι ότι, τώρα προηγουμένως που συζητούσαμε, Δήμητρα, στο τηλέφωνο, με έναν αγρότη βρισκόμουν και του έλεγα: βγες και πες αυτά που λες σε μένα αυτή τη στιγμή, γιατί διαμαρτύρεσαι σε μένα και δεν βγαίνεις να τα πεις δημόσια, να σε ακούσουν όλοι, να σε ακούσουν οι αρμόδιοι, να σε ακούσουν αυτοί που είναι ευθύνοντες στο θέμα τους, αυτοί που βγάζουν τις αποφάσεις χωρίς να είσαι εσύ μπροστά, αυτοί που αποφασίζουν για σένα, και όμως δεν βγαίνουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μιλούν. Να σκεφτείτε ότι μου έλεγε ότι έκανε ΟΣΔΕ, δεν το ολοκλήρωσε φυσικά, γιατί δεν κλείνει η δήλωσή του, διάφορα θέματα λόγω ΚΑΕΚ, ΑΤΑΚ κτλ. Είχε ένα χωράφι 9,5 στρέμματα, το οποίο ο χάρτης αυτός που λέγαμε ότι είναι πολύ παλιός, το έβγαζε μη επιλέξιμη το μεγαλύτερο μέρος. Δηλαδή ότι δεν καλλιεργείται. Από τα 9,5 στρέμματα που έχει αυτός βάσει τίτλου ιδιοκτησίας και περιγραφικής βάσης κτηματολογίου, το ΚΑΕΚ δηλαδή που έχει, το έβγαλε 4,5. 4,5 στρέμματα του πρόβλημα, το έχω λέει. Κάνει ένσταση, άρχισε επιλεξιμότητας. Τι άλλο να πεις σε αυτόν τον αγρότη. Γίνονται πάρα πολλά. Οι υπάλληλοι, αυτοί που ασχολούνται, δεν έχουν την νομική κατοχήρωση. Έβγαλαν μια υπεύθυνη δήλωση για διάφορα θέματα.
0: Έκανα μία ερώτηση, Λίνα, στην αρχή. Απεύθυνα έτσι κι εγώ μία ερώτηση, την οποία δεν ξέρω αν μπορείς να την απαντήσεις. Σχετικά με τους εμπλεκόμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ, μήπως έχουν πάρει κάποια θέση ευθύνη στην ΑΔΕ, μήπως γνωρίζουν κάποια πράγματα, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό το τεράστιο φάσμα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ χρειάζεται κάποιον ιδιαίτερο χειρισμό.
1: Σωστά, Δήμητρα. Κάποιοι από αυτούς έχουν πάρει κάποιες σημαντικές θέσεις, όπως είπαμε.
0: Μπορούν να επισπεύσουν τη διαδικασία, ειδικά του ΟΣΔΕ, γιατί θα έχουμε πάλι πρόστιμο. Και ποιος θα πληρώσει αυτό το πρόστιμο?
1: Καταρχήν θα έχουμε πρόστιμο από την Ευρώπη, γιατί πρέπει, λέει, οι δηλώσεις να κλείσουν μέχρι 16 Οκτωβρίου.
0: Πράγμα
1: αδύνατον.
0: Δηλαδή, αποκλείεται.
1: Και μέρα νύχτα να δουλεύουν εκεί και τα γραφεία, δεν ολοκληρώνεται το έργο, γιατί υπάρχει αδυναμία κλεισίματος της δήλωσης. Δεν μπορούν να την κλείσουν. Όχι ότι φταίνει τα γραφεία. Αδυναμία. Έχει διάφορα ευρήματα με το κλιματολόγιο.
0: Εγώ θέλω να καταλάβει ο κόσμος το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι θεσμικό, είναι λειτουργικό, είναι υπηρεσιακό?
1: Θα έλεγα είναι από όλα. Όλα αυτά που ανέφερες είναι όλα συμπεριλαμβάνονται. Να σκεφτείς ότι στη διαδικτυακή συνάντηση που είχαν την Παρασκευή 9 Δεκάτου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σχοινάς και ο κ. Πιτσιλής, με τα αρμόδια κύρια και τα λοιπά, τα γραφεία, εμπλεκόμενοι και άλλα, συζητήθηκαν εκεί διάφορα θέματα, γενικά ότι αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται στον αέρα και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Και μάλιστα κάποια από εκεί άτομα είπαν ότι υπόθηκαν, έθεσαν το συμπέρασμα, μήπως υπάρχει και μέσα από την ΑΔΕ κάποιο αρμόδιο όργανο που δεν αφήνει το κλείσιμο. Μήπως κάτι γίνεται από μέσα που δεν το γνωρίζουμε, που δεν ξέρουμε. Τόσοι πληροφοριακοί υπάρχουν, τόσα άτομα υπάρχουν εκεί πέρα. δεν μπορούν να ολοκληρώσουν όλο αυτό το έργο. Θα μου πεις, άρχισαν αργά. Άρχισαν να ασχολούνται με το σύστημα αυτό το καλοκαίρι.
0: Αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω για την ταυτοποίηση με τα ΚΑΕΚ που έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και φαντάσματα παντού. Φαντάσματα με την έννοια ότι όπως είχαμε κοπάδια χιλιάδων παντού, βοσκοτόπια, δεν ξέρω ό,τι πετούσε, ό,τι περπατούσε γενικότερα, είχαμε αυτό τον έντονο προβληματισμό από πού βρέθηκαν όλα αυτά, τα εκατομμύρια. Με την ταυτοποίηση τώρα φαντάζομαι ότι γίνεται και ένα ξεκαθάρισμα, αλλά νομίζω ότι πάλι θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Υπάρχουν και πολλά ορφανά. Τι γίνεται με τα ορφανά, πώς θα διαχειρίζεται η ΑΔΕ, και γενικότερα πολλά κολλήματα τα οποία προφανώς λειτουργούσαν σωστά όλα αυτά τα χρόνια με τον ΟΠΕΚΙΠΕ, και ξαφνικά έχουμε μείνει στάσιμοι. Τι προσπαθεί να οργανωθεί, τι προσπαθεί να γίνει, ποια είναι η λύση που προτείνεται για να μην, εφόσον φτάσαμε ήδη στο όριο μέχρι τις 16 Οκτωβρίου που σίγουρα θα έχουμε πρόστιμο, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της τελικής δήλωσης ενός παραγωγού και τι θα γίνει με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί και δεν λύθηκαν από τον ΟΠΕΚΙΠΕ αυτά τα χρόνια.
1: Δεν μετρά καμία απάντηση δεν δόθηκε μέσα από τη σύσκεψη. Πολύ ωραία έτσι.
0: Και τι σύσκεψη ήταν αυτή? Τι υπόθηκε δηλαδή, τι ακριβώς υπόθηκε?
1: Καταρχήν υπόθηκε το θέμα αν πάρει παράταση το ΟΣΔΕ. Καμία απάντηση δεν πήραμε στα σύνορα.
0: Ούτε και αυτό. Ούτε και σε αυτό.
1: Δεν ήξεραν να απαντήσουν.
0: Και ποιος ήταν ο λόγος της σύσκεψης?
1: Τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση? Κάποιοι δεν έπρεπε να μιλήσουν,
0: ναι,
1: τα γραφεία.
0: Φαντάζομαι ότι υπήρχαν και σχήμα. Κάποιοι εξειδικευμένοι άνθρωποι που γνώριζαν το θέμα αυτό. Προτάθηκαν κάποιες λύσεις?
1: Προτάθηκαν. Αλλά ο κύριος Τιχηλής, στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους, αναφέρθηκε απλά και μόνο ότι ψάχνουν το μέγιστο χρόνο που θα μπορούσαν να πάρουν παράταση με τη συμφωνία την Κομισιόν. Άρα συνεννοούνται με την Κομισιόν. Από εκεί είναι όλο το πρόβλημα. Ότι πρέπει να κλείσει το ΟΣΔΕ, να πληρώσουν αυτή κάποια ποσά που δεν γίνεται να κλείσει.
0: Ποιος είναι ο διαμεσολαβητής με την Κομισιόν σχετικά?
1: Ο κύριος Σχοινάς εννοείται.
0: Ο κύριος Σχοινάς. Συμμετείχε ο κύριος Σχοινάς στη διαδικτυακή? Και τι απάντησε ο κύριος Σχοινάς? Περιμένουμε.
1: Είπε ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, γνωρίζουν το πρόβλημα, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Είναι ο εγγυητής, ο συγγυητής είναι της νέας μετάβασης αυτή που γίνεται ο ΠΚΠΑΔΕ και χαρακτήρισε τους εκπροσώπους του ΙΚΙΒ στρατιώτες πρώτης γραμμής. Δηλαδή αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή ότι έχουμε πόλεμο με το έργο αυτό που πάμε να ολοκληρώσουμε, που δεν ολοκληρώνεται. Φέτος θα πληρώσουν το δεύτερο εξάμεινο με το νέο σύστημα. Να δούμε αν θα πληρώσουν. Αυτό δεν σημαίνει, παραδέχονται δηλαδή τα λάθη της πλατφόρμας. Το σύστημα θα έχει λύσει όλα και προσπαθεί να πείσει τις Βρυξέλλες ότι δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε να τα κάνουμε τον επόμενο χρόνο.
0: Ωραία. Πώς να πείσει, εφόσον υποτίθεται βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού, οι δηλώσεις ΟΣΔΕ πρέπει να γίνονται δωρεάν. Όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για 5 χρόνια ανέθεσε τη συγκεκριμένη εργασία στα ΚΙΔ, τις 2 μεγάλες αυτές εταιρείες που λειτουργούσαν ξεχωριστά, γίναν ένα, παντρεύτηκαν δηλαδή κάπως, και τελικά δεν υπάρχει οι συγκεκριμένες 2 μεγάλες επιχειρήσεις, να μην πούμε και ονόματα, να τα πούμε, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, να τα πούμε για επιχειρήν. Για επιχειρήν και Neuropublic. Είναι 2 αυτές μεγάλες εταιρείες. Λοιπόν, και η Cognitera. Όταν λοιπόν έχουμε αυτές τις εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει γενικότερα τα ΚΙΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων των αγορωτών, και έχουν κάνει μια συμφωνία 5 ετή και προφανώς θα πληρωθούν για αυτό το πρόγραμμα, εφόσον έχει περάσει στην ΑΔΕ, ποια είναι η στάση του κυρίου Πιτσιλή και γενικότερα τι ακριβώς θα συμβεί με ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα που προφανώς πάλι ο παραγωγός θα τα πληρώσει? Ρωτάω εγώ τώρα.
1: Εννοείται ότι θα πληρώσει ο παραγωγός. Δήμητρα, να φανταστείς ότι τα ΚΙΔ, με τη συνεταιρισμότητα που υπάρχει και όλα τα γραφεία γενικά, προτάθηκε στον κύριο Υπουργό και, και στην ΑΔΕ να γίνονται δωρεάν. Ναι, να γίνονται δωρεάν.
0: Α, γιατί τώρα προτάθηκε.
1: Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. το 2026.
0: Άρα ο κύριος Σκηνάς όταν είπε ότι όλοι οι υπάλληλοι στα ΚΙΔ είναι στην πρώτη γραμμή, ποια πρώτη γραμμή?
1: Δεν είναι έτοιμο το κράτος, δεν είχε την υποδομή να βγάλει, να δώσει αυτή την πλατφόρμα για το ΟΣΔΕ. Έπρεπε να γίνει από το Φεβρουάριο.
0: Τις άλλες πλατφόρμες όμως, ειδικά με τα φαντς για να παίρνουν τα σπίτια να πάσα στιγμή, να κόβουν το ηλεκτρικό σε κάθε σπίτι, εκεί γίνονται σε χρόνο μηδέν. Και εδώ που ξέρουν το πρόβλημα εδώ και 2 τετραετίες με κυβέρνηση Μητσοτάκη και πέρασαν πόσοι πέρασαν, έχουμε χάσει το μέτρημα με τους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Τελικά ο ένας τι μεταβίβασε στον άλλον, τα λάθη τους?
1: Τίποτα δεν έτρεξε στην ουσία, δεν έγινε. Τίποτα. Το μόνο θέμα είναι τώρα να μην κλείσουν την Παρασκευή. Αν κλείσουν, και άμα θέλουν, να στα κλείσουν. Θα είναι όλες ανοιχτές οι δηλώσεις. Οι αγρότες θα βγουν εκτός πληρωμής, δεν θα πληρωθούν τίποτα με ανοιχτές δηλώσεις. Είναι σαν να μην έκαναν. Άμα θέλουν, να τις κλείσουν. Αυτό υπόθηκε εκεί πέρα. Ό,τι θέλουν να σκάνουν από εδώ και πέρα. Κουράστηκαν όλοι πλέον. Δεν μπορούν να ασχολούνται με μια πλατφόρμα η οποία τώρα λειτουργεί και αύριο δεν λειτουργεί και δυσλειτουργεί κτλ. Και ποιον κοροϊδεύουν? Μήπως δεν θέλουν να κάνουν οι αγρότες ΟΣΔΕ? Να μην κάνουν καθόλου, να μην δώσουν τα λεφτά, να μην πληρωθούν τα λεφτά αυτά που δεν τα έχουν? Μήπως γίνεται όλη αυτή η διαδικασία? Ρωτάω εγώ τώρα, μήπως λέω. Για ποιο λόγο δεν ολοκληρώνεται αυτό το έργο, για πού σκοντάφτει δηλαδή? Μπορούσαν, άμα ήθελαν σε μια εβδομάδα μέσα όλοι οι μορφωμένοι εκεί μέσα είναι, να το κάνουν. Τι θα πει τώρα είναι καινούργια πλατφόρμα κτλ. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, δεν μπορεί. Και καλύτερα να το άφηναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως ήταν στο κάτω-κάτω, οι αγρότες κάτι έπαιρναν από τα ψίχουλα. Τώρα ενδέχεται 650.000 δηλώσεις, έγιναν λέει 50.000, λένε άλλοι 70.000, άλλοι λένε 100, ούτε ξέρουμε πόσες δηλώσεις οριστικοποιήθηκαν. Όλοι οι υπόλοιποι θα μείνουν στον αέρα. Άρα δεν έκαναν δήλωση όντε, άρα δεν θα πληρωθούν. Άρα πού πάει το κονδύλι αυτό? Και ποιους? Τους 50.000, τους 70. Θα μοιράσουν 3 εκατομμύρια ευρώ στους 50.000 ή στους 100. Καταρχήν δεν είναι το δικαίωμα η Κομισιόν να πληρώσουν με ένα τέτοιο ποσό μικρό των παραγωγών. Πώς λένε αυτοί θα κλείσουν την πλατφόρμα 16 Οκτωβρίου και θα πληρώσουν? Ποιους κοροϊδεύουν? Άντε κοροϊδεύουν τους αγρότες, κοροϊδεύουν και όλους όσους ασχολούνται με το ΟΣΔΕ τόσα χρόνια. Τους απαξιώνουν όλους. Πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός δηλώσεων ΟΣΔΕ για να μπορούν να γίνουν οι πληρωμές. Με τις 50.000 δεν πληρώνουν. Είπαν θα πληρώσουν όσοι τέλειωσαν 15 Σεπτεμβρίου, θα πλήρωναν τον Οκτώβρη. Πού είναι, πλήρωσαν?
0: Άποψή μου, δεν λέω για τον καθένα ξεχωριστά. Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει όπως θέλει. Ξέρουμε τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτές οι εταιρείες που έχουν αναλάβει εξ αρχής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θέλουν να συνεχίσουν προφανώς, γιατί έχουν μάθει σε αυτόν τον ρυθμό και έχουν κάνει και αυτή τη συμφωνία τους κάτω από το τραπέζι, πάνω στο τραπέζι, σε συζητήσεις κτλ. Είναι και η Πειραιώς, έτσι. Η Πειραιώς είναι αυτή που διαχειρίζεται όλα αυτά τα κονδύλια. Κακώς και μας ρωτάνε δηλαδή. Κακώς ρωτάνε τον παραγωγό. Άρα, ποια ήταν η συμμετοχή του παραγωγού για να δείξουν στον κόσμο ότι ναι, είμαστε σε επικοινωνία, αλλά πρώτα θα εκτελέσουμε εντολές των μεγάλων κεφαλαίων? Δηλαδή, πώς ακριβώς, τι λειτουργεί, για να ξέρουμε κι εμείς πώς να κινηθούμε, σε ποιους να απευθυνθούμε? Γιατί εγώ δίπλα μου τον Τζιρανίδη, ο οποίος ξαναπεράσανε, όλο περνάνε από εκείνα τα γραφεία, σας κερνάνε βρε τίποτα. Καμιά πάστα, κάνα κουλουράκι, Θεσσαλονίκη, στρόγγυλο, σουσάμι, κάτι τέλος πάντων. Γιατί ξαναπάτε. Δηλαδή αυτή η επαναλαμβανόμενη κατάσταση είναι εξοντωτική ψυχολογικά για τους παραγωγούς. Αφού ξέρετε ότι δεν πρόκειται να πάρετε τα λεφτά σας, δεν θα αποζημιωθείτε, δεν θα ενισχυθείτε, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα.
1: Δήμητρα, το θέμα είναι ότι φταίνει η ίδια η παραγωγή. Μην ρίχνουμε την ευθύνη μόνο στην ΑΔΕ, μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και μόνο σε αυτά.
0: Δεν διαφωνώ. Φυσικά και φταίνει και η παραγωγή με τις επιλογές.
1: Άμα δεν ξεσηκωθούν, αν δεν ξεσηκωθούν.
0: Τώρα έχουμε και κάτι αριστερούς εκεί, οι οποίοι είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητούν να αποζημιώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή κάτι πράγματα τρελά, βρελίνα.
1: Να σκεφτείς, Δήμητρα, φεύγω τώρα σε άλλο θέμα. Μιλούσα με αγρότες αυτές, η οποία πλήρωσε. Πόσο συγκράτησαν λέω για την δήλωση, δεν ολοκληρώθηκε η δήλωσή της, δεν έκανε αποδοχή κληρονομιάς από κάποια χωράφια και τα πέταξαν έξω. Αν δεν κάνεις αποδοχή, δεν μπορείς να βάλεις χωράφια μέσα. 300 ευρώ παρακαλώ.
0: Τι λες,
1: για 30 μαι, στρέμματα χωράφια. Για 30 στρέμματα χωράφια, 300 ευρώ. Τι να πεις μετά. Σε μια αίτηση που δεν ολοκληρώνεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν
0: και από πού θα τα βρει.
1: Δεν θα τα πει, θα τα κάνει πάγια. Γι' αυτό δεν μιλάει ο αγρότης, γι' αυτό δεν ξεσηκώνεται. Επειδή δεν έχει λεφτά, θα γίνει πάγια και σου λέει εκεί μπόρεσα και πήγα, εκεί που με έκαναν πάγια. Θα τα πάρουν με τις επιδοτήσεις. Δεν θα πληρώσω τώρα, αλλά τουλάχιστον υποτίθεται ότι θα κάνω ΟΣΔΕ. Ο αγρότης φταίει αυτή τη στιγμή. Αν δεν επαναστατήσει, αν δεν μιλήσει, η κατάσταση θα είναι ίδια. Αλλά επειδή δεν είχαν οικονομική δυνατότητα να κάνουν αποδοχές κληρονομιάς, να τακτοποιήσουν τα κληρονομικά τους θέματα, να πληρώσουν τον ΕΛΓΑ τους, παντού χρωστάνε, στους γεωπόνους. Τα είπαμε πολλές φορές, γι' αυτό σταματάει και ζαρώνει και είναι ο μίζερος και τον κάνουν ό,τι θέλουν αυτή τη στιγμή. Ας μην πληρώσουν κανέναν. Να μην πληρώσουν κανέναν. Θα παραλύσει το κράτος.
0: Εκεί που μας χρωστούσανε, μας πήραν και το βόδι. Εγώ εκεί θα καταλήξω. Ότι στο τέλος θα ρίξουν ευθύνες στο ότι εμείς δεν είμαστε συνεπείς πολίτες.
1: Όχι, στο τέλος θα πούνε εμείς σας δώσαμε προθεσμία να κάνετε δήλωση ΟΣΔΕ μέχρι 16 Οκτωβρίου, αλλά εσύ αγρότη δεν ήρθες να κάνεις. Δεν ήρθες να κάνεις ΟΣΔΕ. Τι ΟΣΔΕ να κάνεις που τον βγάζουν τα μισά χωράφια απ' έξω. Δεν μπαίνουν οι αποδοχές. Δεν μπαίνουν οι κληρονομιές. Θα κάνει υπεύθυνη δήλωση, λέει, με ό,τι γράφει εκεί μέσα, ούτε την διάβασα ακόμη. Και ποιος κατοχυρώνει νομικά ότι όλα αυτά που λέει είναι αληθή και δεν λέει ψέματα, και ποιος κατοχυρώνει το γραφείο ότι ο αγρότης λέει την αλήθεια με την υπεύθυνη δήλωση. Θα κάνει, λέει, συμφωνητικό, δεν χρειάζεται να κάνει τώρα, λέει, ηλεκτρονικό, αν δεν έκανε. Θα κάνει ένα συμφωνητικό χειρόγραφο, θα περαστεί ψηφιακά για να παίρνει, να κλείνει η δήλωση, λέει, και μετά θα σε ελέγξω αν το συμφωνητικό αυτό που έκανε είναι καλό. Και ρωτώ εγώ τώρα. Έκανε ένα συμφωνητικό χειρόγραφο. Πρέπει να το έχει μέσα στο ψηφιακό του φάκελο. Μέσα στο φάκελο που πρέπει να είναι. Και ο άλλος, ο ιδιοκτήτης, βρίσκεται στην Αυστραλία. Δεν χρειάζεται, λέει, θεώρηση από το ΚΕΠ, ούτε από το Δημαρχείο που γινόταν. Χρειάζονται όμως υπογραφές. Θα πάει στην Αυστραλία να υπογράψει το νοικιαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Ρωτώ εγώ τώρα.
0: Λίνα, να σε αποδεσμεύσω, να σε ευχαριστήσω γιατί είμαστε στην ώρα μας λίγο πιεσμένη, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Καλό κουράγιο σε όλους τους παραγωγούς και να βγαίνουν όταν γίνονται όλες αυτές οι διαδηλώσεις, να βγαίνουν και να μιλάνε.
1: Δεν μιλάνε, Δήμητρα. Βγαίνουμε εμείς
0: δεν
1: και
0: γίνεται.
1: Εκπροσωπούμε εμείς τους αγρότες.
0: 2, 5, 10 άνθρωποι συνέχεια, ίδιοι και ίδιοι. Δεν γίνεται. Αν δεν ενωθούμε όλοι μαζί, όχι μόνο η παραγωγή, όλοι οι κλάδοι, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Δεν μπορούμε να κάνουμε επανάσταση. Και οι εντολές από όλους τους πιο πάνω είναι να μην γίνει όλο αυτό που πρέπει να γίνει.
1: Απλά μάθαν και οι αγρότες τόσα χρόνια να τροφοδηγούνται από τους αγροτοπατέρες τους, έβγαιναν αυτοί μπροστά, τα είπαμε χιλιάδες φορές, έφτιαχναν τις δουλίτσες τους, έπαιρναν τις επιδοτήσεις τους, μια χαρά όλα, έπαιρναν και αυτοί τα λίγα ψίχουλα και τέλος. Τώρα σταμάτησαν και αυτοί. Πού είναι να εμφανιστούν? Βλέπεις κανέναν αγροτοσυνδέσμο?
0: Θα βγουν, θα βγουν. Μπροστά. Θα βγουν τώρα, ετοιμάζονται κι αυτοί.
1: Πότε?
0: Ετοιμάζονται.
1: Πότε, όταν η Κομισιόν θα δώσει και άλλα πρόστιμα, επειδή δεν γίνεται το ΟΣΔΕ.
0: Βλέπεις
1: ότι έχουμε κουραστεί ακόμη και από τον τόνο της φωνής μας που μιλάμε, και εσύ και εγώ και ο Χρήστος και όλοι μας. Να λέμε τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Και να μην διορθώνεται τίποτα σε αυτό το έργο το κράτος. Και δεν είναι μονάχα οι αγρότες που έχουν πρόβλημα, είναι όλοι οι επαγγελματίες. Αλυσίδα είναι αυτό το πράγμα.
0: Λίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό αγώνα σε όλους τους Έλληνες. Υπομονή. Και ας ελπίσουμε να αλλάξει όλο αυτό, να αφυπνιστεί ο κόσμος και ιδιαίτερα ο πρωτογενής τομέας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίνα.
1: Θα αλλάξει, Δήμητρα, με μια άλλη κυβέρνηση και με έναν άλλον αρχηγό, ο οποίος θα είναι πραγματικά, θα αγαπάει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Μόνο έτσι θα αλλάξει η κατάσταση.
0: Υπάρχει, υπάρχει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα περάσουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Να πούμε λίγο ότι μπορείτε να στέλνετε και δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907483484. Μας παρακολουθείτε και ζωντανά μέσω του προσωπικού μου προφίλ στο Facebook, Δήμητρα Αλφα Τρεμπελή. Μπορείτε να με βρείτε με ελληνικούς χαρακτήρες και μόνο. Και φυσικά διαδικτυακά στο www.foxfm.gr και www.mahfm.gr. Τηλέφωνο εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677. Και επανερχόμαστε με Χρήστο Τσιρανίδη.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: τώρα πήραμε μια ανάσα και εμείς και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε ζωντανά όπως κάθε Κυριακή 6 με 8 στην Αγροτική Κυριακή και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε μέσω του ραδιοφώνου Focus 103,6 και Μάχη 99,8. Όπως είπαμε, μας ακολουθείτε σε όλα τα social media. Ένα ραδιόφωνο, δύο ραδιόφωνο ευτυχώς, που προσπαθούν να πουν τα πράγματα με το όνομά τους, με κύριο λόγο την παρουσία όλων των Ελλήνων, καθώς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτούς τους σταθμούς μιλάει ο κόσμος. Και θα μου πείτε τώρα, έχουμε αυτή την ενημέρωση από τα μεγάλα κανάλια, από άλλα ραδιόφωνα, δεν ακούμε όμως ολοκληρωμένα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγαίνεις και να λες την αλήθεια. Και ακόμα καλύτερο για όλους εμάς που συμμετέχουμε σε αυτά τα ραδιόφωνα είναι ότι δεν ακολουθούμε μια σκαλέτα, δεν ακολουθούμε το γράμμα, δεν διαβάζουμε το γράμμα, το βουλωμένο. Λέμε αυτό που πρέπει, χωρίς φίλτρα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς να παίρνουμε εντολές σε καμία περίπτωση. Η μόνη εντολή που μπορώ να πω έτσι δημόσια είναι αυτή η εντολή του κόσμου μέσω των συναντήσεων όλα αυτά τα χρόνια, μέσω της επικοινωνίας που έχουμε και τους ευχαριστώ γιατί υπάρχει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που σήμερα πάρα πολύ δύσκολα μπορείς να το βρεις ακόμα και στις οικογένειες ανάμεσα. Μας αρέσει να μοιραζόμαστε και τα καλά πράγματα αλλά και τα άσχημα γιατί μας κάνουν και μας πιο δυνατούς και είμαστε και προετοιμασμένοι πλέον ψυχολογικά να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε και να νιώσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει στον καθένα. Φτάνει μόνο να αρχίσουμε να μιλάμε μεταξύ μας, όχι πάντοτε με μία χρήση ενός κινητού ή ενός μηνύματος. Η επικοινωνία, η φυσική επικοινωνία που πρέπει να έχουμε όλοι μεταξύ μας και η φυσική παρουσία σε όλα όσα μας αφορούν, για οποιονδήποτε κλάδο, για οποιοδήποτε άνθρωπο πραγματικά μας έχει ανάγκη. Και ξέρω και ξέρουμε όλοι ότι αυτό που μας ενώνει, αυτό το φιλότιμο που έχουμε να συμπαρασταθούμε ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε πρόβλημα σοβαρό, νομίζω ότι ίσως πρέπει να οδηγηθούμε πλέον προς τα εκεί. Δηλαδή σε αυτές τις συναντήσεις, συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, οτιδήποτε και αν συμβαίνει από οποιοδήποτε κλάδο, συμμετοχή, ούτε αμέτωχη, ούτε όλη αυτή η τρομοκρατία, αυτό το νέφος που έχει δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο, μη βγω, μη μπω, μη μιλήσω, μην εκφραστώ ελεύθερα. Γιατί δεν ξέρω αν καταλάβατε κι εσείς, ζούμε σε μια πάρα πολύ δημοκρατική χώρα. Έτσι δεν έχουμε τέτοιο πολίτευμα, δεν έχουμε, Χρήστο, δημοκρατικό. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Καλησπέρα Χρήστο, νομός Πέλλας. Εκεί τα πράγματα έχουν αρχίσει πλέον να μπαίνουν σε άλλους ρυθμούς. Δεν θα το έλεγα ακόμα επαναστατικούς. Δεν θα το έλεγα ακόμα, λίγο με μπερδεύουν εκεί τα πρόσωπα. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι σίγουρα δεν είναι μόνο η κερασοπαραγωγή. Μας λες όλο για τα κεράσια. Εντάξει, όλες οι παραγωγές, όλα τα προϊόντα μας είναι σημαντικά. Σε όλα δίνουμε έμφαση. Για όλα, για τα πάντα μιλάμε. Όπως είχαμε και τον κύριο Τσιπούρα με τους αλληλείς. Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Όπως έχουμε και κτηνοτρόφους επίσης. Δεν έχουμε αφήσει κάτι. Αλλά επειδή ένας προβληματισμός για να καταλάβετε τον εμπεγμό της κυβέρνησης και όλων αυτών των βουλευτών που όπως είπα και το προηγούμενο μισάωρο μπαινοβγαίνουν στα γραφεία και δίχως αποτέλεσμα, αυτές οι υποσχέσεις που δίνουν τέτα τέτ όλοι αυτοί που πέρασαν, οι βουλευτές μπροστά στους παραγωγούς, τέτα τέτ με χρονοδιάγραμμα που πάντοτε υπάρχουν καθυστερήσεις και ξαφνικά το ένα ποσό γίνεται μέχρι να φτάσει αυτό το χρονοδιάγραμμα που δεν εφαρμόζεται, όλο κατεβαίνει. Άλλα υπόσχονται, άλλα κάνουν, άλλα λένε. Αλλού τρώνε, αλλού πίνουν, αλλού πάνε και το δίνουν τελικά. Χρήστο.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM και Μάχη FM, στους συναδέλφους που αυτή την ώρα μας ακούνε, ιδιαίτερα εκτινοτρόφοι τώρα είναι αυτή την ώρα στα μαντριά. Δήμητρα, δημοκρατία στα χαρτιά έχουμε. Στην πραγματικότητα Δεν υπάρχει κάτι την άποψή μου, έχουμε καθεστώς. Εδώ το Focus το ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που μας δίνει αυτό το βήμα και μπορεί και ακούγεται η φωνή του αγρότη και μπορούν και μας ακούνε οι πολίτες και καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και όχι την παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί ευρέως από άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ιστορία για τα κεράσια ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025, θα το πω λίγο πολύ σύντομα για να καταλάβουν οι ακροατές. Τότε ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, επειδή δεν είχαν ανθίσει τα κεράσια, δεν τα αποζημίωνε, έπρεπε δηλαδή να είναι ανθισμένες οι κερασιές 100%. Και υπάρχουν άλλα εργαλεία τα οποία προβλέπονται από την Ευρώπη για αποζημίωση των κερασοπαραγωγών. Παρόλα αυτά όμως, τις ειδικές διατάξεις του κανονισμού λέει ότι με πολιτική απόφαση μπορεί αυτή η ζημία να ενταχθεί και να αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ. Και έτσι όλοι οι τοπικοί κυβερνητικοί βουλευτές καταφέρανε και τα εντάξανε τα κεράσια και μάλιστα όλο το καλοκαίρι γυρνούσαν στα πανηγύρια και μας χτυπούσαν στην πλάτη και λέγανε κατόπιν ενεργειών μου κατάφερα και σας έβαλα στον κανονισμό του ΕΛΓΑ και έτσι θα αποζημιωθείτε πιο γρήγορα και θα πάρετε περισσότερα χρήματα. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στη συνέχεια τον Αύγουστο με ερωτήσεις στη Βουλή και απαντήσεις διαπιστώσαμε ότι τελικά μας απεντάξανε από τον ΕΛΓΑ και είχε βγει τότε ο κύριος Τσιάρας και είχε πει πολύ σύντομα μέχρι το Δεκέμβριο θα πληρωθείτε η κερασοπαραγωγή με ένα πρόγραμμα ad hoc γιατί είναι πολλά τα λεφτά που χρειάζονται. Ως που φτάνουμε στον Οκτώβριο και η εκπομπή δικιά μας βρίσκει 6 χώρες μέσα από την επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα όπου 6 χώρες κάναν έτοιμα την άνοιξη και πήραν έγκριση να αποζημιώσουν κερασοπαραγωγούς. Τότε στείλαμε και μια επιστολή στον Πρωθυπουργό γιατί μας λέγανε δεν υπάρχουν και χρήματα και γιατί το λέω αυτό. Του στείλαμε το ευρωπαϊκό έγγραφο που 6 ευρωπαϊκές χώρες πήραν έγκριση να πληρωθούν οι κερασοπαραγωγοί αλλά στείλαμε και το έγγραφο που έλεγε πόσα χρήματα είναι το de minimis. Το de minimis είναι ένα άλλο πακέτο το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει η χώρα μας και να ζημιώσει αγρότες. Είχε τότε 137 εκατομμύρια μέσα και λίγη 31 Δεκεμβρίου 2026 γιατί 1 Ιανουαρίου 2027 παίρνει άλλα 267 εκατομμύρια για την επόμενη τριετία. Άρα υπήρχαν χρήματα και από τον de minimis. Τελικά διαπιστώσαμε ότι δεν είχε προχωρήσει σε καμία ενέργεια το Υπουργείο και έπρεπε να γίνει ένα πόρισμα μεταξύ του ΕΛΓΑ και της περιφέρειας έτσι ώστε να στοιχειοθετείται η απώλεια εισοδήματος. Ώσπου αυτό άργησε να γίνει, εμείς υποτίθεται Δεκέμβριο θα παίρναμε τα χρήματα, ώσπου έρχεται ο κύριος Χατζηδάκης στην Μπέλα τον Απρίλιο για να εγκαινιάσει ένα νηπιαγωγείο εκεί στους Προμάχους, το Δήμο Αριδαίας. Αλμοπίας είναι και λέει φέρτε εξέδρες, φέρτε μικρόφωνα, έχω ευχάριστα νέα. Και τι μας λέει ο κύριος Χατζηδάκης, ο ψεύτης, η κερασοπαραγωγή εντός Μαΐου θα πληρωθείτε. Τον αποκάλεσα ψεύτη γιατί μας είπε ψέματα, γιατί μπήκε ο Ιούνιος και εμείς λεφτά από τα κεράσια δεν είδαμε. Ο ψεύτης, ο Χατζηδάκης, ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος, υπουργός, τι στέλεχος, ανώτερος κυβερνητικός υπουργός, μας είπε ψέματα στα μούτρα μας. Και φυσικά μετά, εντάξει ένα μικρολαθάκι έγινε, θα το διορθώσουμε. Μετά βρίσκουμε άλλες 4 ευρωπαϊκές χώρες που κάναν έτοιμα και πήραν έγκριση να αποζημιωθούν κερασοπαραγωγοί. Ως που έρχεται ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο νέος υπουργός, ο επόμενος ψεύτης, και μας λέει μη στεναχωριέστε, θα το λύσουμε το θέμα σας, 30 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εδώ να πούμε ότι εξ αρχής τα χρήματα που χρειαζόντουσαν για τους κερασοπαραγωγούς, να πω ότι το κεράσι είναι ένα πολύ δυναμικό προϊόν, η πέλα έχει περίπου το 70% της παραγωγής και είναι κυρίως εξαγώγημα, φέρνει συντάλλαγμα στη χώρα. Και η ζημία, μια μεσαία αποζημίωση, ήταν κοντά στα 120 εκατομμύρια. Το καλοκαίρι πέσαμε στα 80 εκατομμύρια και έρχεται ο κύριος Σκηνάς και λέει 30 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και θα ικανοποιηθείτε και ρασοπαραγωγή. Βέβαια, εμείς εδώ στην εκπομπή είχαμε σχολιάσει το δελτίο τύπου, το οποίο αναφερόταν σε άλλες αποζημιώσεις και έλεγε νούμερα, αλλά όσο αφορά τους κερασοπαραγωγούς δεν είχε νούμερο. Ήτανε απλώς ότι 30 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί και η δικιά σας διαδικασία. Τελικά 30 Σεπτεμβρίου τι έγινε? 30 Σεπτεμβρίου 12 παρά 1 λεπτό το βράδυ βγάλανε δελτίο τύπου το Υπουργείο για να πέσουν μέσα στην υπόσχεση και είπαν ότι βγήκε η περίφημη Kia. Εν τω μεταξύ κυκλοφόρησε μια Kia, δεν είχε αριθμό πρωτοκόλλου. Τώρα σας ζαλίζω λίγο με τα γραφειοκρατικά, αλλά τέλος πάντων 2 Οκτωβρίου βγήκε το ΦΕΚ, όπου επιτέλους φαινόταν ότι θα αποζημιωθούμε. Σημειωτέων ότι εμείς 30 Σεπτεμβρίου θα πληρωνόμασταν. Και σημειωτέων ότι και όλοι οι τοπικοί βουλευτές, οι κυβερνητικοί, οι ψεύτες, ο κύριος Σταμενίτης που έκανε και υφυπουργός Γεωργίας, ο ψεύτης, ο κύριος Βασιλιάδης Λάκης, ο ψεύτης, και ο κύριος Καρασμάνης που, αν και πιο δραστήριος από τους άλλους, βγάλαν όλοι ανακοίνωση λίγο νωρίτερα ότι τα λεφτά που κλειδώσανε είναι 80 εκατομμύρια. Και τελικά τα λεφτά ήταν έως 50 εκατομμύρια. Έως 50, δηλαδή από τα 120 πέσαμε στα 80 και τώρα πάμε έως 50. Εμείς είμαστε περίπου 7.500 κερασοπαραγωγοί και εντάξανε άλλες 4.000 αγρότες με άλλες καλλιέργειες, δηλαδή είμαστε σύνολο 11.500 παραγωγοί για να μοιραστούμε τα έως 50 εκατομμύρια. Και μάλιστα έχουν βάλει και έναν κόφτη της ΑΔΕ που λέει ότι αυτό που μας είπε και ο κύριος Σκηνάς στα μούτρα μας, και σε αυτό έχει δίκιο, γιατί εμείς εδώ από την εκπομπή ερμηνεύουμε τα ΦΕΚ και λέμε ότι με το 41-72 του κυρίου Σαμαρά μας έκανε από αγρότες, μας έκανε επιχειρηματίες. Και λέει ο κύριος Σκηνάς στα μούτρα μας, και σωστά το λέει αυτό, μα δεν είσαστε αγρότες, είσαστε επιχειρηματίες. Και σημαίνει αυτό ότι αν έχετε απώλεια εισοδήματος 30% από ένα είδος, αλλά αν από τα ροδάκινα, ας πούμε, αν από τα κεράσια έχετε απώλεια εισοδήματος 30%, αλλά αν από τα ροδάκινα ή από τα βερίκοκα παίρνετε χρήματα, τότε θα σας βάλω να συντελεστεί μέσω ΑΔΕ. Και όσο πιο πολλά χρήματα παίρνετε από άλλες καλλιέργειες, τόσο πιο πολύ θα πέφτει η αποζημίωσή σας. Αυτό υπολογίζεται επί του τζίρου, όχι επί των καθαρών. Γιατί εγώ, ναι, μεν έχω 10 στρέμματα κεράσια, έχω και βερίκοκα. Από τα βερίκοκα πήρα λίγα λεφτά, ναι, αλλά από τα λεφτά που πήρα από τα βερίκοκα, έριξα στα έξοδα που ήδη είχα κάνει στα κεράσια, οπότε το κέρδος μου είναι λιγότερο. Όχι, λέει ο Υπουργός, επί του τζίρου πάει αυτό. Και είμαστε οι μοναδικοί Ευρωπαίοι αγρότες που αποζημιωνόμαστε για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο. Μάλλον δεύτερη, γιατί το κάνανε και στο προανθικό του 2021, αλλά και ήταν 2,5 εκατομμύρια τα χρήματα, δεν γκρίνιαξε κανένας. Εδώ τώρα που είμαστε 10.500 παραγωγοί, έρχεται και μας τα κόβει όλα. Και βγαίνει και λέει, ενώ είναι αποζημίωση που έχει, θα πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πληρώσετε, λέει, και τις ασφαλιστικές εισφορές των ΕΛΓΑ, αλλιώς σας δίνω χρήματα. Πώς θα πληρώσουμε ασφαλιστικές εισφορές? Εδώ δεν πήραμε φράγκο. Έχει πάνω στην Πέλα, στα χωριά τα ορεινά, το κεράσι είναι μονοκαλλιέργεια. Δεν είχαν άλλες καλλιέργειες για να έχουν έσοδα. Οι άνθρωποι πήγαν, γίνανε εργάτες σε άλλους τομείς για να μπορέσουν να επιζήσουν, να επιβιώσουν. Μας βάζεις και αυτόν τον κόφτη εκεί πέρα, μας δίνεις και τα ψίχουλα, μας έχει ψέματα ο κύριος Χατζηδάκης γιατί δεν πληρωθήκαμε το Μάιο, ο κύριος Σκηνάς γιατί δεν πληρωθήκαμε το Σεπτέμβριο, οι βουλευτές οι κυβερνητικοί που λέγανε ότι θα πάρουμε 80 εκατομμύρια, μας κοροϊδεύουν και μάλιστα θα πρέπει να μπούμε και σε μια διαδικασία τώρα που ο ΕΛΓΑ λέει θα πρέπει να επεξεργαστεί αυτές τις καταστάσεις και αυτό στην καλύτερη περίπτωση θέλει 1,5 μήνα και ξέρετε όταν λέει ότι θέλει 1,5 μήνα Δήμητρα πόσο καιρό εννοεί?
0: Βάλε 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια δεν λέει αλλά κάπου κοντά είσαι γιατί το ΦΕΚ λέει ημερομηνία τελικής πληρωμής μέχρι το Μάρτιο του 29.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Αλλά στον ΕΛΓΑ λένε μη στεναχωριέστε θα την κάνουμε τη διαδικασία γρήγορα. Αλλά έτσι όπως είναι ο αλγόριθμος αυτός σχεδόν κανένας μα κανένας δεν θα πάρει ούτε τη στοιχειώδη αποζημίωση. Κάποιοι δεν θα πάρουν φράγκο. Και έχει αρχικά ένα κόφτη που εάν ήμασταν μέσω ΕΛΓΑ μία πλήρες αποζημίωση είναι μέχρι 1.600 ευρώ το στρέμμα. Εμάς μας βάζει αρχικά έναν κόφτη 50% και λέει 800 ευρώ το στρέμμα και μετά με τον αλγόριθμο της ΑΔΕ μας κόβει κι άλλο. Και ρωτάω εγώ, γιατί πριν από 20 μέρες πληρώσατε de minimis κεράσια στα Ιωάννινα και τα πληρώνετε 1.600 ευρώ το στρέμμα από εκεί που είναι και ο Τασούλας. Και είναι δυνατόν όλα τα κτήματα που είδατε με τα κεράσια να έχουν πλήρη παραγωγή, τα δέντρα να είναι πλήρως παραγωγικά, γιατί σε εμάς, για να μας δώσετε 1.600 ευρώ στον ΕΛΓΑ, πρέπει να είναι παλμέτα και πρέπει να είναι τουλάχιστον 6-7 χρονών οι κερασίες και πάνω. Δεν είναι δυνατόν σε μια περιοχή να είναι όλες οι κερασίες για 1.600 ευρώ. Άλλα είναι μικρά δέντρα, άλλα είναι πολύ μεγάλα, αλλά είναι υπερσύγχρονα. Εκεί στα Ιωάννινα, από όπου κατάγεται ο κύριος Τασούλας, 1.600 μπραπ τα δώσατε λόγω λειψιδρίας. Ούτε κόφτες ούτε τίποτα. Η κοροϊδία σας έχει ξεπεράσει τα όρια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξέρουμε ότι υλοποιείτε την ατζέντα ότι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλετε να γίνουμε 2%. Αλλά να ξέρετε ότι με τα κεράσια ανοίξατε μεγάλη πληγή. Πιστεύω ότι θα υπάρχει συνέχεια και θα είναι πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.
0: Πάμε εσείς, να περάσουμε λίγο στις κινητοποιήσεις.
1: Και εσείς οι βουλευτές, ναι, εχθές στην Μπέλα έγινε κινητοποίηση, υπήρχε συμμετοχή από τον Αγροτικό Σύλλογο Αριδαίας, Μεσημερίου, Βεγορίτιδας, από τη Σκίδρα ήταν πολύ κερασοπαραγωγή, από το Γυψοχώρι και από την Ομόνια, πάνω από 100 οχήματα, πήγαμε στα γραφεία των βουλευτών, οι οποίοι είχαν ειδοποιηθεί ότι θα πάμε και τους είχαμε πει να μας περιμένουν. Βέβαια, οι δύο βουλευτές είχαν ανελημμένες υποχρεώσεις, ο κύριος Σταμενίτης και ο κύριος Βασιλιάδης. Ο κύριος Καρασμάνης, που είναι και ο πιο θετικός από τους τρεις και δραστήριος σε σχέση με τα αγροτικά, έχει κάνει και υπουργός, ήταν με την κυβέρνηση στην Κύπρο, δεν μπορούσε να είναι εκ των πραγμάτων. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί συνάδελφοι μου είπανε ότι σπάσαν τα τηλέφωνα. Βουλευτές παίρνανε τηλέφωνα τους αγρότες να τους υπενθυμίσουν κάτι, να τους προειδοποιήσουν και τους λέγανε μην τυχόν και συμμετέχετε στην διαμαρτυρία που θα γίνει το Σάββατο, που έγινε το Σάββατο. Σπάσανε τα τηλέφωνα. Όταν λέμε σπάσανε τα τηλέφωνα, δεν μου το είπε ούτε ένας ούτε δύο, πάνω από 15 άτομα μου το είπανε. Σπάσαν τα τηλέφωνα. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο? Αντί να πάτε στον υπουργό και να του πείτε μας κάνατε ρεζίλι, άλλα μας είπατε, άλλα κάναμε και δικαίως η κερασοπαραγωγή είναι εξαγριωμένη, φροντίστε να τα αλλάξετε. Εσείς όχι μόνο δεν πάτε να διορθώσετε την αστοχία σας και την αχρηστήλα σας, παίρνετε και τηλέφωνο τους αγρότες και τους λέτε να μην διαμαρτυρηθούν. Δεν τρέπεστε λίγο? Γι' αυτό κύριοι, όσοι με ακούτε στην Μπέλα αλλά και σε άλλους νομούς, και όταν ψηφίζετε, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αν και δεν θα έπρεπε να ψηφίζετε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για ευνόητους λόγους, αλλά και εκεί όταν ψηφίζετε, ψηφίστε κανέναν αγρότη. Ψηφίστε κανέναν του κλάδου σας. Είστε εργάτης, κανέναν εργαζόμενο. Είστε ιδιωτικός υπάλληλος, κανέναν ιδιωτικό υπάλληλο. Μην ψηφίζετε ξανά τους ίδιους και τους ίδιους που δεν σας εκπροσωπούν στην πραγματικότητα. Εκλογές είναι κοντά. Και πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Την Παρασκευή ήμουνα και στο Πολύκαστρο για τα ΟΣΔΕ. Να ξέρετε, τα ΟΣΔΕ είναι μια καταστροφή. Η Ιταλία ολοκλήρωσε τα ΟΣΔΕ το Φεβρουάριο. Η Ισπανία Φεβρουάριο. Η πιο τελευταία ευρωπαϊκή χώρα εκτός στην Ελλάδα, η Κύπρος, 12 Απριλίου. Εμείς θα πάμε Χριστούγεννα. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να σας πω ότι όσοι περιμένετε αποζημιώσεις από ΕΛΓΑ, αν δεν κλείσουν τα ΟΣΔΕ, που υπάρχει περίπτωση τα ΟΣΔΕ να κλείσουν το 27, αν δεν κλείσουν τα ΟΣΔΕ, δεν μπορεί ο ΕΛΓΑ να πάρει τα στοιχεία να κάνει διασταυρώσεις για να αρχίσει να στέλνει πορίσματα. Εδώ, πέρσι που ολοκληρώθηκαν τα ΟΣΔΕ 15 Οκτωβρίου, ο ΕΛΓΑ ήταν έτοιμος με πολύ μεγάλη πίεση σε συγκεκριμένες καλλιέργειες Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα που έκανε εκείνη την πληρωμή, γιατί είχαμε πολύ μεγάλο παγετό. Οι υπόλοιπες πληρωμές γίνανε Μάρτιο. Φανταστείτε ότι εάν περάσουμε στο 27, η πρώτη πληρωμή του ΕΛΓΑ θα είναι τη Μεγάλη Εβδομάδα, για όσους είχατε ζημία και έχετε ανάγκη τα χρήματα. Τώρα στα ΟΣΔΕ είναι ένα πολύ μεγάλο μπάχαλο. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στα ΚΙΔ και στους αγρότες. Ήδη πολλές φορές ο Μαργαρίτσος Κινάς είπε υπάρχουν αγρότες οι οποίοι είναι μπαταξίδες, είναι αυτοί που κάνουν τις συλλοβητούρες. Την ευθύνη της κυβέρνησης, την οποία την παραδέχθηκε ο ίδιος ο Μαργαρίτσος Κινάς, φέροντας το άρθρο 74 πριν από μια εβδομάδα, βγήκε και είπε είναι ευθύνη της κυβέρνησης να βάλουμε τους παραγωγούς να τα πληρώσουν. Ναι, παραδέχτηκε από μόνος του ότι είναι δικά του τα λάθη, όχι των αγροτών, ούτε των ΚΙΔ. Αλλά προσπαθούν να πούνε, κοιτάξτε, δεν ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, επειδή φταίνε τα γραφεία που δεν καταλαβαίνουν, φταίνε οι αγρότες. Μα από τις 4 Αυγούστου που ξεκίνησαν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, ήδη το Υπουργείο με δελτίο τύπου 15 Σεπτεμβρίου παραδέχτηκε το λιγότερο 30 σφάλματα δικά του. Και τώρα στη διαδικτυακή που έγινε αυτή την εβδομάδα, παραδέχτηκε ακόμα περισσότερα προβλήματα και είπαν να τα διορθώσουμε. Και μάλιστα σε ερωτήσεις που τους κάμνανε οι υπεύθυνοι ιδιοκτήτες των ΚΙΔ, αυτά υπόθηκαν στη Γενική Συνέλευση που έγινε στο Πολύκαστρο. Εκεί ο Βασίλης Οσίγκου είναι ένας από τους πολύ καλούς αγροτικούς συλλόγους που κρατάει. Και συγχαρητήρια και στο ΣΥΜΟ, που είναι από τους ελάχιστους που μιλάει. Είναι, κάνει δηλώσεις και είναι από τους ελάχιστους που μιλάει. Συγχαρητήρια στο ΣΥΜΟ. Αλλά αυτή τη φορά ήρθαν και τα άλλα τα γραφεία των ΚΙΔ. Και τι είπανε? Όπου δεν είχαν απάντηση, έλεγε ο κύριος Πετσιλής, άλλη ερώτηση, μα δεν απαντήσατε σε αυτό που σας ρωτήσαμε. Άλλη ερώτηση ξανά εκείνος.
0: Θα σε διακόψω, Χρήστο, για να περάσουμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Νομίζω τα είπες όλα, έτσι όπως πρέπει να τα γνωρίζει όλος ο κόσμος. Αλλά να τα ακούνε και οι αγρότες μας, που πραγματικά
1: ένα τελευταίο
0: είναι αυτό που λέει και ο Μιχαηλίδης. Είμαστε ανοργάνωτοι, όπως και όλοι αυτοί που έχουν αναλάβει να λύσουν τους ανοργάνωτους αγρότες.
1: Ένα τελευταίο, Δήμητρα, πολύ σημαντικό. Η Νέο Ρουπάμπλη και η Κογκνητέρα Ένωση Εταιριών τους έβγαλαν έξω από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ την Άνοιξη. Βέβαια, δεν υπάρχει διάβγηση για να τα δω εγώ προσωπικά. Αυτοί είχαν πάρει το πληροφοριακό σύστημα για 5 χρόνια 20 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία που βγήκε έκπτωτη τα λεφτά θα τα πάρει σίγουρα. Αλλά η υπερσύγχρονη ΑΔΕ τελικά είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και αν έφτιαγαν οι εταιρείες οι προηγούμενες Νέου πάλι Κογκνητέρα, να τις βγάλουν στον τάκο για να μας πούνε για ποιο λόγο τις πετάξανε, ποια ήταν τα προβλήματα.
0: Και
1: αν είναι
0: σωστά
1: συνένοχοι, να πάνε και αυτοί σε κανένα δικαστήριο.
0: Σωστά, λοιπόν.
1: Μην τα κρύβετε.
0: Περνάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Θα το αφήσουμε ανοιχτό το θέμα σου, Χρήστο. Δεν φεύγει εννοείται κανένας. Focus 103,6 και Μάχη 99,8.
2: Η ώρα είναι 7.

0: οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.

0: γυναικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αγροτική Κυριακή, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής που έχουμε ακροατές οι οποίοι μας παρακολουθούν κάθε Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους στέλνετε τα μηνύματά σας δωρεάν στο Viber στο 69 07 483 484. Θα πούμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής, γιατί μετά από μισή ώρα, δηλαδή σε 7:30, 7:31, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Χαιρετισμούς λοιπόν σε όλους και όσοι παρακολουθείτε ζωντανά μέσω του διαδικτύου και μάλιστα της προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook, dimitraalfa.trembeli. Έχουμε και Δήμητρα Τετρεπελή, ελληνικούς χαρακτήρες, πάντοτε έτσι να μπαίνετε τα θέματα, η θεματολογία σε ό,τι ανεβάζω είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να έχουμε μια πολιτική άποψη, πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες, πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους, σε κάποιους δεν αρέσουμε, σε κάποιους αρέσουν, δεν έχει σημασία, αλλά η ενημέρωση και η τοποθέτηση όλων μας πρέπει να γίνεται και δημόσια. Χωρίς όλη αυτή την τρομοκρατία που συμβαίνει και αυτό που ανέφερε και ο Χρήστος ο Τσιρανίδης, ότι δέχτηκαν τηλέφωνα, απειλές και τι είπανε και πόσο και μέτρησαν και αφαίρεσαν και όλο αυτό που γίνεται πραγματικά κάπου άλλο αποσκοπεί και μόνο δημοκρατία δεν λέγεται, εγώ θα το έλεγα και δικτατορία. Δεν τα έχω βέβαια με κανένα Παπαδόπουλο και δεν μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ τι έγινε τότε, γιατί τότε μπορεί να άλλαξαν κάποιοι την ιστορία. Μπορεί να κάνουμε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση, τι κάναν όλοι οι υπόλοιποι. Το θέμα είναι εμείς, αγαπητοί ακροατές, τι κάνουμε. Απλά θα καθόμαστε, θα παίρνουμε ένα μικρόφωνο που για μας είναι μεγάφωνο, θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και ξανά όταν έρθει εκείνη η στιγμή της κάλπης, οι απολυτίκ έχουν πολιτική άποψη και αυτοί που είναι να πάνε να ψηφίσουν, θα ψηφίσουν γιατί έχουν τρομοκρατηθεί, έχουν με οποιοδήποτε τρόπο μπει στη διαδικασία να ξαναβγάλουν πάλι τους ίδιους και τους ίδιους και το έχουν κάνει επάγγελμα. Τα επαγγέλματα και οι άνθρωποι που πρέπει να μπαίνουν στην πολιτική πρέπει να είναι απλοί άνθρωποι, αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε δημοκρατία. Γεμίσαμε δημοσιογράφους, δικηγόρους, γιατρούς που δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιπροσωπεύει τον ελληνικό λαό. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι και λόγοι που είναι και βοσκοί και αγρότες. Και έχω και την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ τη βραβευμένη, που ευτυχώς λίγο άνοιξε το ματάκι, λίγο το βλέφαρο, έτσι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στην τελευταία αγρότικα, την κυρία Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφο, η οποία είναι ενεργή και δραστήρια. Είναι μια γυναίκα που ξέρει και τιμά τα παντελόνια. Είναι μια γυναίκα την οποία και εγώ θαυμάζω προσωπικά, γιατί οι αντοχές που έχει ένας κτηνοτρόφος είναι πολύ περισσότερες, σας πληροφορώ, σε σχέση με άλλους κλάδους. Και πραγματικά τις αξίζουν συγχαρητήρια και δημόσια. Έχει ξαναβγεί στην εκπομπή την Αγροτική Κυριακή, έχουμε συνομιλήσει, έχουμε βρεθεί. Πραγματικά πιστεύω στη γυναίκα, στη θέση την οποία μπορεί οποιαδήποτε να κατέχει θέση η γυναίκα και όντως μπορεί να ανταπεξέρθει και με το λόγο τους και με το λόγο της και με τη δύναμή της. Είμαι υπέρ και κάνω και μία πρόσκληση στις νέες κοπέλες, στις νέες γυναίκες να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, συμμετέχοντας σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Η κυρία Μάγδα Κοντογιάννη, εκτός από κτηνοτρόφος, είναι βέβαια και γραμματέας στον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής. Ταξιδεύει, βλέπει καινούργιες εικόνες, συμμετέχει σε πάρα πολλές συζητήσεις που κάνει μαζί με τον συνεργάτη της εκπομπής, τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, τον οποίο εκτιμούμε απεριόριστα για τον εθελοντισμό και για τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Την καλωσορίζω λοιπόν και θα

0: ήθελα έτσι να ξεκινήσει από μόνη της να μας μιλήσει για ένα ταξίδι το οποίο προέκυψε και φαντάζομαι ότι ήθελε να μείνει εκεί και όχι να γυρίσει πίσω. Κάπως έτσι πρέπει να ξεκινήσει και όλος ο κόσμος να σκέφτεται. Να μην γυρνάμε λοιπόν πίσω, να σκεφτόμαστε τι έγινε στο παρελθόν και έξυπνα να συμπεριφερόμαστε κοιτάζοντας το μέλλον. Καλησπέρα αγαπητή Μάγδα.
1: Αγαπητή Δήμητρα, καλησπέρα και καλησπέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που είναι κάπου εκεί κοντά. Αν και εδώ δεν θα με βρει σύμφωνη, διότι εγώ θεωρώ ότι αυτοί που λιποτακτήσαν από τη χώρα, λιποτάκτες, έτσι χοντρά το λέω, αρκετά χοντρά, αυτά τα νέα παιδιά, αυτά τα καλά μυαλά που από τον Έλληνα φορολογούμενο που σπουδάσουν, πέρα των ελάχιστων εξαιρέσεων, το πλήρωσαν οι γονείς τους καθαρά, αντί να έρθουν να ανατρέψουν τα γεγονότα στη χώρα και να την πάνε πολλά σκαλιά παραπάνω, προτιμήσαν να φύγουν. Όχι, εγώ δεν φεύγω, αγαπητή μου Δήμητρα, όσο και δύσκολα να είναι τα πράγματα. Η πατρίδα είναι πατρίδα, μ' αρέσει ο ουρανός, μ' αρέσουν οι άνθρωποι, μ' αρέσουν οι κτηνοτρόφοι και γενικά ό,τι μπορώ να δώσω θα το δώσω εδώ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα να σας πω τι έγινε στη Γαλλία και πώς προέκυψε η επίσκεψη μελέτη στη Γαλλία. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής Άγιος Γεώργιος, ξέρετε ότι κάθε Τετάρτη βράδυ στις 9.30 το καλοκαίρι, 8.30 το χειμώνα, έχει ανοιχτά διοικητικά συμβούλια. Όλα αυτά τα χρόνια καταγράψαμε την ανάγκη της εκπαίδευσης. Το θέμα είναι ότι η κυρία Μιχαηλίδου μαζί με τον κύριο Κορδαλή είχαν πάει αρκετά ταξίδια, είναι κτηνοτρόφοι μας από τα Μέγαρα, στη Γαλλία και μας φέραν φωτογραφίες. Τις πρώτες φωτογραφίες είδαμε, θαυμάσαμε, κάναμε wow! Αλλά δεν αντιληφθήκαμε το πόσο σημαντικό είναι η εξωστρέφεια. Άρα λοιπόν τις επόμενες φωτογραφίες που είδαμε από το ταξίδι τους, συντάχθηκε μια επιστολή τον Ιούνιο περίπου, τον Ιούνιο του 25 προς την Περιφέρεια Αττικής και τον Ιούλιο του 25 η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, η σύμβουλός μας στα θέματα αγροτικής οικονομίας και εκτινιατρικής, η κυρία Δήμητρα Αγγελάκη, είπε ναι, θα πάμε ταξίδι στη Γαλλία, στο Κλερμόν Φεράν, στην κεντρική Γαλλία, για να δούμε την έκθεση Σομέ ντε Λεβάς. Έκθεση του Σομέ ντε Λεβάς, αν τη μεταφράσουμε, πάει να πει κορυφή της κτηνοτροφίας ή σύνοδος της κτηνοτροφίας. Έτσι λοιπόν, μετά από τα διαδικαστικά, 15 κτηνοτρόφοι και κάποιοι συνοδοί αυτών, με δικά τους έξοδα μπορώ να πω, και μαζί με την περιφέρεια, με κάποια άτομα από την περιφέρεια, μας έκανε την τιμή και η κυρία Αγγελάκη να είναι μαζί μας. Ξεκινήσαμε και πήγαμε στο Παρίσι και από εκεί και πέρα με λεωφορείο μας περίμενε να μας πάει στο Κλερμόν Φεράν. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι να ακούσετε? Εδώ θα πω ότι εντυπωσιαστήκαμε από τα μεγέθη. Επιχειρηματικότητα, σταθερές χρήσεις γης και θα το εξηγήσω παρακάτω, αγροτικά επιμελητήρια και ασφαλώς και συζητήσεις με το Υπουργείο Γεωργίας, καθώς και με την περιφέρεια που κάναμε, να δούμε πώς διαχειρίζονται αυτούς τους κτηνοτρόφους, τι είναι αυτό που κάνουμε εμείς λάθος και τελικά πώς μπορούμε εμείς να ισιώσουμε μια κατάσταση που η Αττική βάλεται λόγω της αστικοποίησης. Ξέρετε, real estate δεν είναι στο Θεό. Άρα λοιπόν τι κάνουνε, όλοι είναι όπλοι, τι φτιάχνουν από κάτι και μας βγάζουν από τη δική μας την περιοχή η οποία την είχαμε χρόνια. Και δεν θα μιλήσω τώρα για τα βοσκοτόπια, μια πληγή που δεν έχει κλείσει ποτέ. Θα μιλήσω αλλά και για τα ιδιόκτητα. Θα έχω ταξικά σχέδια που κάθε δήμος τώρα καλείται να αναμοκλεύσει, να ξαναφτιάξει. Φοβάμαι ότι η κτηνοτροφία θα πενταχθεί. Πάμε λοιπόν να πούμε τα ωραία. Πηγαίνοντας αυτήν την τεράστια έκθεση που ομολογουμένως ήταν η ανάδοχος εταιρεία που είχε αναλάβει την έκθεση, ήταν τόσο πολύ οργανωμένη, άρα εμείς πήγαμε χωρίς να έχουμε το άγχος πώς θα μπούμε, ποιες επισκέψεις μελέτης θα δούμε, πώς είναι η διαδικασία. Άρα λοιπόν, θα σας πω, υπήρχαν εθελοντές από τα σχολεία της περιοχής, φανταστείτε τώρα μικρά παιδιά και έφηβοι, και οι μαθητές κρατούσαν την έκθεση καθαρή. Τι κάνανε, καθαρίζαν τα ζώα τα οποία αφοδεύανε, τα σκουπίζανε. Ήταν πάρα πολλά παιδιά μέσα στην έκθεση, πολλά σχολεία και πολλά μικρά παιδιά με τα καρεκλάκια τους στο πισινό της Αγελάδας. Δεν θα μιλήσω για τις φυλές των ζώων, τεράστιες, καλοπλημένα, φτιαγμένα, πώς το λένε, τα χτενίζανε κατά καιρούς έτσι και τα λοιπά, για να δείχνουν πολύ όμορφα. Υπήρχαν βραβεύσεις των ζώων, είναι οι φυλές των ζώων οι οποίες δείχνανε το καλύτερο τους εαυτό. Μπορώ να πω ότι στις παρελάσεις των γέννων που κάνανε, αν δείτε την υπερηφάνεια του κτηνοτρόφου, θα ξαφνιαστείτε. Ήταν τόσο περήφανα τα παιδιά, τόσο στολισμένα τα ζώα που τα πηγαίνανε να τα πάνε, ας πούμε, στην αρένα για να δούμε εμείς πώς γίνεται η προβολή των ζώων. και πώς το λένε, και η δημοκρασία των ζώων, για αυτούς που θέλαν να αγοράσουν ζώα, τόσο υπερήφανα, τόσο στολισμένα, που έχει ξεπλάγει. Και θα πω σε αυτό επάνω, την τελευταία μέρα είχαμε 2 ώρες να δούμε και την πόλη. Λοιπόν, αυτό που είδα μέσα στην πόλη, που εντάξει, εγώ εκτιμώ ότι η Ελλάδα είναι σκαλιά πολύ καλύτερη, σαν ζωή εννοώ πολύ καλύτερη, αλλά δεν έχουμε και να δουλέψουμε και τίποτα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Λοιπόν, τα καταστήματα της πόλης είχαν το 97% όλα αφίσα της εκθέσεως. Έτσι, με τη γελαδίτσα, με τα στοιχεία κτλ. Πολύ περήφανοι γι' αυτό. Πάμε λοιπόν εμείς να δούμε τι είχαμε επιλέξει. Είχαμε επιλέξει εμείς οι κτηνοτρόφοι της Αττικής και μετά υπήρξαν και άλλο ενδιαφέρον και επισκεφτήκαμε μία μονάδα εκτροφής προβάτων. Θα την διαβάσω σωστά, να σας την πω. Blanche du Massif Central και ένα γενετικό σταθμό προβάτων. Μετά επισκεφτήκαμε ένα σφαγείο, όταν λέω σφαγείο, πρέπει να φέραμε καμιά δεκαριά στρέμματα όλη η εγκατάσταση, από την εκδορά, τη σφαγή, την βιομηχανοποίηση του προϊόντος, το πώς, τις σκοπές χαλάλ και κοσέρ, το πώς διαχειριζόντουσαν τα προϊόντα που έπρεπε να πάνε σε κάποιες χώρες συγκεκριμένες και τι χρειαζόταν αυτές οι χώρες, τι ποιες ανάγκες, τα μπέργκερ πώς γινόταν, τα πιστεκάκια πώς γινόντουσαν, τις φτέδες, καθώς και τα μαγειρεμένα φαγητά. Λοιπόν, τι άλλο είδαμε. Είδαμε και ένα αγροτικό λύκειο. Παιδιά, να σας πω να τρελαθείτε. Αγροτικό λύκειο με μονάδα, μεικτή μονάδα εκτροφής βοηδών κρεοπαραγωγής της φυλής Σαρολές και μια μονάδα και μάλιστα και πρόβατα η Led de France. Τα έχω διαβάσει αυτά, σας το λέω. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για το αγροτικό λύκειο. Ιδρύθηκε το 1968. Είναι δωρεάν η φύτεση, η πληρωμή μόνο είναι για τα παιδιά που μένουν μέσα για τις οικότροφες. Έχει 700 μαθητές, έχει 100 γελάδες σαρολές μόνο για κρέας, 500 φερβατίνες για κρέας, 3.000 κοτόπουλα, 30.000 κοτόπουλα παραγωγής τους, έχει ιδιόκτητα 400 στρέμματα, βρώμης, κρυθάρις, τρικάλα κτλ. Που είναι για τη σύντηση των ζώων τους, έτσι, δεν κάνουν εμπόριο. Ο στόχος λοιπόν του σχολείου είναι να φτιάξουν αγελάδες με εύκολο τοκετό και χωρίς κέρατα. Η σύντηση τη βέβαια των ζώων ήταν με φρέσκια τροφή, το είδαμε κιόλας εκεί. Γεννιόνται τα ζώα και τα μεγαλώνουν, τα πουλάνε στο κρεοπόλι για ζωή. Δεν έχουν τράπεζα γενετικού υλικού, μου έκανε εντύπωση και το ρώτησα κιόλας γιατί είχαμε και διερμηνέα καθώς και φωτογράφο από την περιφέρεια. Και μπορώ να σας πω εδώ ότι η πολιτική της αγροτικής εκπαίδευσης καθορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας. Γιατί το λέω αυτό, θα δείτε στη συνέχεια από τις συζητήσεις που κάναμε, που παρεμβαίνει το αγροτικό επιμελητήριο. Εκεί είναι συνεταιρισμένοι, υποχρεωτικά είναι συνεταιρισμένοι, έτσι, όσοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και δεν παίρνουν την άδεια του κτηνοτρόφου εάν δεν έχουν τελειώσει το σχολείο. Καταλαβαίνετε το επίπεδό τους, έτσι. Για άλλο θα σας πω για το σχολείο αυτό ότι εξεπλάγει είναι εκεί στάβλος με τη λάσπη του, με τις κοπριές του, με την καθαριότητά του. Στάβλος όμως. Δεν ήταν εκείνη η βιτρίνα που είχε η έκθεση. Η έκθεση όπως και να έρθει ήταν μια έκθεση με μεγάλη εμβέλεια. Εκεί ήταν στάβλος. Κάναμε και μια συζήτηση με το αγροτικό επιμελητήριο μέσα στα παροχή στο αγροτικό για τον κτηνοτρόφο, να συντάξουν τους φακέλους τους έτσι της αντιδότησης. Άρα κάτι που δίνανε, είχαν πάρα πολλές παροχές για αυτούς. Λέω αγροτικό επιμελητήριο, αλλά όταν μιλήσω για τη κτηνοτροφία. Υπήρχε και η Γεωργία, οι οποίοι έκαναν τα δικά τους τα θέματα, είχαν τεράστια τρακτέρ κτλ. Αν δεν είχαν λοιπόν γη, όσοι θέλανε και δεν είχαν τελειώσει το σχολείο, δεν μπορούσαν να γίνουν κτηνοτρόφοι. Σε κάθε περιοχή που είδαμε και με το Πούλμαν υπάρχει μία φυλή ζώων, η οποία δεν είναι η μία ξέρω, να έχει σαρολές και άλλη να έχει λιμουζίν. Όχι, κάθε περιοχή έχει τη δική της φυλή. Αν εσύ ήθελες να κάνεις κάποια άλλη φυλή, θα πρέπει να πας σε μια αντίστοιχη περιοχή. Τα ζώα βόσκανε σε τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες ήταν κοντά στο κεντρικό δρόμο, με μέσα ηλεκτροφόρο σύρμα και με, πώς το λένε, και μια περίφραξη απ' έξω. Καταλαβαίνετε τώρα, εύσωμα ζώα να τρώνε, νοχελικά, όλα πάνε καλά και τα πρόβατά τους, που ήταν κοντά σε δρόμο. Οι οικισμοί τους ήταν απομακρυσμένοι, πολύ όμορφοι κι αυτοί, περισσότερο για χωριά μου μοιάζανε, αλλά πάρα πάρα πολύ περήφανοι. Έβλεπες λοιπόν το κτηνοτρόφο, ρε παιδί μου, τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί θα πρέπει εγώ να εξαναγκαστικά να δεχτώ το κοινωνικό bullying, αυτό που δεχόμαστε εμείς στην Αττική, φαντάζομαι ή δεν θέλω να φαντάζομαι για την υπόλοιπη χώρα. Είχε μηχανήματα, είχε αρμεκτήρια γιατί οι γελάδες πρέπει να αρμεκτούν, τις πλένανε, τις φροντίζανε, δεν αφήνανε τα στερεά κόπρια, την κοπριά τέλος πάντων να πέσει κάτω, είχανε κουβαδάκια, την καθαρίζανε αμέσως, ρίχανε στις κουβάδες και μετά πήγαινε ένα παιδί και σκούμπιζε το πισινό της αγελάδας. Λοιπόν, σε διαφορετικό επίπεδο, με τεράστια υποστήριξη από το κράτος, εκτιμώ ότι στην Οτρόφιο όταν πήγαμε και είδαμε και τις εκτροφές, πληγωθήκαμε γιατί εμείς ψυχή, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε συμπαραστάτες. Ένας φίλος μου είπε ότι δεν είμαστε αποδεκτοί στην κοινωνία. Για να το ξαναδούμε λίγο το θέμα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την κοινωνία, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν εθνοτρόφοι από ό,τι κάνουμε λίγο παραπάνω να μας προσέξουν. Δημήτρα μου, σε ξέρω, σε πήρα μονότερμα.
0: Όχι, είναι τόσο φανταστικά όλα αυτά που λες, που εγώ τώρα δημιουργώ στο μυαλό μου εικόνες, όπως και πολλοί ακροατές, μας φαίνονται εξωπραγματικά. Λες και έχεις αλλάξει πλανήτη και μας είπες ένα πολύ ωραίο οργανωμένο έτσι, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οργανωμένους τους παραγωγούς ξεκινώντας από την παιδεία και πραγματικά δεν έχω λόγια. Εγώ τώρα τι να πω, αλλά σ' ακούμε όλοι. Και φανταζόμαστε, που δεν είναι να φανταζόμαστε τώρα, δεν είναι, είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Γιατί έχουμε κάποιες διακοπές, Στέφανε. Ακουγόμαστε κανονικά στον αέρα, ωραία.
1: Πολύ καλά.
0: Τέλεια. Οπότε, μου ακούγεται πάρα πολύ παράξενο όλο αυτό. Και φαντάζομαι και παράξενο φάνηκε και σε σένα όταν γυρίσατε πίσω. Πίσω σε 30 χρόνια. Να το πω έτσι.
1: Θα πω και θα παροτρύνω τους συναδέλφους μου να κάνουν συλλογικά κάποια αιτήματα στην περιφέρεια, να οργανώσουν το επόμενο ταξίδι στη Γαλλία, στη Διεθνή Έκθεση για την Κτηνοτροφία, από τώρα, για τον Οκτώβριο, που είναι 5 έως 10 Οκτωβρίου τέλος πάντων, μεταξύ της περιφέρειας, νομίζω είναι πολύ εύκολο.
0: Σίγουρα υπάρχουν τέτοιες δράσεις, αλλά δεν υπάρχουν σύλλογοι, σωματεία. Δεν υπάρχουν σύλλογοι. Και εδώ, όταν μου λες ότι το ίδιο το Υπουργείο υποχρεώνει να συνεταιριστούν, υποχρεώνει να έχεις την εκπαίδευσή σου, υποχρεώνει να έχεις τα στρέμματά σου, υποχρεώνει. Όταν λοιπόν ξεκινάς με μια τέτοιου είδους οργάνωση από το ίδιο το Υπουργείο, εκεί αλλάζουν πολλά και δεν φταίνε οι παραγωγοί που έχουν γίνει μεμονωμένοι καβαλάριδες. Φταίει ένα σύστημα πολιτικής το οποίο δεν εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γι' αυτό λέω ότι μας γύρισες 30 χρόνια πίσω. Από εκεί που έπρεπε να ξεκινήσουν τότε με τις παχές αγελάδες που είχαμε κι εμείς και ορίστε τα αποτελέσματα.
1: Δεν είναι δυνατόν 30 χρόνια πίσω να είχαμε συνεταιριστές περισσότερο γράμματι είμαστε τώρα από ότι ήταν κάποτε οι προηγούμενες γενιές και να ήταν άξιοι στην κοινωνία όλοι στα μάτια των αστών, των ανθρώπων, τέλος πάντων που δεν ασχολούνται με τη χοινοτροφία και αυτή τη στιγμή να αισθανόμαστε απαξιωμένοι. Κάπου υπάρχει λάθος. Βέβαια θα τονίσω και πάλι ότι κάποιες μορφές εκπαίδευσης που έχουμε εδώ στην Ελλάδα είμαστε το 0,7%. Άρα ούτε καν το 1. Ενώ εκεί πέρα από ό,τι είδα πρέπει να ξεπερνάει το 60% η αρχή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που μπορούν και έχουν γνώσεις. Γιατί τα σχολεία είναι υποχρεωτικότητα. Λοιπόν, άσε τι έγινε, τα παλιά μου βάσανα περάσανε και πάνε. Ξεκινάμε τώρα, σήμερα, μάλλον εχθές ή προχθές, σε καινούργια δεδομένα, αρκεί να αντιληφθούμε εμείς μόνοι μας τις ανάγκες μας. Κάτι είπατε προηγουμένως για τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ κτλ. Εξαιρετικό το εργαλείο στο MyAgro. Εξαιρετικότατο. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Αλλά πώς γίνεται τώρα, ούτε ένα βάουτσερ να πάρω έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τώρα κάνω μια ψηλοπαρέμβαση, ούτε ίντερνετ στους άβλους, ούτε καν εκπαιδεύσουν τους παραγωγούς, να πούνε Ελλάδα ρε φίλε. Εντάξει, να μάθεις να κάνεις έναν υπολογιστή. Δεν γίνεται. Είναι το μέλλον μας. Να μείνεις εξαρτώμενος κράτος. Πάρα τα αυτά όμως. Για να γυρίσουμε πίσω στα ταξίδια, το μυαλό μας είναι ακόμα στη Γαλλία, όχι η ψυχή μας, η ψυχή μας ήταν πάντα στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι εγώ είμαι τοπική στρία, μιλάγα μόνο αγγλικά, σε και αυτούς που δεν θέλουν να μιλήσουν αγγλικά, γιατί έπρεπε να βρούμε ένα διάβλο επικοινωνίας. Τους μίλαγα στα ελληνικά και τους έλεγα καλημέρα σας και καλή καρδιά και τελείωνε. Ούτε καν έμπαινα στη διαδικασία να τους πω ούτε bonjour. Τέλος. Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθαν οι Έλληνες συνοτρόφοι. Μας μαθαίνανε. Άλλωστε φάνηκε, κάναμε την παρουσία μας. Γιατί είχαμε πάρα πολύ ζωή. Βέβαια θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά την κυρία Αγγελάκη, την εντετελμένη σύμβουλο στα θέματα αγροτικής οικονομίας και χημιατρικής, και δίνει δράμα μόνο αν έχουμε ένα λεπτό, έτσι επιγραμματικά, δηλαδή να πω ένα ευχαριστώ στην Κρασάτη, στην Οτρόφο μας, στην Παρασκευή την Κίκα, στη Γεωργία Σφέτσα, στον Παναγιώτη Μπαγκλετή, στην Αθηνά Μιχαηλίδου, στον Κωνσταντίνο τον Κορδαλή, στην Κατερίνα τη Συνοδότου, στον Θωμά τον Κορδαλή, στον Νίκο τον Κορδαλή, στον Μιχάλη τον Πατσαβούρα, στον Πέτρο τον Τσεκούρα, στον Αλέξανδρο και τη Ρία που ήταν από το ανάδοχο γραφείο, στην Καλλιόρα την Παγώνα, στην Βαγγελική Σαυρουλάκη, η οποία ήταν από την περιφέρεια που μας συνοδέψανε, στον Δημήτρη τον Τεντόμη και στην Νικολέτα τον Τεντόμη, στην Οδρόφη μας, στον κύριο Δημήτρη Χαχάγια και στην Καλομήνα τη Γεωργάκη που ήταν η συνοδή κτλ. Και βέβαια στη Μαρία της Φέτσα που και αυτή ήταν συνοδός, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τους νέους κτηνοτρόφους, για τους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν στο επόμενο ταξίδι για την ερχόμενη χρονιά. Αλλά θα χαρώ πολύ να πάνε και άλλες περιφέρειες.
0: Εδώ αναφέρει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης ότι δεν πήγατε ταξίδι, το καταλάβαμε, το αναγνωρίζουμε αυτό. Είναι επίσκεψη μελέτης με αίτημα κάποιου συλλόγου και πολύ καλά κάνουν και διεκδικούν οι σύλλογοι. Αλλά εγώ ψάχνω να βρω τους συλλόγους. Εγώ το μόνο που βλέπω έτσι να δραστηριοποιείται και διαδικτυακά και να κάνει πολύ πολύ ωραίες δράσεις, ακόμα και μέσα στο τσιμέντο της Αθήνας, είσαστε εσείς. Δηλαδή, ενώ εμείς που βρισκόμαστε έξω στην Ήπεθρο, σε ολόκληρη την Ελλάδα, δεν βλέπω έντονη κινητικότητα. Και αυτό είναι που με ανησυχεί, και ιδιαίτερα με όλα αυτά που πέρασαν και θα περάσουν κι άλλα θα περάσουν οι κτηνοτρόφοι μας, γιατί δεν ξέρω αν θα απομείνουν κι εγώ πρόβατα. Θέλω να συμπληρώσει και κάτι ο Χρήστος εδώ, με κοιτάει, με ξανακοιτάει, μου κλείνει το δεξί μάτι, το αριστερό. Πες βρε Χρήστο.
2: Καλησπέρα Μάγδα. Το 2002 που ήμουν Ολλανδία και εργάστηκα εκεί στα θερμοκήπια και είδα την τεχνογνωσία που έχουν, όταν επέστρεψα πίσω το 2003 άρχισα να τους λέω, παιδιά πρέπει να αντιγράψουμε την Ολλανδία, και τους έλεγα έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει το άλλο, κάθε χρόνο, κανένας μας άκουγε. Βέβαια εγώ σε άκουσα για τους Γάλλους, φανταστικά αυτά που είδες, που μας είπες, που μας περιέγραψες. Στεναχωρέθηκα για την κυβέρνησή μας, γιατί τόσα χρόνια είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε ούτε να αντιγράψουμε τους Γάλλους κτηνοτρόφους, και ξέρω ότι οι Έλληνες κτηνοτρόφοι το προτείνουν εδώ και χρόνια, αλλά τα εμπόδια προφανώς είναι από την κυβέρνηση. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αν έπεσε στην αντίληψή σου εκεί στην έκθεση που πήγες. Βλέπω ότι η Δανία το 2024 είναι η πρώτη χώρα που άρχισε να φορολογεί τους ρύπους αγελάδες, και μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει και πάρα πολλά δημοσιεύματα που μιλάνε για 90 ευρώ την αγελάδα. Εκεί οι Γάλλοι με τους ρύπους και τα ζώα είχε καμιά ενότητα, τι κάνουνε, αν έχεις δει κάτι να μας ενημερώσεις πάνω σε αυτό.
1: Λοιπόν, ετοιμαστείτε να ακούσετε. Κοπροδιανομής, αυτό που κοπρίζαν το χωράφι με τα ίδια τους τα προϊόντα, άρα μιλάμε για κυκλική οικονομία, προϊόν κοπριά, έτσι. Κάποιοι στάβλοι είχαν και, πώς το λέγανε, κάνανε με το μεθάνιο, κάτι τραγικό στο μυαλό μου, συλλέγανε, ναι, ας πούμε, και... Ναι, πες μου.
2: Αέριο, βιοαέριο.
1: Αέριο.
2: Βιοαέριο,
1: οι πιο σύγχρονες μονάδες, παρουσιάσεις εκεί, είχαν φωτοβολταϊκά στη στέγη, φωτοβολταϊκά στους στάβλους εννοώ. Είχαμε, μπορώ να πω, δεν ήταν νεόκτιστη η στάβλη, ήταν πιο παλαιή, ήταν δηλαδή πενταετίας και πίσω. Όμως τα είχαμε διαμορφώσει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Δεν άκουσα να υπάρχει φόρος για τις αγελάδες, πουθενά, δεν ήταν έτοιμα, αλλά ρώτησα με τον εντεταλμένο, μάλλον όχι, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, μιας και κάναμε μια συζήτηση, του μας ενημέρωσε ότι στηρίζεται η κτηνοτροφία εκεί, ότι είναι αγροτική χώρα η Γαλλία, ότι έχουν πλεονεκτήματα τόσο από το επιμελητήριο όσο από την περιφέρεια και σε συνεργασία με το Υπουργείο, και του λέω, αν και έχουν όλα αυτά και υπάρχει και μόρφωση όλα αυτά, γιατί κάνουν διαδηλώσεις τόσο βίαιες όπως εμείς βλέπουμε, τις παρακολουθούμε από την Ελλάδα.
2: Πολύ
1: και
2: σωστά.
1: Απάντησή του, έτσι, ακούς τα απάντηση, γιατί φύγονται τα συμφέροντά τους.
2: Σωστά, γιατί βλέπουν μακρύτερα και ξέρουν πού το πάει.
1: Έτσι. Εγώ θα ήθελα να μην σας πολιορκήσω τη συζήτηση, την εκπομπή, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά φαντάζομαι θα πείτε και άλλα θέματα ή αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Να πω ότι στις 14 Οκτωβρίου 2026, στις 8.30 το βράδυ, θα γιορτάσουμε διαδικτυακά την Παγκόσμια ημέρα της αγρότησας. Θα χαρώ, Δημητρά μου, και εσύ Χρήστο, να μπείτε έτσι, να μας πείτε και μια καλή ευχή, να μας ευχηθείτε ή τουλάχιστον να μας δείξετε ότι είμαστε σημαντικοί για αυτό που κάνουμε.
2: Και είστε σημαντικοί.
1: να μας εμψυχώσετε λιγάκι και να βλέπω και νέα παιδιά να βγαίνουν, να υπάρχει εξωστρέφεια. Πάρα τα αυτά ήθελα να σου πω, Δήμητρα, κάτι που έτσι που είδα και θα σου προτείνω. Πίσω λοιπόν, μάλλον στο κέντρο που ήταν τα μοσχάρια, τα εκείνα τα τεράστια με το χαλκά στη μύτη, είχε στηθεί ένα ολόκληρο στούντιο, τηλεοπτικό στούντιο, το οποίο έκανε αναμετάδοση, έκανε μαγειρικές, ξέρω εγώ, τους κοινοτρόφους. Για σκέφτεται να κάνουμε κάτι αντίστοιχο στην έκθεση.
2: Την άλλη φορά θα φέρω τον Κόκορα στο στούντιο, το δικό μου.
0: Το Κοτέτσι. Ας το ήσυχο το Κοτέτσι. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Θα χαρώ να συμμετέχω και εγώ. Εξάλλου είμαι και πάρα πολύ καλή μαγείρισα. Οπότε είναι μια καλή ιδέα που νομίζω ότι έχουμε το χρόνο να το σκεφτούμε και να συνεννοηθούμε γι' αυτό. Την Τετάρτη λοιπόν στις 14, πρώτο Θεός, γερινάμαστε μέχρι τότε. Εννοείται θα φέρω και εγώ ως Δήμητρα δα γη. Φέρω δηλαδή τη γη, τη γόνιμη γη. Θα φέρω κι εγώ λίγο σιτάρι, λίγο κριθάρι. Κάτι θα φέρω, κάτι θα πω λοιπόν κι εγώ σε αυτή την διαδικτυακή συνάντηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάγδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Φέτος είπαμε ότι είναι το.
0: Ελπίζω να προσγειώθηκες καλά. Ελπίζω να προσγειώθηκες καλά.
1: Υπέροχο το ταξίδι, υπέροχοι άνθρωποι. Μια μικρή αστοχία δεν υπήρχε. Όλα πήγανε ρολόι.
0: Μόνο εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με το χρόνο και το
1: Είμαστε
0: χρήμα.
1: Είμαστε έτοιμοι να τα ανατρέψουμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα
0: Συμφωνώ.
1: Πολύ.
0: Συμφωνώ, ελπιδοφόρα η Μάγδα. Θα περάσουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό, όπου θα έχουμε και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Οπότε 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Συνεχίζετε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και θα αναφέρω και ένα εδώ τώρα στο διάλειμμα τον αγαπητό Χρήστο. Θα δούμε αν θα το πούμε και στον αέρα, να το πούμε, να μην το πούμε. Να το πάρει το ποτάμι. Εσείς εδώ επιμένετε ελληνικά και λίγα τα λεπτάκια για όλους εσάς αυτή τη φορά.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
3: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε, περάσαμε στο τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής. Η ώρα του λαού, η ώρα όλων, όσοι θέλετε μπορείτε να καλέσετε στο 2310-576-2310-577. Να πείτε και εσείς την άποψή σας για όλα όσα συμβαίνουν και όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα. Και αν σκέφτεστε και πώς σκέφτεστε, να κάνω κι εγώ έτσι την εξής ερώτηση για να δούμε τι καταφέραμε σήμερα μέσω αυτής της εκπομπής. Θα κινητοποιηθούμε τελικά έστω και την τελευταία στιγμή, την ίστατη αυτή στιγμή. Θα μπούμε σε δράση, όχι αντίδραση, σε δράση. Ας αντιδράσουν όλοι οι υπόλοιποι κάνοντας εκλογές επιτέλους. Όλοι θέλουμε να γίνουν αυτές οι εκλογές. Ακόμα και οι ίδιοι τους θέλουν να γίνουν εκλογές. Δεν αντέχουν. Έχουν κουραστεί να πηγαίνουν στα πανηγύρια. Έχουν κουραστεί, αγαπητέ Τσιρανίδη, να λένε και να ξαναλένε ψέματα. Και λογικό είναι, γιατί μια, δυο, πέντε, δέκα δεν θα το γλιτώσουν. Κάποιος θα... κάτι θα γίνει, κάτι θα κάνει.
1: Αυτή η πλάτη έχει μαυρίσει. Όχι μόνο έρχονται στα πανηγυρία, μας χτυπάνε και στην πλάτη. Χτύπα μία, χτύπα δύο, κατόπιν ενεργειών μου ξανά χτύπημα στην πλάτη.
0: Εκεί θέλει αντίδραση. Όταν χτυπάς την πλάτη, είναι αλλιώς τα πράγματα. Αλλά είναι αυτό που είπαμε και από την αρχή της εκπομπής, ότι εντάξει, είναι πάρα πολύ καλή η ενημέρωση. Θα έπρεπε να μιλάμε στην Αγροτική Κυριακή για εξωστρέφεια, καινοτομία κτλ. Και μας τα είπε η κυρία Κοντογιάννη, που την ευχαριστώ πολύ, ότι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα μας, δεν ξέρω αν συμβαίνουν στη Σομαλία. Λέω εγώ τώρα.
1: Νομίζω είναι
0: εγώ
1: πιο...
0: έχω ξεφύγει από ευρωπαϊκό έδαφος, έχω πάει πολύ κάτω.
1: Ίσως να είναι πιο οργανωμένοι από εμάς.
0: Διαφθορά φουλ, σκάνδαλα παντού, ταμείο ανάκαμψης, ακόμα και στην ίδια την παιδεία, στην υγεία. Στην υγεία τι γίνεται, ένας κακός χαμός. Είναι τόσα πολλά τα μέτωπα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εμείς και όχι αυτοί. Δηλαδή αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης, ότι... κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες να σηκωθούμε από τον καναπέ που έχει, φαντάζομαι, σε κάποιους έχει βουλιάξει ο καναπές, έχει τη θέση του, ο καθένας έχει και μια θέση. Αλλά αυτοί που έχουν πάρει αυτές τις καρέκλες δεν τις αφήνουν, βρε παιδί μου, με τίποτα. Και πώς το καταφέρνουν αυτό? Με ψέματα, υποσχέσεις και φυσικά, εάν δεν κλέψεις αυτό το κράτος, δεν είσαι ωραίος. Δηλαδή, πώς το εξηγείτε αυτό? Τι επίπεδο μπορώ εγώ τώρα, πώς να απαντήσω εγώ τώρα σε όλο αυτό?
1: Υπάρχει και το άλλο που το είπε και ο συγχωρεμένος ο Πάγκαλος κριτικούς, όταν τους έμασε εκεί σε ένα γραφείο και τους είπε: καταρχήν είμαστε όλοι δικοί μας, βγάλετε ταυτότητες να δω ότι είστε όλοι του κόμματος. Και τους λέει: ρε παιδιά, είπαμε το ένα να το κάνουμε δύο, όχι τέσσερα. Δύο, λίγο. Εσείς κατευθείαν τέσσερα θέλετε να κλέβετε. Δεν πάει έτσι.
0: Μα και λέει εδώ τώρα και ο Δημήτρης ότι κάθε ανεπτυγμένη γεωργία βρίσκεται σε μια μεγάλη χώρα και πρέπει να είναι σε μεγάλη. Και εμείς που δεν είμαστε ανεπτυγμένοι και είμαστε μικρή χώρα, που έπρεπε να έχουμε brand name σε ό,τι προϊόν και αν βγάζουμε μοναδικά και να μοσκοπουλάμε όχι μόνο το κεράσι, όλα τα προϊόντα, τρώνε τόσα δις, έχουν φάει τόσα δις, που πραγματικά δεν ξέρω τι αντιστοίχηση μπορεί να υπάρχει. Δυστυχώς είμαστε για τους ολιγάρχες, για όλους αυτούς. Και αυτοί που νομίζω ότι ισορροπούν την κατάσταση για να μην βγουν μπροστά, γιατί επίτηδες δεν βγαίνουν μπροστά, όχι για τους παραγωγούς, λέω για τους μεσάζοντες που κάνουν πολύ καλύτερα τη δουλειά τους. Δηλαδή εγώ πουλάω 50 λεπτά, ο μεσάζων μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο πώλησης πουλάει την τετραπλάσια τιμή, και από τη στιγμή που φτάνει στο σημείο πώλησης μέχρι τον καταναλωτή βάζει και ένα καπέλο άλλα τέσσερα παραπάνω και είμαστε οκ. Okay. Δεν είπα τα τηλέφωνα της εκπομπής? Τα είπα, έτσι, έχουμε γραμμή τόση ώρα. Και γιατί δεν μου έκανες νόημα? Ξέρεις, θα πάω σε ένα σεμινάριο νοηματικής, με νοήματα θα μιλάω τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ στον αέρα, καλησπέρα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη. Δεν έχεις αφήσει εκπομπή για εκπομπή.
2: Πώς?
0: Δεν έχεις αφήσει, λέω, εκπομπή για εκπομπή.
2: Όχι, τη δικιά σου την πάντα παίρνω.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι, έτσι, τώρα δεν πειράζει που μας ακούνε τώρα και ο κόσμος, αλλά πρέπει να ξέρω, με τι ασχολείσαι, Δημοσθένη?
2: Είναι. Τι κάνει νιάου νιάου.
0: Άντε ντε.
1: Ο ελέφαντας.
0: Ο σκύλος.
2: Ναι, να μην το πω στον άρα.
0: Όχι, όχι, μην το πεις.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάντως στηρίζω αγρότες. Έχουμε πολλά κοινά δηλαδή.
0: Καλό είναι αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Χρήστο, σε εσάς και σε όλο και στον Νικολίτη σας.
0: Στον Στέφανο. Είδες, λοιπόν, Στέφανε. Αναβαθμίστηκες.
2: Ναι. Λοιπόν, από τι κατάλαβα, έχω τα ψηφιακά. Χτυπάνε την πόρτα μας. Χτυπάνε τα κούρια. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι. Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, πλέον θα μας ελέγχουν το τι θα αγοράζουμε. Θα αγοράζουμε κάτι προσωπικό και θα είναι, θα τα ξέρουν όλα.
0: Έτσι
2: ακριβώς. Γιατί εγώ χρησιμοποιώ προσωπικά, έτσι, χρησιμοποιώ το φυσικό νόμισμα. Πάνε να καταργήσουν το φυσικό νόμισμα. Τώρα όσο για το πρωτογενή τομέα, φταίμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και το λέω και θα το ξαναλέω. Φταίμε εμείς οι καταναλωτές. Γιατί δεν στηρίζουμε εσάς. Στηρίζουμε τα ψηφιακά, στηρίζουμε το ψεύτικο, το πλαστικό φαγητό και λοιπόν, το εύκολο.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε την εξέλιξη τώρα του μάρκετινγκ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ειδικότητα αυτή. Και επειδή είναι γέννημα θρέμα αμερικανικής προέλευσης, ναι, που θέλω να κάνω μια συζήτηση, θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζουμε αυτό που θέλουν όλοι οι υπόλοιποι. Όχι αυτό που θέλουμε εμείς. Παλαιότερα λοιπόν, αγαπητέ Χρήστο, να ακούς και εσύ να μαθαίνεις.
1: Ωραία.
0: Όταν υπήρχαν τα μπακάλικα αναπεριοχή, πήγαινες εσύ από το σπίτι σου για να πάρεις τα απαραίτητα με λίστα. Πήγαινες μία λίστα και ήταν ένας πάγκος. Δεν είχε ούτε ράφια, ούτε καρότσια.
1: Εγώ θέλω και πατατάκια, κάμια σουκοφρέτα, ούτε... κάνα κουρασάν.
0: Επίτηδες, τι λένε. Καταρχήν, ακόμα και στο ύψος του ματιού σου, ένα ράφι αγοράζεται από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Όλα είναι τόσο μεθοδευμένα ώστε να είναι ελκυστικά άχρηστα προϊόντα, όπως λέει και ο Δημήτρης, επεξεργασμένα σκουπίδια, να τα αγοράσεις. Να κάνεις...
2: είχατε πει, κάποιος είχε πει, εσείς είχατε πει ότι σκουπίδια πολυτελείας. Ποιος το είχε πει, εσείς ή ακροάτες, δεν θυμάμαι.
0: Εμείς το αναφέραμε από εδώ από την εκπομπή.
2: Μπράβο, εσείς, ναι, μπράβο. Θυμάμαι.
0: Τώρα, το πολυτελείας, όταν κάνανε και θέλαν και κάνανε τον αστακό, την κατσαρίδα της θάλασσας, πολυτέλεια, ενώ πριν 200 χρόνια αναγκαστικά και με τη βούλα την τρώγανε φυλακισμένη στην Αμερική, οπότε η πληθώρα αυτού του προϊόντος έπρεπε να κάνει τροφοχιλιόμετρα και πήγε στην ελίτ της Βόρειας Αμερικής, όπου εκεί θεωρούνταν ότι είναι ένα προϊόν ιδιαίτερο. Μόνο εμείς μπορούμε να το αγοράσουμε, όπως ας πούμε και το χαβιάρι, το οποίο το δίνανε τότε στα καφενεία, στις μπιραρίες οι Αμερικάνοι, για να κάνουν τους καταναλωτές να παραγγέλουν συνέχεια μπύρες. Και μιλίτη. Και μιλίτη. Όταν λοιπόν είδαν ότι αυτό δεν πήγαινε παραπέρα, άρχισε και άνοιξε η αγορά ως είδος πολυτέλειας. Αυτό για τον αστακό και το χαβιάρι, έτσι.
2: Κύριε Δημήτρη, για να μην κρατώ και τη γραμμή. Πρέπει να κάνουμε κάτι, να αφήσουμε τους καναπέδες. Εμένα ο καναπές μου έχει καρφιά αυτή τη στιγμή. Και καρέκλα έχει ρεύμα. Αυτό τα λέει όλα.
0: Στην Αμερική, τώρα ποιος φταίει, ο Έντισον φταίει.
2: Εγώ αλλού το πάω. Καταλαβαίνετε ότι εγώ προσωπικά έτσι, και δεν θυμάμαι να χρησιμοποιώ το εγώ, το εμείς.
0: Ποιο ήταν, έγινε δημοσίευση, ευχαριστώ πολύ. Ποιο ήταν ο αντίπαλος του Έντισον, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Τέσλα και για να αποδείξει ότι το εναλλασσόμενο ρεύμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γιατί είχε δώσει ένα καρό λεφτά. Δεν θυμάμαι τώρα, πολλή πληροφορία. Είχε βγάλει την ηλεκτρική καρέκλα για να εκφοβήσει τον κάθε πολίτη, Αμερικανό πολίτη, να μην επιλέξει την εναλλακτική μορφή ενέργειας, δηλαδή το εναλλασσόμενο ρεύμα. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Δήμητρα.
0: Καλησπέρα.
3: Κύριε Σπυρανίδη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Με δύο απλές κουβέντες. Ακούγοντας τη Μάγδα, την υπέροχη Μάγδα που γύρισε από τη Γαλλία και μας τα από όλα αυτά, ναι, συμβαίνουν στη Γαλλία οι συνεταιρισμοί, συμβαίνουν όλα αυτά, και στην Ολλανδία συμβαίνουν παρόμοια πράγματα και παρόμοιες σχετικά ιδηλιακές εντός εισαγωγικών καταστάσεις, και στην Γερμανία και στην Ιταλία και στο Βέλγιο πιθανότατα. Το θέμα είναι ότι τα μοντέλα και οι εκτάσεις αυτών των χωρών ευνοούν τους συνεταιρισμούς, αλλά οπωσδήποτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευνοεί τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, γιατί την προορίζει για άλλα πράγματα την Ελλάδα. Την προορίζει για την μπαταρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προορίζει για τουριστική ζώνη κατά 90% λόγω και της θέσης της. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε και εδώ να έχουμε συνεταιρισμούς. Έχουμε κάποιους συνεταιρισμούς και έχουμε και τα καλύτερα προϊόντα και από τη Γαλλία και από την Ολλανδία και από τη Γερμανία, αν θέλετε να μάθετε. Και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Το θέμα είναι ότι δεν θα επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβούν παρόμοιες καταστάσεις από αυτές που είδε η Μάγδα στην έκθεση και στα σχολεία τα αγροτικά πιο κάτω στην Ελλάδα, γιατί είπαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει βάλει το κάθε κράτος σε ένα κουτάκι και το έχει βάλει στον αντίστοιχο προορισμό. Εκτός αν βγει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι πραγματικά πατριωτική, η οποία θα τα αλλάξει, θα τα ανατρέψει όλα και πραγματικά θα φέρει το λαό σε κατάσταση πραγματικά ευημερίας. Ειδικά τον αγροτικό πληθυσμό, ο οποίος πρέπει να είναι το 80% και όχι το 5 και 10 και 20%. Θα πρέπει δηλαδή 80% να είναι αγρότες. Εγώ είμαι υπέρ της πρωτογενούς παραγωγής. Παρόλο που μένω σε πόλη. Και θα γίνω αγρότης κι εγώ. Εννοείται. Από τους πρώτους που θα γίνω. Μακάρι να μπορούσα να έχω γη και να το κάνω και από τώρα. Θα πρέπει να μοιραστεί και ο κλήρος κατάλληλα, να γίνει ένα δασμός της γης. Αυτά όμως για να γίνουν χρειάζεται άλλη κυβέρνηση και άλλο σύστημα. Γιατί με αυτό το σύστημα και με αυτές τις κυβερνήσεις μαριονέτες δεν πρόκειται να πάμε παρά μόνο στην καταστροφή μας όπου μας οδηγούν. Αυτά έχω να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.
1: Πολύ ωραία η ανάλυση του ακροατή, εύστοχη. Όμως και κρατήστε το στο πίσω μέρος του μυαλού σε αυτό που θα σας πω, ότι οι Γάλλοι, ναι μεν σαν χώρα, τα προηγούμενα χρόνια που πήραν τα χρήματα επενδύσανε στην πραγματική υποδομή, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα φάγανε τα λεφτά οι εταιρείες. Επενδύσανε, είπε κάτι η κυρία Μάγδα, είπε φωτοβολταϊκά, είπε βιοδεξάμενες. Αυτές είναι όλες κινήσεις οι οποίες όσον αφορά τους ρήπους σου δίνει πλεονέκτημα. Αλλά τα επόμενα χρόνια θα δείτε ότι και αυτές οι πάρα πολύ οργανωμένες χώρες θα έχουν
0: συμφωνία
1: προβλήματα.
0: Συμφωνία Μερκοσούρ. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ναι, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα προορίζεται από το Θεό για γεωργία, κτηνοτροφία και αλληλεία. Ειδικά τις έδωσε ο Θεός και βουνά και πεδιάδες και κυρίως θάλασσα. Το πρώτον. Και σε μια κρίση τα ξενοδοχεία δεν τρώγονται και θα είναι άδεια και θα ρημάζουν, όπως ένα μεγάλο ξενοδοχείο που έγινε στη Λίμνο, στη Μύρινα, εκεί και ρήμαξε. Απέτυχε η επένδυση. Δεύτερον, θα ήθελα να σας πω, να σας κάνω μία παρατήρηση, ότι δεν τα λέτε σωστά για το ΟΣΔΕ. Γιατί το ΟΣΔΕ, ενώ άνοιγε πολύ νωρίς, από Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, φέτος δώσανε τον Ιούλιο ένα σωρό, πώς το λένε, πίσω και πίσω αναβολές. Τυπικά μπορεί, όπως το λέει ο άνθρωπος, να άνοιξε 4 Αυγούστου, τυπικά. Δεν άνοιξε όμως 4 Αυγούστου. Ουσιαστικά, δηλαδή στα χαρτιά άνοιξε 4 Αυγούστου. Το ΟΣΔΕ άνοιξε 1η Σεπτεμβρίου. Ήμουν από τους πρώτους που έκανα ΟΣΔΕ. Το ΟΣΔΕ άνοιξε από τις 20 του μηνός, είχε μπλοκάρει, ήταν έτοιμη η αίτησή μου, γιατί βάλανε μέσα και μεσάζοντες, βάλανε εταιρείες μεσάζοντες και μπερδέψανε τα συστήματά τους. Έπρεπε να πάρεις από το μεσάζοντα που του δώσανε δουλειά την απόδειξη γεωπόνος, να τη βγάλει ο μεσάζοντας και κατόπιν τον αριθμό της να τον καταχωρήσει τον ΑΡΕΦ μέσα στο ΟΣΔΕ. Φανταστείτε τι γίνεται. Κατέληξε από 40 και 45 ευρώ να πληρώνουμε 140 ευρώ και 150 ευρώ πλήρωσα. Και το τέτοιο είναι το, η ουσία ότι άνοιξε 1η Σεπτέμβρη. Γιατί η 1η Σεπτέμβρη ήταν η πρώτη μέρα που ενώ ήταν έτοιμη η αίτηση δεν έπαιρνε πρωτόκολλο. Δεν έπαιρνε πρωτόκολλο. 1η Σεπτέμβρη ήμουνα ο πρώτος σε γραφείο στη Στερεά Ελλάδα πόλης μεγάλου παιδιάδος που πήρε πρωτόκολλο η αίτησή μου. Αυτά ήθελα να σας πω. Χαιρετώ.
1: Ναι, πολύ σωστά τα λέει ο ακροατής εν μέρη. Πολλοί συνάδελφοι αγρότες έχουν πάει στα γραφεία ΟΣΔΕ και επειδή δηλώσανε τα χωράφια νομίζανε ότι οριστικοποιήσανε την αίτηση. Εμείς όταν λέμε άνοιξε το ΟΣΔΕ δεν είναι δικά μας λόγια, είναι τα δελτία τύπου που βγάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως πέρσι στην πραγματικότητα η εταιρεία που πήρε το πληροφοριακό σύστημα υπέγραψε με το ΙΠΑΤ 24 Σεπτεμβρίου. Άσχετα αν εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε δηλώσεις από τον Ιούλιο. 24 Σεπτεμβρίου η υπέγραψη. Άρα ό,τι λέει η εκπομπή τα λέει με βάση τα δελτία τύπου, έτσι για να γνωρίζετε. Ξέρω ότι και εγώ πήγα πολύ νωρίτερα, έδωσα τα στοιχεία για τα χωράφια μου για να είναι έτοιμο το γραφείο, αλλά η οριστικοποίηση γίνεται όταν ανοίγει το σύστημα και πάντοτε προηγείται δελτίο τύπου και αυτό σας λέμε.
0: Εν ολίγης, γιατί φτάνουμε και προς το τέλος, Χρήστο, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, συμπέρασμα. Ότι σίγουρα δεν έχουμε καμία σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Είμαστε οι τελευταίοι.
0: Οι τελευταίοι.
1: Σε όλους τους τομείς.
0: Σε όλους. Έχουμε φτάσει μέχρι τη Σομαλία. Τώρα εγώ σκέφτομαι κι άλλα. Στη διαφθορά εννοώ. Λοιπόν, δεύτερον. Όλο αυτό που συμβαίνει να γίνει και θέλουν να γίνει η μπαταρία όλης της Ευρώπης, όταν εμείς πληρώνουμε το πιο, την πιο ακριβή ενέργεια.
1: Έτσι.
0: Και μας κοροϊδεύουν στα μούτρα κιόλας, κυριολεκτικά στα μούτρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλοι αυτοί, γιατί όλοι αυτοί οι συστημικοί πάνε, έρχονται, φεύγουν, δεν έχουν άλλη δουλειά, δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν, είναι οι μεγαλύτεροι ηθοποιάρες. Δεν ξέρω που να τους στείλουμε, στο Bollywood, κάπου προς τα εκεί. Είναι δυνατόν να έχεις εχθρό την ίδια τη Ρωσία και να αγοράζεις ενέργεια μέσω τρίτων? Φοντερλάιν τον δήλωσε. Μετά το Χίτλερ, μετά τη Μέργκελ, τώρα έχουμε και τη Φοντερλάιν. Ο μεγαλύτερος πόλεμος, βιολογικός, ηθικός, η απόλυτη καταστροφή για αυτή τη χώρα είναι όλοι αυτοί που διοικούν όλο αυτό το σενάριο, το οποίο το ζούμε εμείς και το πληρώνουμε κιόλας. Έχουμε γραμμή, άντε ας να ρίξουμε τους άλλους, έχουμε 6 λεπτά. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Τώρα μίλησα και προηγουμένως, κάτι σημαντικό να πω. Επειδή πρέπει να λέμε και τα καλά, ο νόμος παλιά ήταν, δεν μπορούσες, έπρεπε να δηλώνεις μόνιμη κατοικία σε επαρχία για να είσαι αγρότης, που δεν είναι υποχρεωτικό. Εγώ για παράδειγμα πηγαίνω, έρχομαι συνέχεια από Αθήνα επαρχία και φροντίζω τα πάντα στα κτήματά μου. Αλλά πέραν τούτου άλλαξε και προς αυτό ο νόμος, προς το καλύτερο, ότι εδώ και χρόνια βέβαια κάποια, ότι δεν χρειάζεται να δηλώνεις διεύθυνση επαρχίας. Και το δεύτερο, ποιο ήταν που κοροϊδεύαν επί χρόνια παλιά, γιατί είμαι πολλά χρόνια από γεννησιμιού μου αγρότης, πολλά χρόνια. Λοιπόν, το ήταν ότι παλιά, αν έκανες κάποια ένσημα, έπρεπε να κάνεις μέχρι που μπορούσες σαν Νίκα, όταν ήσουν αγρότης, ως 150 ένσημα. Αν έκανες 151, ακούστε τι γινότανε. Έμεινες με 151 ένσημα, με λειψή ασφάλιση για όλο το χρόνο. Καταλαβαίνετε. Ενώ τώρα άλλαξε ο νόμος και σου λέει, μπορείς να κάνεις και 200 ένσημα και 250, όσα και να κάνεις, και σου μένουν οι υπόλοιποι εισφορά, συμψηφίζονται και πληρώνεις τη διαφορά στον ΟΓΑ σαν αγρότης. Δηλαδή να λέμε και τι καλά έγιναν όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή.
0: Εγώ δεν το θεωρώ καθόλου καλό. Όταν δεν έχεις υπουργό. Όταν δεν έχεις υπουργείο αγροτικής. Εδώ είδαμε την τεράστια διαφορά της λειτουργίας και της οργάνωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει η Γαλλία. Για να μην σας πω για την Τουρκία. Για να μην σας πω για την Τουρκία. Και κοιτάξτε το δικό μας το χάλι.
4: Σας λέω πως χάναμε ένσημα. Έκανα 200-250 ένσημα στο ΙΚΑ και μου λέγανε θα μείνεις με αυτά.
0: Και τι να σας πω, άντε, για αγροτική σύνταξη μιλάμε τώρα. Να είστε καλά, για αγροτική σύνταξη μιλάμε τώρα.
1: Και τώρα που παίρνουμε και από αλλού ένσημα, να ξέρεις ότι η σύνταξη που θα πάρουμε, αν την πάρουμε, θα είναι ικανοποιητική, που δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε σύνταξη έτσι όπως πάει. Να πω, Δήμητρα, ότι η κατάσταση είναι τραγική σε όλες τις καλλιέργειες, είτε είναι αλλοιείς, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι μελισσοκόμοι, είτε είναι οτιδήποτε. Και πλέον είναι ορατό από τον κάθε πολίτη, είναι ξεκάθαρο που το πηγαίνουν. Ξέρουμε ότι οι νεαροί ηλικίας αγρότες είναι περίπου στο 6%, μάλλον όχι. Αγρότες άνω των 50 είμαστε στο 65%. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι σε μία δεκαετία, 15 ετία, έχει τελειώσει, δεν υπάρχουν αντικαταστάτες. Και μιλάμε για αγρότες, για ποιοτικές τροφές και παραγωγή και τα πάντα. Σε όλο αυτό όμως το σενάριο πρέπει εμείς, και μπορούμε να το κάνουμε, εν μέρει να το σταματήσουμε. Έρχονται εκλογές, πρέπει να αποφασίσουμε πού θα ρίξουμε τη μοναδική σφαίρα που μας έρχεται.
0: Θα συμφωνήσω και με τον Πασχάλη, ο οποίος μας στέλνει εδώ τα μηνύματα του στο Viber. Πλήρης παραλογισμός. Παραλογιζόμαστε εμείς εδώ πέρα. Δεν είμαστε καλά. Το αποτέλεσμα Τραμπ, Πούτιν να τα βρίσκουν μεταξύ τους και την πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πια η Γερμανία. Κάτι διεκδικεί τώρα η Γερμανία. Έκανε εκεί όμως τη συμφωνία με τη Μερκοσούρ να προωθήσει έτσι τη βιομηχανία της καλά. Έκανε τη συμφωνία με την Ελλάδα να γίνουμε η μπαταρία της και να πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε.
1: Έρχεται,
0: μια εκπομπή.
1: Έρχεται αυτό.
0: Μια εκπομπή από μόνη της. Τι, μια εκπομπή, να μην αναμιλάμε. Αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς έχει εξαθλιώσει όχι μόνο τη χώρα μας, συνεχίζεται ακόμα και στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι και η Γαλλία. Ήδη βγήκε από το παιχνίδι η Αγγλία για να παίξει τα άλλα δικά της συμφέροντα και εμείς δεν έχουμε συμφέροντα. Εμείς είμαστε υποτακτικοί της ιστορίας. Από πότε? Από τότε που ψηφίζουμε ηγετίσκους, ανθρώπους που εξαγοράζονται, που δεν πιστεύουν σε τίποτα και σίγουρα μισούν τους Έλληνες και την ίδια τη χώρα. Κανένας δεν βγήκε, βρε παιδιά, να διεκδικήσει Βόρεια Ήπειρο, να διεκδικήσει μακεδονικά εδάφη, Ανατολική Ρωμιλία, Θράκη, Μικρά Ασία, Πόντος, Κύπρος. Κανένας δεν βγήκε να διεκδικήσει. Κανένας δεν βγήκε να τολμήσει. Περιμένουμε να μαζευτούν όλες οι μεγάλες δυνάμεις και να γίνει πόλεμος, χωρίς να πούμε ότι θέλουμε να γίνει πόλεμος, για να επωφεληθούν όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τη χώρα. Στο τέλος θα μείνει μόνο η Αθήνα. Και ιστορικά αφήστε το για την Αθήνα. Ελπίζω να αλλάξει ρότα.
1: Εγώ, Δήμητρα, θέλω κλείνοντας.
0: Πες και εσύ κλείνοντας να... και αφήνοντας πίσω λίγο μας ερείπια.
1: Να πω ευχάριστο ανεκδοτάκι να γελάσετε. Πώς λέγεται η μελισούλα που δεν παράγει μέλι?
0: Σούλα.
1: Το βρήκες, αλλά ας το είχα πει.
0: Τι κερδίζω? Τίποτα. Λοιπόν, εσείς όμως κερδίζετε μέσω της ακρόασης αυτών των εκπομπών που μεταδίδονται ζωντανά από τα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus 103,6, Μάχη 99,8. Εμείς συνεχίζουμε και δίνουμε μάχες καθημερινές και προσπαθούμε να ξεσηκώσουμε όλους εσάς να είστε δίπλα μας, ούτε μπρος ούτε πίσω, δίπλα μας. Και όταν είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, έχουμε το απόλυτο ανθρώπινο τείχος για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε όλους αυτούς τους ηγετίσκους. Αν θέλουμε να λεγόμαστε έθνος, να έχουμε και εμείς λόγο και φυσικά σεβασμό, το πιο σημαντικό, από όλους τους υπολείπους. Εννοείται ότι έχουμε συνέχεια Δώρα Focus εδώ στο Focus FM. Μια τριωρή μουσική επιλογή. Σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα τα πούμε και την άλλη Κυριακή, πρώτο Θεός. Και φυσικά έχουμε συνέχεια και στην μάχη με την ώρα του δικηγόρου και το Θωμά Καλοκύρη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ, όλους όσους στείλετε μηνύματα, όσοι παρακολουθείτε ζωντανά, έστω και για λίγα λεπτά, τις συζητήσεις που κάνουμε, γιατί τις κάνουμε καθημερινά, οπότε τις βγάζουμε και στον αέρα. Ερχόμαστε με κάποιες σημειώσεις, λέξεις κλειδιά.
1: Κουρνιάκο που θέλετε.
0: Χαιρετισμούς στον αγαπητό Στέλιο, ο οποίος μας ακούει και ελπίζω και μου έχει υποσχεθεί ότι θα βγει εντός ολίγων Κυριακών. Τώρα ποια Κυριακή θα είναι, ποια ακριβώς δεν ξέρουμε, αλλά θα χαρούμε ιδιαίτερα να τον ακούσουμε. Δήμητρα Τρεμπελή, παραδοσιακά, ελληνοκεντρικά και πάντοτε κάνοντας το σταυρό μου, έτσι, γιατί εδώ με τον Χρήστο έχουμε διαφωνία καμιά φορά, γιατί στην κάμερα φαίνεται ότι κάνω ανάποδα το σταυρό. Όχι, κάνουμε το σταυρό μας, συνεχίζουμε με θέληση, αγώνα και λίγο φιλότιμο. Καλή συνέχεια σε όλους και μην ξεχνάτε ποτέ, μα ποτέ, ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

έτσι με σφυρίγματα. Χαίρετε, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ανταμώσαμε. Ακούτε Focus FM στους 103,6. Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω και εύχομαι διακαώς ότι είστε όλοι σας εκεί έξω καλά. Μια όμορφη, έτσι ένας ωραίος χαιρετισμός από τη βροχερή Θεσσαλονίκη μας. Προς το απόγευμα ξεκίνησαν οι βροχούλες, δεν ξέρω, το είχαν πει. Δεν πειράζει. Αν είναι αυτά τα πρωτοβρόχια που λένε, Οκτώβριος τα ήδη φιλοξενεί και οι θερμοκρασίες έχουν αρκετά πέσει. Έχει μεγαλώσει βεβαίως και η νύχτα, έχει μικρύνει η μέρα. 11 του μηνός σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Η ιδιαίτερη μέρα, η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, καλή μας Κυριακή και καλή εβδομάδα. Μια μέρα που ειλικρινά αξίζει έτσι να την χαρούμε, όπως και κάθε μέρα και κάθε ώρα της ζωής μας, άσχετα αν δεν μπορούμε εύκολα να το διαπραγματευτούμε με τον εαυτό μας. Ακούτε Focus FM 103,6 κάθε Κυριακή, λοιπόν, μετά την κυρία Δήμητρα Τρεμπελή και την αγροτική Κυριακή τον κύριο Χρήστο Τσιρανίδη και τους εκλεκτούς καλεσμένους δια τηλεφώνου και όχι μόνο. Και εμείς θα πάμε μέχρι και τις 11, Focus Δώρα, είμαι η Θεοδώρα Ιωάννου και σας εύχομαι καλή και έτσι ξένιαστη ακρόαση.

Αυτή είναι η Άντζελα Ζήλια. Η Κυριακή λοιπόν είναι παρηγοριά για τη φτωχολογιά. Γιατί πιστεύω ότι ξεκουράζεται, βρίσκεται με την οικογένειά της, Ίσως τους πλούσιους κύκλους να είναι κάθε μέρα Κυριακή, δεν ξέρω. Δεν έκανα και ποτέ πλούσια, έτσι υποθέτω. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Και πάλι και ξανά, 6907-483-484, 6907-483-484, για τα εντελώς δωρεάν μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, www.focusfm.gr. Και πέφτει η βροχή, πέφτει η βροχή. Πολλά τραγούδια γράφτηκαν για τη βροχή. Θυμήθηκα τώρα της Νάνα Μουσχούρη και καλοκαιρινή βροχή του Τόλι του Βοσκόπουλου και πόσα πόσα άλλα θα μου έρθουν σιγά σιγά, έτσι να συντονιστούμε, να βάλουμε εδώ τα ηχοληπτικά μας σε μία τάξη. Κάθε φωνή είναι διαφορετική, θέλει τα πρίμα και τα μπάσα της, θέλει να αγαπάς αυτό που κάνει, που κάνεις, θέλει αυτή ειδικά έτσι η μουσική εκπομπή, θέλει πάνω απ' όλα αυτό που λέμε ψυχή μέσα μας, όπως και κάθε εκπομπή, και να βρισκόμαστε μεταμουσικής μέσα από τις νότες, να τα λέμε, να γελάμε, να περνάμε καλά. Και όπως μου γράφει εδώ και ο κύριος Φάνης μας, καλησπέρα σας, εμείς θέλουμε τη χαλαρωτική μουσική που να δίνει φτερά στην ψυχή μας, γιατί η εβδομάδα που ακολουθεί όλο και κάτι θα σκαρφιστεί να μας βγάλει μπροστά, λέω εγώ. Καλέ μου κύριε Φάνη, βρίσκεσαι λέει παντού. Πού παντού? Εκείνη την εποχή, την δεκαετία του 50 ή το 2026? Πρέπει να λύσω σταυρόλεξο.

Δεν ξέρω αν βρίσκονται όλοι παντού ή αν βρίσκεται η σκέψη του ανθρώπου παντού. Σίγουρα η σκέψη είναι αυτό που έχει βάλει τα γκάζια της και τρέχει. Και δεν προλαβαίνουμε την ίδια μας την σκέψη να βάλουμε σε μία τάξη, σε μία ρελαντή θα έλεγα ταχύτητα, στο νεκρό που θα λέγανε οι οδηγοί. Αλλά να είμαστε και πάλι εδώ με τις όμορφες επιλογές μας, με τη δική σας συμμετοχή, με τη δική σας ραδιοφωνική θα έλεγα συνεργασία. Γεια σου Βέτα. Δεν ξέρω γλυκιά μου να απαντήσω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Στον κύριο Κώστα όμως να στείλουμε στην Πάτρα την καλησπέρα μας. Στον κύριο Βασίλη που μας ακούει από το Λονδίνο. Στην κυρία Ζήνα μας από την Σπάρτη. Στην Ζηνοβία μας από τις Δυτικές Συνοικίες. Στο Μιχαλιό από τα Γιάννενα. Και σταδιακά θα μοιράζω έτσι τις καλησπέρες για να μην γινόμαστε και κουραστικοί. Ξέρετε, ο ραδιοφωνικός λόγος θέλει σταγονόμετρο. Και αυτό που λέμε, να το λέμε με πλήρη ευθύνη και συνέπεια. Λένε πολλές φορές αυτά που λέτε τα πιστεύετε εκεί εσείς πίσω από τα μικρόφωνα και όχι μόνο οι ακροατές του Focus, αλλά γενικότερα οι ακροατές όλων των ραδιοφώνων. Αυτό παιδιά, όσο και εμείς από εδώ πίσω από τα μικρόφωνα να σας πείσουμε ναι, τι δεν πιστεύω αυτό που θέλω και λέω, τι έτσι τα λέω, τα έχω τσεκάρει, ναι τα πιστεύω. Αυτό μπορεί να λέμε εμείς ό,τι θέλουμε, όπως το θέλουμε για κάποιον λόγο. Εσείς όμως εκεί πίσω από τους δέκτες μπορείτε να ξέρετε καλύτερα ακόμα και από εμάς αν είμαστε ειλικρινείς, αν είμαστε αυθεντικοί, αν είμαστε ατόφιοι και γνήσιοι στο λόγο μας. Και πώς θα το ξέρετε αυτό? Παρακολουθώντας τις εκπομπές. Παρακολουθώντας όμως εγώ κάνω πάσα στον εαυτό μου, στους 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με βροχούλες σήμερα έτσι συννεφιασμένη Κυριακή θα έλεγε ο Βασίλης ο Τσιτζάνης, με βροχερή έτσι όμορφη, ένα όμορφο ξεκίνημα της εβδομάδος, με κάτι συννεφιές που μου βγαίνουν τη Δευτέρα, ξανά τη βροχούλα την Τρίτη, ξανά συννεφιές Τετάρτη, Πέμπτη και μια γερή συννεφιά χωρίς καθόλου ήλιο, μας προστάζουν και μας ενημερώνουν οι καλοί μας εδώ του καιρού τι θα επακολουθήσει και μας δίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο ήλιο, ξεκάθαρο ήλιο και εγώ δίνω ξεκάθαρη πάσα σε ένα άλλο αστέρι, σε έναν άλλον ήλιο που δεν ήταν μόνο στη Γαλλία, κατάφερε να κατακτήσει όλο τον κόσμο. Edith Piaf.

και θέμα, λοιπόν, Αντίθ Πιάφ. Και λένε ότι είναι η γλώσσα του έρωτα. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Ο έρωτας δεν έχει πατρίδα, ο έρωτας δεν έχει ντα και καλά γλώσσα. Η ψυχή έχει γλώσσα του έρωτα και όχι μόνο. Συνεχίζουμε τις καλησπέρες εδώ στην καλή μας την Ελισάβετ από τα Καλύβια Αττικής, στη Λουκία μας από την Ανογλυφάδα, αν δεν κάνω λάθος, σε όλο το νομό Αττικής και όχι μόνο, στην όμορφη μας την Κρήτη, στην Κύπρο μας, σε όλη την ομογένεια. Την καλησπέρα μου τη θερμή στον κύριο Βαγγέλη από Ζηρίχη και σε όλους εσάς που ξέρετε πόσο το εκτιμώ όταν έτσι πίσω από τους δέκτες του ραδιοφώνου του Focus FM έχετε έτσι ένα ιδιαίτερο προφίλ, μια ιδιαίτερη ευγενική στάση, όπως αρμόζει σε έναν ποιοτικό, θα έλεγα, ακροατή. Συνήθως με τα πολλά χρόνια που καλός ή κακός στα ραδιοφωνικά, κατάλαβα ότι ένας αθόρυβος, ναι, αθόρυβος, σιωπηλός ακροατής είναι αυτός που ζυγίζει, παρατηρεί, κρίνει, δεν λέει πολλά και άσχετα, αλλά εύστοχα παίρνει αυτό που θα τσεκάρει αργότερα, θα το εξετάσει μέσα του και θα μείνει σε ένα ραδιόφωνο, γιατί θα έχει κάνει τη δική του έρευνα. Και αυτό ακριβώς ζητάμε από τους ακροατές, όλους μας και όλες μας. Μιρέ Ματιού, παρακαλώ, εγώ τη συμπαθώ ιδιαίτερα.

Μια ιδιαίτερη φωνή που δεν θέλει και πολλά. Μια καλλιτέχνηδα που έχει πλούσιο έτσι μουσικό, θα έλεγα ποιοτικό παρελθόν, και μέσα από τις νότες και τους τύπους ενός πιάνου οθούμε τις Κυριακές μας τέτοια ώρα, και λίγο αργότερα θα πάει το πρόγραμμα αναλόγως, για να βρούμε την ηρεμία μας. Έρχεται λοιπόν ο καλός μας ο ΙΕ και λέει «Οπ, τέλος, ναι, στις 11 Οκτωβρίου κάθε χρόνο εμείς θέλουμε να επισημαίνουμε την Διεθνή Σημέρα του Κοριτσιού». Και ασχολήθηκαν και μετά από στατιστικές, από έρευνες ανά τον κόσμο, διακρίθηκαν η βία των κοριτσιών σε διάφορα μέρη του κόσμου και δώσανε τη σημερινή μέρα έτσι αφιερωμένη. Το θέμα δεν είναι να αφιερώσω μία μέρα το χρόνο για αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στα κορίτσια σε τριτοκοσμικές χώρες. Το θέμα είναι ότι, από ό,τι ενημερώνει UNICEF τώρα, ότι ένα κορίτσι στα 8 ή μία γυναίκα στις 8 παγκοσμίως σε όλη την ανθρωπότητα έχει πέσει θύμα βιασμού ή τέλος πάντων σεξουαλικής επίθεσης πριν κλείσει τα 18 της. Και καλούμαστε αυτό το ανησυχητικό επίπεδο, όπως μιλάμε και λέμε το λόγο μας, να αρχίζει αυτό και να απλώνεται σαν δείχτη, σαν ασιστός, όπως πολύ όμορφα και με επιμέλεια το πλέκει και η μέλισσα και η αραχνούλα και όλα αυτά. Και συνεχίζει αυτό, ίσως τα νούμερα να μην είναι ακόμα εδώ, τρομακτικά. Μπορεί να φτάσει, λέει, στα 650 εκατομμύρια, δηλαδή, πάμε αλλού τώρα, μία στις πέντε, αν υπολογιστούν και οι μορφές σεξουαλικής βίας, που δεν περιλαμβάνουν ντε και καλά την επαφή, ή αυτό το διαδικτυακό, η λεκτική κακοποίηση, τα ξέρετε, είστε ετόπουλα. Εδώ βάζει η UNICEF ακόμα ένα δυσάρεστο λιθαράκι για να ανακοινώσει αυτή την δημοσιευμένη έκθεση, τι γίνεται εκεί όξο σε όλο τον κόσμο εις βάρος των κοριτσιών κάτω των 18 ετών. Δηλαδή ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είναι καθόλου ασφαλές, που το κάθε παιδί μετά την εφηβεία του προς την ενηλικίωση, ειδικά τα κορίτσια, πλήττονται και κινδυνεύουν, και τι άλλο, το εύκολο θύμα η γυναίκα, που δεν είναι το ασθενές φίλο, αλλά μυϊκά ναι. Για βάλτε λίγο το μυαλό σας όλα αυτά να τα μαζέψει παγκοσμίως κάποιος και να ασχοληθεί και να κάνει τα πρέποντα και αυτά που πρέπει για να μπορούν αυτά τα παιδιά να είναι αργότερα ευτυχισμένα στην ζωή τους. Γιατί τέτοιου είδους βίες και τέτοια ίδια γεγονότα και συμπεριφορές, τα παιδιά δεν μπορούν να φύγουν. Είναι τραύματα που τα κουβαλάν σε όλη τους τη ζωή. Χαίρετε να πω και στη Φωτεινούλα από τα Καλύβια Αττικής που μπήκε στην παρέα μας, και στον κύριο Βασίλη από τα Μάλια της Κρήτης.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράνκα 700 γραμμάρια 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Φόκους Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

Αυτός ο Elvis Presley που συνεχίζει ακόμα να μας σοκάρει, που συνεχίζει να λατρεύουμε περισσότερο τη μουσική του, και ένας ιδιαίτερος βασιλιάς της rock and roll με πολύ μεγάλο πίσω του βιογραφικό. Έφυγε το 77, 49 χρόνια παιδιά περάσανε, σχεδόν μισός αιώνας, ε? Ούτε ένα ούτε δύο. Τι γίνεται όμως όταν κάποιος πολύ μεγάλος, έτσι ιδιαίτερος, χαρισματικός και ταλαντούχος καλλιτέχνης, με πολλά χρήματα, με δόξα, με αφήνει πίσω του γυναίκα, παιδί ή διάφορες άλλες ανελημμένες υποχρεώσεις. Και όπως ενημερωνόμαστε, οι τελευταίες ειδήσεις που μας λένε για τον Elvis Presley είναι ότι βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη η ίδια του οικογένεια, και ότι έχει σχέση με αποκαλύψεις της προσωπικής του ζωής. Πολλές από αυτές τις διαμάχες λοιπόν που αφορούν μετά από 49 χρόνια τον Elvis Presley είναι ότι έρχονται τώρα κάποιοι έτσι του κοντινού περιβάλλοντος. Αυτό πάντα γίνεται από κοντά, η πέτρα δεν έρχεται ποτέ από μακριά. Αυτό είναι κοινός παρανομαστής. Έρχεται λοιπόν κάποιο πρόσωπο που συνεργαζόταν μαζί του και κατηγορεί την Πρισίλα Πρέσλι, την γυναίκα του, την, ότι εκείνη όθησε τον Elvis Presley προς το θάνατο. Και άιντε να αποδείξεις τώρα εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας, και άιντε τώρα να αποδείξεις αυτούς τους απαράδεκτους και κατηγορηματικούς ισχυρισμούς, να μπαινοβγαίνεις στα δικαστήρια, γιατί πίσω από όλα αυτά είναι το χρήμα. Ε? Αυτό το χρήμα που θαμπώνει μικρούς και μεγάλους, σημαντικούς και ασήμαντους, διαθέτει μια εξουσία, διαθέτει μια δύναμη, μια αυτοπεποίθηση. Και φτάνουν λοιπόν μετά από τόσα χρόνια να βρίσκονται, ξέρετε, αυτές οι δικαστικές διαμάχες, ειδικά στην Αμερική. Ζήσε μάι να φας τριφύλι. Άντε να δούμε τι θα αποδειχθεί. Καλά, με τα θάνατον βγαίνουν πάρα πολλά. Εν ζωή τι κάνουμε? Εκεί είναι το ζητούμενο.

Η γνωστή, όμορφη τότε Doris Day, που πέρα της υποκριτικής είχε και φωνάρα, εντάξει, Hollywood ήταν αυτό. Όχι ότι και ότι. Καλησπέρα να στείλω στον κύριο Πέτρο, που μπήκε στην όμορφη παρέα μας. Πολλά θα βγούνε, καλέ μου φίλε Βασίλη, από την Κρήτη, και βγαίνουν πάντα μετά, και δεν βγαίνουν και όλα. Και τι εννοώ με αυτό που είπαμε πριν από λίγο για τον Elvis Presley. Αποφάσισε η Πρισίλα λοιπόν να δώσει έτσι και να πουλήσει προσωπικά του αντικείμενα. Και εκεί έρχεται μια πρώην συνεργάτηδα του Elvis Presley και αρχίζει να κατηγορεί την πρώην γυναίκα του το και το και το και το. Ζητήθηκε, λέει, και η νεκροψία του Elvis Presley, η οποία έχει σφραγιστεί πριν 50 ολόκληρα χρόνια, ότι δεν θα ανοίξει, αλλά τώρα αλλάζει το σκηνικό και ψάχνονται και ρίχνουν focus, δηλαδή εστιάζουν και δίνουν φως τι θα δείξουν μετά από τόσα χρόνια η νεκροψία του Elvis Presley, αφού τότε η αιτία θανάτου ήταν ανακοπή της καρδιάς μετά από ουσίες, χρήση ουσιών κτλ. Κτλ. Άντε να δούμε τι θα βρούνε. Πάντως, με λίγα λόγια, έχω την αίσθηση συντοποιημένα, και αυτό δεν είναι όμορφο που το λέω, ότι πάμε εντελώς, παιδιά, στο άγνωστο. Μα πόσο πάμε προς τα εκεί. Καθόλου δεν πάμε στο φως. Μωρέ, καθόλου. Το φως το πολύ, ξέρετε, δεν το μπορούν οι άνθρωποι. Θα μπώνονται. Schönen guten Abend, Κωνσταντίνε. Έτσι να σου μιλήσω κι εγώ στη γλώσσα μας.

0: αυτά τα ωραία τραγούδια που ζητάτε και που βάζουμε πάντα έτσι στη σκαλέτα μας, για να περάσουμε και στις άλλες έμορφες έτσι μουσικές του κόσμου. Γιατί μας αρέσει η μελωδία, γιατί μας αρέσει έτσι να δούμε και να ακούσουμε, να ανοίξουμε τους οριζοντές μας μουσικά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Καλησπέρα στην Ελένη από Χαλκίδα, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και στην φίλη μας την Κάτη, αν το λέω σωστά, από το Κατερίνα. Κατερίνη δηλαδή. Εγώ πάλι μου αρέσει να λέω ολόκληρο το όνομα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί μέσα μου νιώθω ότι έτσι τιμάται και ο Άγιος που φέρουμε ή η Αγία. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Λάθη κάνουμε όλοι μας. Το θέμα είναι τι παραδεχόμαστε, και το πιο σημαντικό, να μην τα ξανακάνουμε. Εκεί σε θέλω. Γεια σου, Λέα Μόρε. Γεια σου.
1: Solo aprendan a vivir en nuestros recuerdos.
0: Έτσι απλά ταξιδέψτε. Είναι το δικό μας μουσικό ταξίδι. Και εγώ μαζί σας.

Corazón, λοιπόν, καρδιά μου. Αλλά καμιά φορά χρησιμοποιείται και για μια γλυκιά προσφώνηση. Όποιος έχει το θάρρος και την ψυχή να προσφωνεί έτσι το αγαπημένο του πρόσωπο. Βέβαια. Δεν ήξερα τελικά ότι στην αργό των ναυτικών η φράση «έχω κορασόν» σημαίνει «έχω ακόμα τη δύναμη, το ψυχικό αυτό σθένος, τις αντοχές αν θέλετε, το κουράγιο, με λίγα λόγια αντέχω, έχω τα κότσια». Και δεν είναι πολύ μακριά η μία ερμηνεία από την άλλη, Όταν κάποιος έχει τα κότσια να λέει κάποιον με τρυφερή προσφώνηση και ειλικρινέστατη «κορασόν, καρδιά μου». Κλείνουμε αυτή την ώρα, την πρώτη μας ώρα. Λουπίτα Ανταλέσιο, 1971, και επιστρέφω.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

Και να που μπήκαμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας. Ακούτε Focus FM στους 103,6. Focus Δώρα, Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από ένα μικρόφωνο, εδώ με μουσικές και με λόγια. Και ένας μήνας, Οκτώβρης λοιπόν, από την Αστεριάδη. Και ένα πολύ ωραίο, θα έλεγα, άλμπουμ. Όχι, είναι ένας δίσκος βινήλιο τότε που ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος έδωσε σε όλα τα καλά παιδιά τότε με τις υπέροχες φωνές τους, ο καθένας να ερμηνεύσει και έναν μήνα. Αυτός ήταν της Πόπη Αστεριάδη, η οποία έδωσε τον Οκτώβριο. Και ένας Οκτώβριος που είμαστε στις 11 πρώτες ημέρες του, δηλαδή φάγαμε το 1 τρίτο του μηνός, για μας είναι ένας μήνας πολύ σημαντικός. Πέρα των ιστορικών γεγονότων του 1940, πέρα ότι στις 27, στις 26 του Αγίου Δημητρίου Πουλιούχου της πόλης μας, πέρα όμως ότι ξεχνάμε να τιμάμε, και το λέω με λύπη, αυτό το εθνικό μας σύμβολο, τη γαλανόλευκή μας, που εκεί πάνω κρέμονται ήρωες και ήρωες, θυσίες και θυσίες, αγώνες για μια ελευθερία στο μέλλον, για μια ανεξαρτησία ενός λαού που ακόμα και σήμερα νιώθει ότι δεν είναι ελεύθερος. Να ξέρουμε μόνο ότι η πρώτη σημαία με λευκό σταυρό και σε γαλανό φόντο υψώθηκε το 1807 και εκεί στην Μονή Ευαγγελίστριας, παρακαλώ, στην Σκιάθο. Τα χρώματα τώρα και ο τύπος της γαλανόλευκής μας καθιερώθηκαν τον Ιανουάριο του 1822 στην πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Και έτσι λοιπόν το 1978, δηλαδή κοντά στα δικά μας χρόνια, ορίστηκε ένας νόμος, 851 του 1978, για τη σημαία της Ελλάδος. Τι μπορούν να συμβολίζουν τα χρώματα, οι γραμμές και όλα αυτά. Με λίγα λόγια, νομίζω ότι όπως δεν ξεχνάμε να τρώμε, να πίνουμε και να κάνουμε πράγματα που πρέπει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, κατά τη γνώμη μου, και τη σημαία στα μπαλκόνια μας. Και όχι γιατί ζωντανεύει ο Οκτώβριος μνήμες ιστορικές, γιατί πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε. Είναι καιρός, έχουμε αργήσει.

0: έναν χαιρετισμό στην κυρία Τάνια μας. Θα λυθεί το θέμα, Τάνια. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Θα το δεις. Όλα έχουν τη λύση τους. Απλά ο χρόνος θέλει να οριμάσει.
1: Με ποιον καιρό τα μάτια να αντικρύ.
0: Για ακούστε αυτή τη φωνή.
1: Που μοιάζουν τρεις.
0: Μανώλης Χατζημανώλης.

ένα πολύ πολύ δύσκολο τραγούδι να ερμηνευτεί, δεν είναι μια φωνή μόνο, ένα συντονισμός, αλλά σε πρωταγωνιστικό έτσι ερμηνευτικό ρόλο είναι ο Άγγελος Αρβανίτης. Οκτώβρης. Μέχρι να έρθει πάλι η άνοιξη, ο βροχερός Οκτώβρης. Καλησπέρα να στείλω στη Μαρία και στο Γιώργο και να τους ευχηθώ να είναι καλά, πάνω απ' όλα με υγεία και με χαρά. Λέω να πατήσουμε λίγο γερά στο μήνα μας και γερά στην πόλη μας, εδώ από τη Θεσσαλονίκη μας. Τη λατρεύετε, το νιώθουμε, το ξέρουμε, μας το λέτε, μας το φωνάζετε και κάθε φορά που ο δρόμος σας κατευθύνει στα βόρεια, εμείς χαιρόμαστε που τουλάχιστον έρχεστε και μας βρίσκετε. Πίνουμε το καφεδάκι μας, λέμε τις κοβεντούλες μας, τις απλές, τις ανθρώπινες, λύνουμε τους προβληματισμούς μας και πάνω απ' όλα καλή καρδιά. Πασχάλης Τερζής. Ένας Οκτώβρης στη Θεσσαλονίκη. Με ό,τι ξυπακούεται και ό,τι συνεπάγεται.

Και όπως γράφει και η φίλη μας η Φωτεινούλα και η Ελισάβετ εδώ στην παρέα μας, ένα ταξίδι προς τη Θεσσαλονίκη και χωρίς τα ωραία εκείνα τα τσουρέκια σας και με αγκαλιές για μας θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ανηφορήστε κορίτσια, ανηφορήστε, εδώ είμαστε. Έρχεται ένας χειμώνας και καλά κάνει κι αυτός, είναι η σειρά του, είναι η ώρα του να ρίξει τις βροχούλες του και να δώσει στους ανθρώπους η μάνα γη αυτό που πρέπει. Τώρα τι κάνουν τα άλλα, τα σε εισαγωγικά λαμόγια θα πω, που πάνε και πατάνε σε αυτό που μας τρέφει, σε αυτό που μας κρατάει ζωντανούς, αυτό που λέγεται φύση μάνα σε όλους τους παραγωγούς και όχι μόνο, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Τέτοια Ευαγγέλια δεν θα τα ακούσετε στην Εκκλησία, γιατί αυτά τα Ευαγγέλια δεν είναι του Κυρίου, αυτά τα Ευαγγέλια είναι των ανθρώπων και ξέρετε καμιά φορά τα ανθρώπινα κατασκευάσματα έχουν τέτοια πειθό από μερικούς που λες τι λέει ρε παιδί μου, έγινε τούτο. Ακούστε λιγάκι, φιλτράρετε, παρατηρήστε σε κάθε σας αρχή, σε κάθε σας ξεκίνημα, ακόμα και με τους ίδιους ανθρώπους, τις προθέσεις τους. Οι άνθρωποι λένε ότι φοράνε, λέει, τρεις μάσκες. Η μία η μάσκα είναι αυτή που έχουν οι ίδιοι και το ξέρουν οι ίδιοι και κάποιοι δεν το ξέρουν κιόλας. Η δεύτερη μάσκα είναι αυτή που δείχνουν προς τα έξω και η άλλη μάσκα είναι αυτή που δείχνουν προς την οικογένεια και προς τους φίλους, δηλαδή το κοντινό περιβάλλον. Πού να βγάλεις άκρη? Μένουμε Θεσσαλονίκη, μένουμε Θεσσαλονίκη.

Γεια σου Βαλεντίνα μου, ωραία βραδιά, εμένα μου αρέσει. Καλησπέρα να στείλω στον Πέτρο. Και μια καλησπέρα εδώ λέει στα Λαδάδικα, στην παρέα που μας ακούτε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

πάνε πάντα λέει εκεί, άρα είναι Οκτώβρης. Είναι που νιώθει η ψυχή μας καλύτερα, ποια είναι η εποχή που την χαρακτηρίζει και που την εκφράζει. Αν και εγώ λατρεύω το φθινόπωρο γιατί είναι πολύ δημιουργικό, πιο ανέμελο είναι το καλοκαιράκι, πιο έτσι δροσερό και υποφερτό η άνοιξη και πιο ξεκούραστο θα έλεγα ο γεροχειμώνας, όπως τα μαθαίναμε στο σχολείο και ζωγραφίζαμε. Και θυμάμαι εκείνο το τετράδιο της αντιγραφής που πάνω είχε το πλαίσιο «Σήμερα το θέμα μας είναι το φθινόπωρο». Ζωγραφίζαμε φύλλα, κολούσαμε πάνω αυτά τα ξεραμένα φύλλα που βρίσκαμε στο δρόμο, δεντράκια με πεσμένα φύλλα, το χειμώνα που τον κάναμε έτσι με χιόνια, με διάφορα φρούτα του χειμώνα, η άνοιξη στα λουλούδια και το καλοκαιράκι μέσα στη θάλασσα, μέσα στα ποτάμια, μέσα στις ομορφιές. Ήτανε ωραία εκείνα τα χρόνια, τα μαθητικά χρόνια του δημοτικού, σε εκείνα αναφέρομαι. Και μάλιστα δεν πάνε πολλά χρόνια που σε πολλά χωριά της Ελλάδος είχαμε έναν δάσκαλο, εγώ ευτυχώς δεν το πρόλαβα για πολύ, ο οποίος ο καημένος, αν και πρωτοδιόριστος, είχε να κάνει με 6 τάξεις από την πρώτη μέχρι και την έκτη σε μία αίθουσα και με τη σειρά ξεκινούσε τα πρωτάκια με αντιγραφές, με ορθογραφίες, μετά περνούσε στη Δευτέρα, στη Τρίτη, Τετάρτη και ήμασταν όλα ήσυχα μέχρι να φτάσει στην έκτη του δημοτικού. Είναι ωραία να τα θυμόμαστε, είναι ωραία να τα αναπολούμε, γιατί μας λείπει το κάτι παιδικό. Μπορείς να κρατήσεις την παιδική σου ψυχή, μα θα σε φάνε λάχανο εκεί έξω, λέμε, τα φαρμακερά τα φίδια. Και συνήθως τα φαρμακερά τα φίδια τρώνε τον εαυτό τους. Αλλά σε έναν κόσμο τόσο ρομαντικό και τόσο παιδικό, δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί, να εντάξουμε μια άλλη ηλικία της ζωής μας. Έχω καταλάβει ότι όσο μεγαλώνουμε, πιο πολύ το κακό και το περίεργο και το παράξενο κυβερνά παρά εκείνο το όμορφο, ανέμελο, παιδικό ή έστω η συμπεριφορά ενός παιδιού που θύμωνε με ένα άλλο παιδάκι, αλλά μετά δίνανε τα χέρια και συνεχίζανε να παίζουν μαζί στο παιχνίδι. Γι' αυτό πείτε τα αληθινά σας και αν μπορείτε κάντε τα και πράξτε.

Βεβαίως και αθάνατος, όπως μας γράφει η Βαλεντίνα για τον Μητροπάνο. Δεν ξέρω γιατί έχεις πρόβλημα έτσι να μας ακούς. Μήπως κάτι με τον πάροχό σου. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Το ψέμα έχει μία μαγεία. Έχει ένα πέπλο, ένα σύννεφο που θολώνει τις σκέψεις και την ορατότητα των ανθρώπων. Και επειδή είναι ένα περιτύλιγμα με πολύ ωραία έτσι χαρισματικά τυλιγμένο το ψέμα, μέσα όμως, μέσα στον καρπό, στον πυρήνα των λόγων, δεν φαίνεται. Απ' έξω φαντάζει πολύ ωραίο. Και το φως όταν πέφτει, που πέφτει στο ψέμα, εκεί να δείτε τι γίνεται. Και πρέπει να προσέχουμε. Να μου πείτε ξανά και αυτό να προσέχουμε. Ναι, είμαστε σε έναν διαρκή εμφύλιο με το ψέμα. Ναι. Από τα social media μέχρι δεν ξέρω και εγώ πού. Και όπου ακούτε και πολλά κεράσια που το έχει και η εποχή του, πήγαινε, λέω εγώ, εγώ το λέω, χωρίς καλάθι. Μπορεί να ακούγεται απόλυτο, μπορεί να ακούγεται έτσι πολύ αρνητικό, αλλά όπου ακούτε και πολλά, δεν χρειάζονται. Διότι εδώ, λέει εκείνος, δεν είναι Σαλονίκη, γιατί τι είναι, για να ακούσουμε τι έχει Σαλονίκη.

Τι να πει κανείς για Γιάννη Πάρη, ο Πασχάλη Τερζή, σε ένα ωραίο τραγούδι το 2003 που κυκλοφόρησε μέσα από εκείνο το υπέροχο άλμπουμ «Μια συνηθισμένη μέρα» και αυτό το ιδιαίτερο εμβληματικό ντουέτο που επιλέξατε να μοιραστούμε στα 55 λεπτά μετά τις 9 ώρα Ελλάδος. Οπο, τρέξε Θεοδωρίδου, τρέξε. Για ποια αγάπη λέει της μιλάς ή του μιλάς, ε? Για ξανά σκέψου το λιγάκι.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ωραίος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιε λε παιδιά,
3: σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
9: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
8: Μόνο χαρίζεται.
9: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
10: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

Focus Δώρα τις Κυριακές στις 8. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο και στο 69 07 483 484, τα μηνύματά σας που συνεχίζετε να στέλνετε και να τα διαβάζω. Έφυγες Ολόγυμνη, ένα τραγούδι που είναι μια σύμπραξη λαϊκή θα το έλεγε κανείς, κυκλοφόρησε το 2006 και από τις καλύτερες και τις πιο δυνατές συμμετοχές ενός Δημήτρη Μητροπάνου, Πασχάλη Τερζή και βεβαίως ο Γιώργος Ονταλάρας. Η μουσική είναι του Τάσου του Κρούς, η στίχη του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, τι άλλο θα μπορούσε, και έτσι ένα τραγούδι που δεν πολύ ακούγεται και δυστυχώς αυτά τα τουέτα τριοέτα έχουν μείνει στα κασελάκια των ραδιοφώνων. Θέλω να θυμηθούμε αυτόν τον αετό. Γιατί βιάστηκε λοιπόν να ανοιχτώσει? Γιατί μωρέ, γιατί, ε, Νικόλα?

ένα μεγάλο φες, οι έρωτες και οι όμορφες αυτές του σπουδαίου συγκινητικά τραγούδια του Νίκου του Παπάζογλου. Ερμηνεύει και γράφει τη μουσική ο ίδιος και δανείζεται βεβαίως τους υπέρχους αυτούς στίχους του Τάκη του Σιμώτα. Όταν το 1986 σε εκείνο τον ιδιαίτερο εμβληματικό δίσκο Μέσω Νεφελών το κυκλοφόρησε ο Νικόλας μας. Λέει η γλυκερία πολλά παραδοσιακά και έχει περάσει και στην ψαλτική, και μια ιδιαίτερη φωνή της γλυκερίας δεν θα μπορούσε να αποτύχει. Έχει πειραματιστεί σε πολλά είδη ρεπερτορίου,

Έχει αγαπηθεί από τον κόσμο και από όλο την ομογένεια, τους Έλληνες της Διασποράς. Είναι εκείνη η φωνή που μας ξεσηκώνει στα γλέντια, στους γάμους, στις χαρές, αλλά και σε προβληματισμούς τα τελευταία χρόνια, όπου οι στίχοι της Γλυκερίας και τα τραγούδια της μας αφήνουν κάτι. Αν θυμάστε εκείνο το τραγούδι «Πατρίδα», ε? Πολύ το ζητάτε και μπράβο σας. Εγώ θα σας πάω σε ένα άλλο. Έτσι λίγο με τον εαυτό μας που έχει να κάνει μια συνέντευξη. Ξέρετε τι είναι να δίνει συνέντευξη στον εαυτό σου? Μεγάλη υπόθεση.

Γιάννης Κότσιρας έχει λοιπόν ο Θεός. Είναι μια κουβέντα που μου γράφεται πάνω σε αυτό σχόλια, στο τραγούδι, ότι καμιά φορά τη λέμε έτσι για να λάβουμε δύναμη, κουράγιο, ελπίδα. Όμως το βάθος υπάρχει αλήθεια, έχει ο Θεός. Αλλά δεν έχει τους δικούς μας χρόνους. Έχει πολύ περισσότερο υπομονή και δεν ξεχνάει, λέγανε οι παλιοί. Όπως αν πάμε πίσω, όπως μου γράφει εδώ η φίλη μας η κυρία Ζήνα, και σκαλίσουμε τα ωραία, τα σοφά ενός μεγάλου φιλοσόφου, του Σωκράτη μας, ο οποίος είχε δει όχι τόσο μπροστά, ακόμα πιο μπροστά, που εμείς ακόμη κοιμόμαστε σαν τα κουταβάκια που δεν έχουν ανοίξει καν ακόμα τα ματάκια τους. Ένα από αυτά έλεγε, όταν λέει η λύθη είναι πιο θορυβώδης από τους έξυπνους, συμβαίνει. Όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εργατικούς, επίσης συμβαίνει. Όταν οι αδίστακτοι είναι πιο σεβαστοί από τους έντιμους, σας λέει κάτι. Όταν κηρύττουν ηθική αυτή που οι ίδιοι δεν την είχαν και δεν την έχουν. Όταν ο χαρακτήρας σημαίνει λιγότερο από τη φήμη. Όταν τα παιδιά δεν επιτρέπεται πλέον να είναι παιδιά. Όταν οι θύτες προστατεύονται περισσότερο από τα θύματα. Όταν η τρέλα δοξάζεται ως κανονικότητα. Και κλείνοντας, είχε πει και αυτό, όταν οι πολιτικοί δεν ζουν για το λαό αλλά από τον λαό, τότε αρχίζει η παρακμή της κοινωνίας. Κατά του Σωκράτη υποκλίνομαι. Και τι άλλο, συνυπογράφω έτσι απλά.

να ζήσει λοιπόν, να λυτρωθεί η ψυχή μας από όλα και από όλους, ε? Αυτό είναι και το ωραίο μήνυμα της Αλεξίου, που δεν είναι ένα απλό τραγούδι, είναι ένας αμανές πόνου που βρίσκει καταφύγιο αργά ή γρήγορα, επιφανειακά, έστω φτάνει και αυτό η πιο βαθιά στην ψυχή μας, κάποιο έτσι λιμάνι βρίσκει, δεν μπορεί. Στον επόμενο μουσικό τόνο που συνηθίζουμε να λέμε εδώ, ένας δρόμος άλλοτε κουρασμένος, άλλοτε εύκολος και ρόδινος. Σας χαιρετώ από την βροχερή Θεσσαλονίκη στους 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Κυριακή στις 8.

σε μια άλλη πολιτεία λοιπόν ή σε άλλες πολιτείες. Πάμε βούρδι λοιπόν για να αφήσουμε τις τωρινές μας πολιτείες. Από τα ωραιότερα τραγούδια της Ελένη Βιτάλη. Σταμάτης Πανουδάκης, εγγύηση. Και η στίχη του Σπανουδάκη. Το καταλαβαίνετε και από τη μουσική του. Έλα όμως που κύριε Σταμάτη Σπανουδάκη, το θέμα δεν είναι να αφήσουμε τις πολιτείες μας και να ψάξουμε καινούργιες, είναι να φτιάξουμε, λέω εγώ, τις δικές μας και να πατήσουμε πόδι στα αυτονόητα. Όχι σε αυτά που πρέπει, σε αυτά που οφείλουμε ο καθένας στην πολιτεία του με τον τρόπο του. Το είπανε και οι αρχαίοι Έλληνες, οι φιλόσοφοι. Μάλλον δεν παρακολουθήσαμε καλά το μάθημα. Το ποσιολόγιο γέμισε απουσίες μας. Γι' αυτό τώρα πετνάμε έτσι στα τυφλά, περνάμε στα αδίδακτα, μας πιάσανε αδιάβαστους και κάπου στην πορεία ξαναδίνουμε εξετάσεις. Και ποιοι δίνουν ξανά εξετάσεις και ξανά? Αυτοί που είναι απροετοίμαστοι, αυτοί που δεν τα γράψαν καλά, αυτοί που αδιαφόρησαν για τη ζωή τους, το κοινό αυτό συμφέρον. Μας βρήκανε, λέει, πολλά. Ο Έλληνας και η Ελληνίδα και το Ελληνόπουλο φορτώθηκε, λέει, με πολλά και δεν έχει ώρα και μυαλό να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει για το μεγάλο του σπίτι. Καλό είναι αυτό και σωστά θα λέτε. Και έτσι λίγο πολύ μπήκε αυτό το τρυπάκι στον Έλληνα να ασχοληθεί με τα του μικρού του κύκλου, πώς θα επιβιώσει, πώς θα τα βγάλει πέρα, τι θα πει, τι θα σκεφτούν οι άλλοι και άφησε αυτά που θα μπορούσαν να τον ελευθερώσουν και από τα προσωπικά του. Και είναι στη μέση γύρω γύρω όλοι, και εγώ στη μέση, γεια σου ρε Τόλι, που μιλάω πάντα με τραγούδια, Τόλις Βασκόπουλος, το θυμάστε εκείνο το τραγούδι. Και κάνουμε κύκλους γύρω από τον εαυτό μας. Και γύρω από τον εαυτό μας υπάρχει ένας φόβος, ο οποίος, το είπαμε και το ξαναείπαμε, ο φόβος που κλέβει τα όνειρα. Όνειρα σε μια ζωή που είπε εκείνη, πολύ ωραία το είπε το τραγούδι της, ψεύτρα ζωή. Είναι ψεύτρα η ζωή ή εμείς βαδίζουμε και μας βολεύει το ψέμα? Πολλά τα ερωτήματα, μπερδευτήκατε κι εσείς κι εγώ.

όλα τελικά μένουν εδώ, ε. Αλλά όχι ο άνθρωπος. Αν το καταλάβουμε αυτό νωρίς, κάτι θα καταφέρουμε. Όπως με το επόμενο τραγούδι, εκείνη εκτοξεύθηκε ειλικρινά και δισκογραφικά, με τη βοήθεια του Γιάννη του Σπανού βεβαίως, σε στίχους που έρχεται σήμερα ξανά να μας χτυπήσει την πόρτα. Και εμείς την έχουμε κλειστή για πολλούς και διαφόρους λόγους. Βλέπετε, η τεχνολογία έχει συνεπάρει τον άνθρωπο, τον σύγχρονο άνθρωπο. Ναι βρε αδερφέ, να είσαι σύγχρονος, θα μην πας πίσω, να κοιτάς μπροστά, αλλά πάρε σαν τη μέλισσα το σωστό νέκταρ για το δικό σου το καλό. Για μένα, για τον διπλανό, ο καθένας είναι για την ψυχή του. Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα, μου φαίνεται, και από διαμαρτυρίες και από παράπονα ότι φταίνει οι άλλοι και το ένα και το άλλο. Ου, ατελείωτη η λίστα. Αρκεί να μην φταίμε εμείς σε τίποτα. Είναι και ένα χαρακτηριστικό ενός νάρκισου, λένε οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι. Και μάλιστα ο ναρκισισμός έχει κάνει πάταγο. Ανέβαζε υποψηφιότητα, θα βγαίνει πρώτο κόμμα πιστεύω παγκοσμίως. Είναι μια ψυχική νόσος που δεν θεραπεύεται, λένε οι ειδικοί, έτσι διάβασα. Αλλά και στην καθημερινότητά μας το συναντάμε πολύ συχνά. Οι αντιδράσεις, οι συμπεριφορές, η αλλαγή συμπεριφοράς, και όταν γι' αυτό που σου προκαλούν οι άλλοι σου γυρίζουν την κουβέντα και τη συζήτηση, όχι ποιος το προκάλεσε, αλλά γιατί εσύ αντέδρασες έτσι επειδή εσύ φταίς και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Άσε βρε φίλε, άστο.

Κλείνει λέει και έρχεται και σφραγίζει. Δημήτρης Μητροπάνος λοιπόν, στα 49 μας λεπτά μετά τις 10 ώρα Ελλάδος, εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Σε μια βροχερή Θεσσαλονίκη, σε ένα κυριακάτικο βροχερό έτσι βραδάκι. Προσοχή στους δρόμους, το ξέρετε, δεν χρειάζεστε συστάσεις, αν και καμιά φορά τρέχετε, αν και μια φορά ξεχνιέστε ότι είστε στον γκάζι. Τα νεύρα μας τα βγάζουμε πάνω στο τιμόνι, μέγα λάθος, γιατί κουβαλάμε κι άλλους μαζί μας ή απέναντι έρχεται άλλος, δεν χρωστάμε τίποτα, ούτε οι άλλοι χρωστάνε κάτι. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι αυτό το φλάς, δεν ξέρω, δεν λειτουργεί στο αυτοκίνητο πολλών. Στρίβουν αριστερά, πάνε δεξιά, θέλουν να πάνε δεξιά, φεύγουν αριστερά. Αυτό γίνεται και με τα μηχανάκια. Το παίξιμο και το κινητό την ώρα της οδήγησης, μηνύματα, λουλουλου, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου. Λες και πάει κρουαζιέρα όταν η ροή είναι καλή. Ας τα προσέξουμε λίγο. Και η πεζή είναι αλλού για αλλού. Με μια οθόνη πορεύονται απέναντι, όχι από τη διάβαση, ας αυτό. Και δεν τους νοιάζει να σε βρει και κανένα κακό και μια ζωή να το πληρώνεις. Όταν βγαίνουμε στους δρόμους, η παιδεία της οδικής έτσι κυκλοφορίας είναι πολύ μεγάλο πράγμα για έναν λαό και δείχνει την ταυτότητά του. Όλοι θα φτάσουμε. Δεν είμαστε μόνοι μας στο δρόμο. Με υπομονή όλοι πάμε στις δουλειές μας. Αλλά αυτές οι απροσεξίες και αυτές οι συμπεριφορές των οδηγών, δεν ξέρω. Δεν ξέρω που θα βγει. Τώρα τα μαθαίνει αυτά, δεν τα μαθαίνει, τα βλέπει, δεν τα βλέπει ο Θεός. Δεν ξέρω κύριε Πλιάτσικα, για να μας τα πείτε.

0: Φίλιππας Πλάτσικας. Σε μια δουλειά που τότε που χώρισε οριστικά με τους Pix Lux. Αλλά εμείς θα τους φέρουμε και πάλι έτσι στην ακουστική μας επιφάνεια σε ένα τραγούδι στο πρώτο τελευταίο για απόψε, που μας αγαπάει αυτό το τραγούδι και εμείς το αγαπάμε. Πάμε. Μια όμορφη συναυλιακή ατμόσφαιρα μέσα στη νύχτα, έστω και στη βροχερή. Εκεί που σε αγγίζει μοναξιά και δεν σε αφήνει ήσυχο. Εκεί που τα λες με τον εαυτό σου και εκείνη μαζί σου.
1: Στις άδειες πόλεις που γυρνάς.
0: Όπου κι αν γυρνάς.

0: Καλό βράδυ στη Βαλεντίνα, στον κύριο Βασίλη. Καλό βράδυ στη Ζηνοβία, στο Βαγγέλη, στον Πέτρο, στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο, στον κύριο Φάνη μας εδώ, ε. Στην κυρία Βαλεντίνα, στον Δημήτρη, σε όλο τον κόσμο, παντού. Και με αυτά και με αυτά και με άλλα πολλά που μοιραστήκαμε από τις 8 και κάτι τις Κυριακούλες μας. Ναι βρε Βαλεντίνα μου, έτσι είναι. Εσύ και εσύ με τον εαυτό, όπως έλεγε και ο Μαζονάκης. Αιώνια η μνήμη του. Ήρθε η ώρα να φύγω για μια βόλτα, ίσως και εσείς νοερά με τον εαυτό σας ή πραγματικά να την κάνετε μέσα στη νύχτα. Λίγο οξυγόνο δεν βλάπτει και το ξέρετε. Καλό βράδυ Ελισάβετ, καλό βράδυ Φωτεινούλα. Να πάνε όλα όλα καλά. Υγεία και ευλογία λέει η Βαλεντίνα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν ότι κλείνοντας να πάω κι εγώ μια βόλτα έτσι νυχτερινή, να περπατήσω μες στη βροχή, μου αρέσει πολύ, και να ανανεώσουμε πρώτα ο καλός Θεός και να μας ανταμώσει στο επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Έτοιμοι? Έτοιμοι. Και μια και δυο και τρεις.
1: Έχουμε ζήσει τόσα μαζί.
0: Την αγάπη μου και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά αύριο στην Ανδρομάχη.
1: Θέλω ακόμα μια βόλτα.
0: Στον Ανδρόμαχο, στον Σιμεών και στο Βαλάντι. Γεια σας. Μαζί.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γρηγόρης Ερέτης, ανάλυση σκέψης, επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής, ο Ηρακλής Νυκτάρης, διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτη στο YouTube. Μην τη χάσεις.
3: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Άγι.
12: Καλημέρα.
13: Ολλάδα από Σουτγκάρδη.
14: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από το Ταχάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
19: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζουρίκη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Γουστάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός, νικητής,
2: ξεκάθαρος,
3: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
4: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιε ελευθεριά,
1: σταγμένος.
5: Ωραία.
6: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, τον άνθρωπο στον Κάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζιγκαλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολτ, Σαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.